κατανομητικών περιοχών και των ακριτικών, προσθέτω εγώ, στο άρθρο 106 του Συντάγματος, που προκύπτει και από τη σχετική γεωγραφική και διοικητική απομόνωσή τους, προκαλεί αυξημένο κόστος μεταφορών και ατελεί πρόσβαση στις αγορές και στις δημόσιες υπηρεσίες. Την ιδιαιτερότητα αυτή η Νέα Δημοκρατία αγωνίστηκε και πέτυχε να την αναδείξει από το 2003 στη Συνέλευση για το Μέλλον της Ευρώπης υπό τον Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν. Ως εκπρόσωποι τότε του Ελληνικού Κοινοβουλίου, η αείμνηστη Μαριέτα Γιαννάκου και ο ομιλών δώσαμε επίμονη μάχη και πετύχαμε να αναγνωριστεί κατά τη συζήτηση για το σχέδιο Ευρωπαϊκού Συντάγματος, με αποτέλεσμα αργότερα να υιοθετηθεί και στο άρθρο 174 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναφορά του άρθρου 106 παράγραφος 1 του Συντάγματος συμπληρώνει και επιβεβαιώνει αυτή την επιμονή μας. Διαβάζω για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συμφέροντος, το κράτος προγραμματίζει και συντονίζει την οικονομική δραστηριότητα στη χώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας. Λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου από την ατμόσφαιρα και τα υπόγεια ή υποθαλάσσια κοιτάσματα, για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και την προαγωγή ιδίως της οικονομίας των ορεινών, νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών. Αναφορικά με τη λειτουργία της διοίκησης, ο κοινός νομοθέτης έχει προβλέψει τη δημιουργία νησιωτικών και ορεινών δήμων με τον νόμο 3852 του 10, στους οποίους μετέφερε αρμοδιότητες των καταργηθέντων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων με τα άρθρα 94 και 209, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του νόμου 4071 του 2012. Τέλος, αναφορικά με την παροχή κινήτρων, ο κοινός νομοθέτης έχει ήδη θεσπίσει κίνητρα σε δημοσίους υπαλλήλους σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές με το άρθρο 8 του νόμου 4440 του 2016 για τη μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων σε υπηρεσίες απομακρυσμένων παραμεθωρίων και ορεινών νησιωτικών ΟΤΑ πρώτου βαθμού, καθώς και με το άρθρο 32 του νόμου 4483 του 2017, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 349 του 4512 του 2018 για παροχή δωρεάν σύντησης και κατάλληλου καταλήμματος διαμονής στους ιατρούς και νοσηλευτές του Κέντρου Υγείας και των Δημοσίων Νοσοκομείων, το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σε ορεινούς και νησιωτικούς δήμους. Τέτοιες πολιτικές συνεχίζονται και σήμερα, όπως παραδείγματος χάρη το στοιχείο της ενδοποιότητος στην πρόσφατη πρόσληψη συνοριοφυλάκων στη Θράκη. Εδώ έχουμε παραμεθόρια περιοχή. Οι τελευταίες απανοτές κρίσεις που αντιμετώπισε η Ελλάδα, η οικονομική, η υγειονομική, η ενεργειακή, η μεταναστευτική, η πληθωριστική και φυσικά η εθνική, οδήγησαν στην όξυνση του δημογραφικού προβλήματος, ιδίως στην ελληνική περιφέρεια και στις ακριτικές περιοχές, με τραγικές επιπτώσεις σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Αυτό μας υποχρεώνει να δράσουμε θεσμικά, αλλά και πολιτικά, άμεσα και δυναμικά. Για τους λόγους αυτούς, η Νέα Δημοκρατία προτείνει εκτός των άλλων, στο άρθρο 101, να προσθεθεί παράγραφος 5 που θα αναφέρεται ρητά στη μέρημνα της ελληνικής πολιτείας για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα στο πλαίσιο μιας εθνικής στρατηγικής διατροφικής αυτάρκειας και την ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, ώστε να εξασφαλίζεται ίση πρόσβαση σε δημόσια αγαθά σε όλη την επικράτεια. Περνάω στο δεύτερο άρθρο. 101α, ανεξάρτητες αρχές. Οι ανεξάρτητες αρχές εμφανίστηκαν ως φαινόμενο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μεταφέρθηκαν με καθυστέρηση στην Ευρώπη. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι αποτελούν τη θεσμική ομολογία της ανεπάρκειας του πολιτικού συστήματος να διαχειριστεί από μόνο του την αναγκαιότητα μιας νέας οριζόντιας, αυτή τη φορά διάκριση των εξουσιών, τη διάκριση μεταξύ αγοράς, τεχνοκρατίας και πολιτικής. Αν καθένας από τους χώρους αυτούς αφαιθεί να δράσει μόνος του και ανεξέλεγκτα, εμφανίζει την τάση να επιβάλλεται επί των άλλων. Συγκεκριμένα, αν αφαιθεί η πολιτική να ελέγξει την αγορά, θα οδηγηθούμε σε ένα κρατικοπαρεμβατικό μοντέλο αντίστοιχο αυτού που απέτυχε στη Σοβιετική Ένωση, προσβάλλοντας ακόμα και τις ατομικές ελευθερίες. Αν αφαιθεί η τεχνοκρατία να ελέγξει την πολιτική, τότε κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε σε ένα ανεφάρμοστο ορθολογισμό που συχνά δεν έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί τις αντοχές ή τις επιθυμίες της κοινωνίας, μετατρέποντας τη δημοκρατία σε καθεστώς των ειδικών, αυτών που οι Γερμανοί

0: αποκαλούν φαχ ιδιώτεν, δηλαδή το κράτος των εξειδικευμένων ηλιθείων. Τέλος, αν αφαιθεί η αγορά να ελέγξει την πολιτική, τότε κινδυνεύουμε να οδηγηθούμε στην απόλυτη διαπλοκή, όπου η ισχύ συγκεκριμένων συμφερόντων θα πολλαπλασιάζεται άπλιστα με καταπαραγγελία νομοσχέδια σε βάρος του κοινωνικού συνόλου και εν τέλει της ίδιας της δημοκρατίας.
1: Αυτά λοιπόν από τον Ευρυπίδη Σιλανίδη στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος που συνεδρίασε χθες στη Βουλή. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της ομιλίας του και το οποίο παρουσιάζει και αυτό πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: Μετά το μουσικό διάλειμμα συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, συνεδρίαση χθες στη Βουλή, συζήτηση επί των άρθρων 101 και 101α του Συντάγματος. Εισηγητής για την παράδειξη από την κυβέρνηση, ο βουλευτής Ροδόπης, ο Ευρυπίδης Λιανίδης. Να ακούσουμε το τι ακριβώς τόνισε στο δεύτερο μέρος της εισήγησής του.
1: Yes. Οι ανεξάρτητες αρχές έρχονται να εδραιώσουν αυτήν ακριβώς τη νέα οριζόντια διάκριση των εξουσιών, προσδιορίζοντας δυναμικά αλλά με ακρίβεια το συμπληρωματικό και αλληλοελεκτικό ρόλο των τριών διαφορετικών χώρων, της αγοράς, της τεχνοκρατίας και της πολιτικής. Σταδιακά λοιπόν, με τη λειτουργία και τις αποφάσεις τους, ξεκαθαρίζουν ότι πρώτον η αγορά παράγει πλούτο και δημιουργεί θέσεις εργασίας, απενοχοποιώντας τις έννοιες της φιλοδοξίας και τους κέρδους ως κινητήριες δυνάμεις δημιουργίας του ανθρώπου, αρκεί το ατομικό κέρδος και συμφέρον να διέρχεται μέσα από το δημόσιο, το κοινωνικό και το εθνικό συμφέρον και να υπακούει σε κανόνες. Δεύτερον, η τεχνοκρατία συνεισφέρει στους άλλους χώρους φρέσκια γνώση και σύγχρονη πληροφόρηση, αλλά χωρίς να τους υποκαθιστά στη λειτουργία τους την αποφασιστική. Και η πολιτική θέτει τους κανόνες, εποπτεύει την εφαρμογή τους και οριοθετεί ένα κοινό εθνικό ή κοινωνικό όραμα, μια στρατηγική μέσα στην οποία θα χωρά το μικρό όνειρο της κάθε οικογένειας, της κάθε επιχείρησης, του κάθε πολίτη και του κάθε ανθρώπου. Οι ανεξάρτητες αρχές λοιπόν δεν είναι δυνατόν να θεωρούνται θεσμικά αντίβαρα που λειτουργούν αντιπλειοψηφικά στο πλαίσιο της αρχής των ελέγχων και των ισορροπιών του πολιτεύματος. Αντίθετα, πρέπει να λειτουργούν ως εγγυήσεις για ένα δικαιοκρατικό, δημοκρατικό και πλουραλιστικό πολίτευμα μέσα από την προστασία της αυτονομίας της πολιτικής έναντι της υπερσυγκέντρωσης οικονομικής, επικοινωνιακής και εν τέλει πολιτικής επιρροής. Όπως την παραδοσιακή διάκριση σε νομοθετική, δικαστική και εκτελεστική εξουσία, ενυπάρχουν ως αντίβαρα ο δικαστικός έλεγχος αντισυνταγματικότητος, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, η δυνατότητα διάλυσης της Βουλής κλπ. Έτσι πρέπει να λειτουργούν και οι ανεξάρτητες αρχές όχι ως αντίβαρα στον κοινοβουλευτικό χαρακτήρα του πολιτεύματος, αλλά ως αντίβαρα στη σχέση αγοράς, τεχνοκρατίας και πολιτικής στο πλαίσιο αυτής της νέας οριζόντιας διάκρισης εξουσιών. Υπό αυτόν το πρίσμα, οι ανεξάρτητες αρχές μπορούν να διακριθούν τυπολογικά σε τέσσερις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις αρχές που λειτουργούν ως θεσμικές εγγυήσεις για την αποτελεσματικότερη προστασία συγκεκριμένων ατομικών δικαιωμάτων, όπως η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του άρθρου 9α του Συντάγματος και η Αρχή Προστασίας του Απορρίτου των Τηλεπικοινωνιών του άρθρου 19 παράγραφος 2 του Συντάγματος. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις αρχές που ασκούν εποπτεία σε μεγάλους τομείς ή στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης, ιδιαίτερα ως προς το δικαίωμα του αναφέρεστε στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του Συντάγματος, όπως ο συνήγορος του πολίτη, του άρθρου 103 παράγραφος 9 του Συντάγματος, καθώς και την πρόσληψη δημοσίων υπαλλήλων στο άρθρο 103 του Συντάγματος, όπως το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, του ΑΣΕΠ, του άρθρου 103 παράγραφος 7 του Συντάγματος. Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει ανεξάρτητα όργανα που ασκούν αρμοδιότητες σχετικές με τη λειτουργία της αγοράς συνολικά ή ειδικών τομέων της, όπως μεταξύ άλλων είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Οι αρχές αυτές δεν προβλέπονται από το Σύνταγμα, αλλά από τον νόμο και αναφέρονται κυρίως στην οικονομική λειτουργία του κράτους και την οικονομική ελευθερία, ενώ επηρεάζονται και από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Κρίσιμη είναι η τέταρτη και τελευταία κατηγορία μεικτών ως προς το αντικείμενό τους αρχών, που συνδυάζουν χαρακτηριστικά των τριών προηγουμένων κατηγοριών, όπως είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, του άρθρου 15 παράγραφος 2 του Συντάγματος, το οποίο εγγυάται δικαιώματα, ασκεί εποπτεία και διαθέτει αποφασιστικές αρμοδιότητες. Οι ανεξάρτητες αρχές είναι χρήσιμες, ιδίως όταν εγγυώνται δικαιώματα, τα οποία στην περίπτωση αυτή πρέπει να κατοχυρώνονται συνταγματικά και όταν επιδιώκουν περισσότερη διαφάνεια στη λειτουργία της διοίκησης, όπερ και πρέπει να αποτυπώνεται με σχετικές ρυθμίσεις στον κώδικα διοικητικής διαδικασίας. Αντίθετα, όταν συνιστούν εκδήλωση αδυναμίας του πολιτικού συστήματος να αναλάβει τις ευθύνες του, το οποίο προσπαθεί να τις μετακυλήσει στους ώμους μη πολιτικών προσώπων, η σύστασή τους πρέπει να είναι φιδωλή. Τη σχέση των ανεξαρτήτων αρχών με τη Βουλή ρυθμίζει το ίδιο το Σύνταγμα στο άρθρο 101α παράγραφος 3 που εκτός από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο παραπέμπει και στον κανονισμό της Βουλής. Ο έλεγχος προκαλείται από τον Υπουργό ή με απευθείας ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 66 επόμενα του Συντάγματος και τα άρθρα 138α και 43α παράγραφος 2 περίοδος β του κανονισμού της Βουλής. Η κοινοβουλευτική λογοδοσία των ανεξαρτήτων αρχών και ο κοινοβουλευτικός τους έλεγχος εγγυάται το συμπληρωματικό τους ρόλο, διευκολύνει τη Βουλή στο έργο της, ενδυναμώνει τη δημοκρατική τους νομιμοποίηση και ενισχύει την αποτελεσματικότητά τους μέσα από την υποχρέωση κοινοβουλευτικής λογοδοσίας με εκθέσεις, ακροάσεις κλπ. Η συγκρότηση και λειτουργία των ανεξαρτήτων αρχών που προβλέπονται στο Σύνταγμα ρυθμίζεται στο άρθρο 101α παράγραφος 2 του Συντάγματος. Η πρόβλεψη για επιδίωξη ομοφωνίας ή πάντως αυξημένης πλειοψηφίας των τετάρτων πέμπτων της διάσκεψης των Προέδρων που ίσχυε πριν την αναθεώρηση του 2019 οδήγησε σε δυσκολία ή και αδυναμία συγκρότησης ανεξαρτήτων αρχών. Αυτό αντιμετωπίστηκε τότε προσωρινά σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του νόμου 3051 του 2002 όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο 4055 του 2012 με το να παρατείνεται

0: Η Νέα Δημοκρατία αντιμετώπισε το πρόβλημα που ανέκυψε στην πράξη, αφήνοντας ακέφαλες τις ανεξάρτητες αρχές με την αναθεώρηση του άρθρου 101α παράγραφος 2 το 2019. Για να διευκολύνει τη διαδικασία της αλλαγής, αντικατέστησε την ομοφωνία με την ενισχυμένη πλειοψηφία των 3/5 της διάσκεψης των Προέδρων και θεσμοθέτησε την παράταση της θητείας έως το διορισμό των νέων μελών. Έτσι κατέστησε ευκολότερη τη στελέχωση των ανεξαρτήτων αρχών, χωρίς όμως να χάνεται ο υπερκομματικός και ανεξάρτητος χαρακτήρας τους, αλλά και χωρίς να ανακύπτει θεσμικό κενό από την αδυναμία της συγκρότησής τους. Παράλληλα, προστάτευσε το κύρος εκάστοτε ανεξάρτητης αρχής από μικροκομματικές σκοπιμότητες που μπορεί να εμποδίζουν την αντικατάσταση των μελών της και διασφάλισε τη συνεχή και αδιατάρακτη λειτουργία των ανεξαρτήτων αρχών, στις οποίες έχουν ανατεθεί σημαντικές αρμοδιότητες για την προστασία των ατομικών ελευθεριών και τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Στο διάστημα που μεσολάβησε από το 2019 έως σήμερα, αντιμετωπίστηκε μέσα σε σημαντικό βαθμό η αδυναμία ανάδειξης νέων διοικήσεων των ανεξαρτήτων αρχών. Αμφισβητήθηκαν όμως έντονα από την αντιπολίτευση τα κριτήρια επιλογής των προσώπων. Για να θεραπευτεί λοιπόν θεσμικά και αυτή η αδυναμία, η Νέα Δημοκρατία επαναπροσδιορίζει τον τρόπο επιλογής των διοικήσεων, προτείνοντας η επιλογή Προέδρων και μελών ανεξαρτήτων αρχών από Κοινοβουλευτική Επιτροπή να γίνεται από κατάλογο 3 υποψηφίων που προτείνονται από Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν εξ οφίτσιο ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ, ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος, ο Πρόεδρος του Συλλογικού Οργάνου Δημοσίων Πανεπιστημίων της χώρας, δηλαδή ο Πρόεδρος της Συνόδου Πριτάνιων των Δημοσίων Πανεπιστημίων, και ο Επικεφαλής του Συλλογικού Οργάνου που εκπροσωπεί του ΣΟΤΑ πρώτου ή δεύτερου βαθμού, δηλαδή ο Πρόεδρος ο εκάστοτε της ΚΕΔΕ ή της ΕΝΠΕ. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτή ήταν η ομιλία του Ευρυπίδη Σκυλιανίδη στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος που γίνεται συζήτηση στη Βουλή για τα άρθρα 101 και 101α του Συντάγματος. Σε πρότυπο εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πρόληψης οικολογικής αποκατάστασης και επιστημονικής παρακολούθησης μετατράπηκε ο Εύρος 3 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2023. Στην περιοχή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα ανασυγκρότησης, όπου και συναντήθηκε και ενημερώθηκε για το τι ακριβώς έχει γίνει και αφού σύμφωνα με τα στοιχεία της αυτοψίας η κατανομή των κονδυλίων και η πρόοδος των παρεμβάσεων είναι για αντιδιαβρωτικά έργα πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, αντιπλημμυρικά 48,7 εκατομμύρια ευρώ, έργα πρόληψης και το πρόγραμμα Αντινέρο 25 εκατομμύρια ευρώ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και από το επιστημονικό προσωπικό στη συστηματική παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης του δάσους, εκεί όπου η φύση αδυνατεί να αυτοαποκατασταθεί εφαρμόζονται στοχευμένες αναδασώσεις. Ήδη σε συνεργασία με το WWF και την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας, ολοκληρώθηκε η φύτευση 54.000 δασικών φυταρίων σε έκταση 1.146 στρεμμάτων σε επιλεγμένες ζώνες, ενώ έχουμε επιστροφή των αρπακτικών πουλιών της περιοχής και παρουσιάζεται ήδη πλήρη επανάκαμψη. Για όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιρία να ασχοληθούμε στο υπόλοιπο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, να μιλήσουμε, να ακούσουμε το τι ακριβώς μας έχουν πει οι ειδικοί.

0: Για να κάνουμε όμως και εμείς το δικό μας απολογισμό και να περάσουμε να ρωτήσουμε τους αρμοδίους το πώς ακριβώς έχουν δει αυτά τα έργα αποκατάστασης του περιβάλλοντος που έχουν γίνει στην περιοχή μας μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023. Να ξεκινήσουμε από τον Δασάρχη Αλεξανδρούπουλης, τον κύριο Γιώργο Πιστόλα.
1: Αλεξανδρούπουλης, κύριε Δασάρχα, πού βρισκόμαστε 3 περίπου χρόνια μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023 με τα έργα, τα αντιπλημμυρικά, τα διαβρωτικά για όλα αυτά τα έργα τα οποία έχουν γίνει στην περιοχή?
2: Τα αντιδιαβρωτικά έχουν τελειώσει από τον πρώτο χρόνο, γιατί ήταν αυτό που έπρεπε άμεσα να κάνουμε για να προφυλάξουμε τα βάση. Τώρα είμαστε στο τέλος ενός πολύ μεγάλου έργου που αφορά την αντιπλημμυρική προστασία, που αφορά την προστασία με τσιμεντένια φράγματα 175 στον αριθμό σε όλη την περιοχή που είχαμε την εκδήλωση της μεγάλης πυρκαγιάς. Θεωρούμε ότι σε 1-2 μήνες θα έχει ολοκληρωθεί και στο πεδίο αλλά και τυπικά το έργο. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, θα βοηθήσει πάρα πολύ στην αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής μας. Ξεκινάει από νότια, από την περιοχή της Μεσηβρίας Μάκρης Δικέλων. Εκεί έχουν ολοκληρωθεί 27 φράγματα και είναι ήδη έτοιμα και σε χρήση. Ολοκληρώνονται, είναι στο τέλος της ολοκλήρωσης, στην περιοχή του Άβαντα και της Εσήμης εμάς, στην περιοχή των Κύλων και βορειότερα στην περιοχή του Σουφλίου, οπότε όπου και εκεί θα ολοκληρωθεί ουσιαστικά το έργο των 175 φραγμάτων.
1: Τι προστατεύουν αυτά τα 175 φράγματα?
2: Ο φόβος ο μεγάλος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά ήταν να μην φύγουν τα χώματα από τα βουνά και έχουμε μεγάλη διάβρωση. Και αυτό θα γινόταν επειδή θα είχαμε έντονες βροχοπτώσεις και αυτές με την ταχύτητα του νερού θα παρασύραν τα φερτά υλικά προς τη θάλασσα. Αυτά τα φράγματα αυτή τη λειτουργία κάνουν. Φρενάρουν ουσιαστικά την πορεία των φερτών υλικών, δίνουν πιο ομαλή κλίση στα ρέματά μας και εμποδίζουν, μάλλον μειώνουν την ταχύτητα ροής του νερού, ούτως ώστε να έχουμε μεγαλύτερη απορφητικότητα του νερού και να εμπλουτίσουμε και τον υδροφορόριζοντα. Είναι δηλαδή μια πολλαπλή λειτουργία των φραγμάτων, την οποία δεν θα την δούμε μόνο φέτος, αλλά για τα επόμενα 30-40 χρόνια είναι ένα έργο το οποίο θα βοηθήσει πραγματικά το οικοσύστημα του Εύρου.
0: Για το ίδιο θέμα, ρωτήσαμε και τον κύριο Πέτρο Ανθόπουλο, ο οποίος είναι Διευθυντής Δασών Νομού Εύρου, για αυτές τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει σε όλο το δάσος το οποίο κάηκε το 2023. Να ακούσουμε το τι μας είπε.
1: Κύριε Ανθόπουλε, τι έκανε η υπηρεσία σας αμέσως μετά τις πυρκαγιές το 2023?
3: Ναι, μετά τις πυρκαγιές του 2023, τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023, κινηθήκαμε, σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα σε τρεις άξονες. Οι τρεις άξονες αυτοί, οι βασικοί, ήταν η πρόληψη, η αποκατάσταση των εκτάσεων που πληγήκαν από τη φωτιά και μετά η παρακολούθηση αυτών των εκτάσεων πώς θα εξελιχθούν. Όσον αφορά την πρόληψη, τρέξαμε ένα πρόγραμμα με 24 εκατομμύρια που αφορούσε αντιπυρικές ζώνες διάνοιξη, συντήρηση, δρόμους, εξαμενές, καθαρισμούς εκατέρωθεν των δασικών δρόμων. Όσον αφορά την αποκατάσταση, κάναμε άμεσα τα αντιδιαβρωτικά έργα, δηλαδή τα κορμοδέματα, τα οποία βοήθησαν στη συγκράτηση του εδάφους. Για να μην χάσουμε εδάφους που είναι σημαντικός παράγοντας για να βγει καινούργια αναγέννηση. Έπειτα υλοτομήσαμε δέντρα που ήταν στους δρόμους και κινδυνεύει ο κόσμος κατά την κίνησή του. Και το τρίτο σημαντικό που είναι και εμβληματικό έργο για την περιοχή μας, ένα έργο 48 εκατομμύρια, είναι τα έργα ορεινής υδρομομίας. Αυτά που λέμε αντιπλημμυρικά. 175 φράγματα σκυροδέματος, σε φράγματα βάρους, τα οποία βοηθούν στη συγκράτηση φέρτων υλικών, στον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα με νερό και επίσης κρατάνε και μια ποσότητα νερού η οποία παίζει διάφορους ρόλους. Δηλαδή, ένα, μπορούν η άγρια πανίδα να βρει νερό να μπορέσουν να ξεδιψάσουν τα ζώα. Δημιουργούνται δεξαμενές φυσικές όπου τα πυροσβεστικά, τα ελικόπτερα μπορούν να πάρουν νερό για την πυρική προστασία. Και είναι σημαντικά γιατί γενικώς βοηθάνε και στην αναγέννηση του δάσους. Υπάρχει νερό και τα νεαρά φυτάρια βρίσκουν πρόσφορο έδαφος. Τώρα το τρίτο κομμάτι είναι η παρακολούθηση, που είναι σημαντικό να δούμε δηλαδή πώς εξελίσσεται μετά τη φωτιά η αναγέννηση του νέου δάσους. Αυτό έχει γίνει ένα πρόγραμμα με το ΒΒΕΦ και με το Πανεπιστήμιο του Δημοκρίδιο. Παρακολουθούμε με επιφάνειες δειγματοληπτικές κυρίως στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου και βλέπουμε ότι εξελίσσεται πάρα πολύ καλά, δηλαδή η αναγέννηση είναι σε πολύ καλό βαθμό. Σημαντικά, δηλαδή θεωρούμε ότι προχωράει σε το νέο δάσος σε αναγεννάται και υπάρχει και θα είναι κάτι σημαντικό για το μέλλον.
1: 3 χρόνια μετά μπορούμε να πούμε ότι έχει εκλείψει ο κίνδυνος για κάποιες καταστροφές εξαιτίας αυτής της πυρκαγιάς.
3: Αυτό μπορούμε να πούμε σίγουρα, γιατί ποτέ δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θα γίνουν πυρκαγιές. Όποιος πει ότι έχουμε εξασφαλίσει την εξάλληψη των πυρκαγιών, λέει ψέματα. Αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι υπάρχει μειωμένος πια κίνδυνος για τέτοια φαινόμενα.
1: Και για πλημμύρες.
3: Και για πλημμύρες, διότι αυτά τα έργα που γίνανε δείξανε, πριν τις πλημμύρες που είχαμε πριν 3-4 μήνες, αν θυμάστε, δείξανε ότι λειτουργήσαν και στην πόλη της Αλεξανδρούπολης και στην πόλη του Σουφλίου και σε άλλους οικισμούς. Συγκρατήσαν και νερά και φερτά υλικά και δείξανε ότι έχουν αποτέλεσμα.
0: Να περάσουμε να ακούσουμε το τι ακριβώς μας είπε για το ίδιο θέμα και η δασάρχη Σουφλίου, η κυρία Γιάννα Διακάκη.
1: Μάλιστα. Τι κάνατε, κυρία δασάρχη, αμέσως μετά τις φωτιές του 2023.
4: Μετά την καταστροφική αυτή πυρκαγιά, η υπηρεσία μας προχώρησε και υλοποίησε τα αντιδιαβρωτικά έργα. Αυτά ήταν με σκοπό να συγκρατήσουν, να περιορίσουν τη διάβρωση του εδάφους και να συγκρατήσουν και τα γόνιμα εδάφη, ούτως ώστε να βοηθήσουμε τη φυσική αναγέννηση. Στη συνέχεια, υλοποιούμε τα αντιπλημμυρικά έργα με την κατασκευή φραγμάτων, 68 στον αριθμό, και αυτά γίνονται με σκοπό τη συγκράτηση των φερτών υλικών και την και την προστασία και την θωράκιση των οικισμών της περιοχής από τις πλημμύρες. Mm-hmm. Ναι.
1: Έχουμε κάνετε παρέμβαση και στο δικό δίκτυο, από ό,τι έχω δει, έχετε κάνει σημαντικές παρεμβάσεις με τα κανένα δέντρα.
4: Βεβαίως.
1: Τι ακριβώς έχει γίνει?
4: Καθαρίσαμε την παρόδια βλάστηση, διότι μετά τη φωτιά τα δέντρα, τα καμένα, δεν είχαν αντοχές για να παραμείνουν όρθια και πέφτανε. Με συνέπεια να είναι επικίνδυνα για την ανθρώπινη ζωή και για την διέλευση των οχημάτων. Και μόλις τελειώσαμε σαν φυσικό αντικείμενο αυτό το έργο, κάναμε παρόδια βλάστηση, καθαρισμό παρόδιας βλάστησης από δεξιά και αριστερά, κατέρωθεν τον δρόμο από 10 μέτρα. Και 220 χιλιόμετρα, ναι. Και τώρα συνεχίζουμε, ναι, με άλλη δημοπράτηση, από άλλη πηγή χρηματοδότησης, πάλι συντήρηση των δρόμων με γκρέιντερ και μπουλντόζα.
1: Είστε μια έμπειρη δασικός. Για πείτε μου, ποια είναι η εκτίμησή σας? Το δάσος θα μπορέσει να ξαναγίνει όπως ήταν? Αρχίζει ξανά να πρασινίζει, αρχίζει να ζωντανεύει? Τι ακριβώς?
4: Όντως, είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι. Αυτό που βλέπουμε καθημερινά έξω, υπάρχει πολύ φυσική αναγέννηση. Σε κάποιες περιοχές που δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί μόνο του το δάσος, εκεί μπορεί να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις. Αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό είναι αισιόδοξα τα μηνύματα.
0: Να ακούσουμε όμως πώς ακριβώς είδαν αυτές τις προσπάθειες που έχουν γίνει για κάποιοι άλλοι φορείς. Όπως ο ΦΠΚΑ, ο φορέας αυτός, ο οποίος ασχολήθηκε πάρα πολύ με τα πτηνά τα οποία υπήρχαν στο δάσος Δαδιά, στα σπάνια αρπακτικά πουλιά τους, μαυρόγυπες, τι έγινε και ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Να ακούσουμε την κυρία Σίλβια Ζακάκ.
1: Τι κάνατε, κυρία Ζακάκ, αμέσως μετά την πυρκαγιά του 23, ποιες είναι αυτές οι ενέργειες που έκανε η υπηρεσία σας?
5: Καταρχήν, η πρώτη μεγάλη ανησυχία μας ήταν ο πληθυσμός του Μαυρόγυπα, ο οποίος είναι ο μοναδικός φυσικός αναπαραγόμενος πληθυσμός του είδους στη Βαλκανική Χερσόνησο, και υπήρχε μεγάλη ανησυχία ότι μετά την πυρκαγιά δεν θα βρίσκει δέντρα για να κάνει τις φωλιές του. Οπότε άμεσα αυτό που έγινε μέσα στους επόμενους 2-3 μήνες μετά την πυρκαγιά ήταν να εγκατασταθούν τεχνητές φωλιές, οι οποίες θα φιλοξενούσαν τον πληθυσμό μέχρι να αποκατασταθεί το δάσος, να μεγαλώσουν τα δέντρα και να έρθει στην παλιά του μορφή. Αυτό έγινε την πρώτη χρονιά. 15 τεχνητές πλατφόρμες εγκαταστάθηκαν. Είδαμε ότι τα πουλιά τις επισκέπτονται. Οπότε πέρυσι, το 2025, το φθινόπωρο, τοποθετήσαμε άλλες 15. Φέτος έχουν χρησιμοποιηθεί 2 από αυτές τις τεχνητές φωλιές. Και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο, γιατί δείχνει ότι τα μέτρα που λαμβάνουμε έχουν αντίκρισμα, έχουν αποτέλεσμα. Οπότε περιμένουμε ότι τα επόμενα χρόνια, όσο τα καμένα δέντρα συνεχίζουν να πέφτουν, οι μαυρόγυπες θα πηγαίνουν σε αυτές τις εναλλακτικές, θα τις χρησιμοποιούν για να συνεχίζουν να φωλιάζουν στο Εθνικό Πάρκο. Από εκεί και πέρα, αυτό που κάνουμε και είναι πολύ σημαντικό να γίνεται, είναι να παρακολουθούμε τους πληθυσμούς, εκτός από το μαυρόγυπα και όλων των υπόλοιπων αρπακτικών πουλιών στην περιοχή, για να βλέπουμε πώς ανταποκρίνονται στις αλλαγές μετά τη φωτιά, Κάναμε μια πρώτη μέτρηση, την πρώτη αναπαραγωγική περίοδο αμέσως μετά την πυρκαγιά, την άνοιξη του 2024. Φέτος επαναλαμβάνουμε τη μέτρηση, να δούμε 3 χρόνια μετά τη φωτιά πού βρισκόμαστε. Τοποθετούμε πομπούς, βλέπουμε πόσα ζευγάρια έχουμε, καταγράφουμε. Και αν κρίνουμε ότι πρέπει να παρέμβουμε για να βελτιωθεί κάτι ή να αλλάξει κάτι, λαμβάνεται η απόφαση και προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Είστε αισιόδοξοι ότι τελικά θα ξαναγίνει το δάσος όπως ήταν?
5: Το δάσος σίγουρα θα ξαναγίνει όπως ήταν, γιατί αυτή είναι η πορεία της αναγέννησης των δασών. Όταν ένα δάσος καίγεται, αναγεννάται φυσικά. Είμαστε σε μεσογειακά οικοσυστήματα, οι φωτιές δεν είναι κάτι περίεργο για τη φυσική διαδικασία. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι να μην έχουμε επόμενη πυρκαγιά σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί αυτό θα είναι καταστροφικό για το δάσος. Τα καινούργια δέντρα δεν θα έχουν προλάβει να ρίξουν σπόρο έτσι ώστε να μπορέσει να ξανααναγεννηθεί και αυτό θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα.
1: Και για το παρατηρητήριο, λειτουργεί?
5: Το παρατηρητήριο λειτουργεί κανονικά. Έχει ένα χρόνο περίπου κλείνει πλέον, ένα χρόνο λειτουργίας μετά την αποκατάστασή του. Γίνονται κανονικά δρομολόγια. Μπορεί κάποιος να καλέσει στο κέντρο ενημέρωσης στη Δαδιά, να πάρει πληροφορίες για τις ώρες των δρομολογίων. Καθημερινά 8 με 4 είμαστε ανοιχτά και δεν
1: θα να απολαύσει, να δει τη ζωή, την άγρια ζωή των πουλιών στην περιοχή του δάσους Δαδιάς.
5: Φυσικά, γιατί τα πουλιά είναι εκεί, επισκέπτονται τη Δαΐστρα κανονικά, χρησιμοποιούν κάποιες τεχνητές, κάποιες φυσικές φωλιές, δεν έχει σημασία. Ο πληθυσμός παραμένει εκεί, φαίνεται να αυξάνει κιόλας. Και γενικά προς το παρόν δεν βλέπουμε κάτι ανησυχητικό, αλλά είμαστε σε επαγρύπνηση, παρακολουθούμε να δούμε τι συμβαίνει.
0: Αφήσαμε τελευταίο σε αυτό το διπορικό που κάναμε στις πληγήσεις περιοχές, αλλά και σε αυτά τα οποία έχουν γίνει, τον Δήμαρχο Σουφλίου, τον κύριο Παναγιώτη Καλακίκο, ο οποίος έζησε αυτό το πρόβλημα, να ακούσουμε το τι ακριβώς μας είπε για την επόμενη μέρα. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην περιοχή? Να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Καλακίκο.
1: Κύριε Δήμαρχε, τι έγινε μετά τη μεγάλη φωτιά του 23 στην περιοχή σας?
6: Νομίζω ότι μπορούμε να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία και με ελπίδα. Και αυτό το λέω διότι πέρα από τις εφιαλτικές στιγμές που ζήσαμε το 23, σήμερα πλέον το Σοφλί παρουσιάζει, ο Δήμος του Σοφλίου, μια διαφορετική εικόνα. Μια εικόνα με την ίδρυση Πανεπιστημίου, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ομόφωνα σύγκλητος αποφάσισε τη δημιουργία Πανεπιστημιακού Τμήματος. Πέρα όμως από το Πανεπιστημιακό Τμήμα, θα πρέπει να πούμε ότι πήραμε και γενναίες χρηματοδοτήσεις για τις αποκαταστάσεις των ζημιών, των υποδομών, αλλά πολύ περισσότερο και πολύ σημαντικά θέματα επιλύονται και δίνουν πλέον την αισιοδοξία και την ελπίδα. Αν θέλετε, η θωράκιση του Δήμου Σοφλίου, που γίνεται μια αντιπλημμυρική θωράκιση εντός του οικισμού του Σοφλίου 7 εκατομμυρίων ευρώ. Τα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία γίνονται στον ορεινό όγκο, μια σειρά φραγμάτων που την αποτελεσματικότητα την είδαμε το Φεβρουάριο του 26 όταν είχαμε τα πλημμυρικά φαινόμενα. Όλα λοιπόν αυτά, όπως και 3 εκατομμύρια χρηματοδότηση που πήραμε για τα πλημμυρικά φαινόμενα αλλά και για τις φωτιές, δείχνουν ότι ο Δήμος Σοφλίου μπαίνει στον δρόμο της ανάπτυξης, της ελπίδας και της αισιοδοξίας.
0: Αυτά λοιπόν μας είπε και ο Δήμαρχος Σουφλίου, ο κύριος Παναγιώτης Καλακίκος, για την επόμενη μέρα στο Σουφλί μετά από την μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε το 2023 στην περιοχή. Γνωρίζετε πολύ καλά τις ζημιές, τις επιπτώσεις, πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα. Σε μια μεγάλη έκθεση μάλλον 1 εκατομμύριο στρεμμάτων είχαμε πολλά κομμάτια, πάρα πολλά τμήματα τα οποία κάηκαν, με αποτέλεσμα να χρειαστεί τα επόμενα 3 χρόνια να γίνουν σημαντικές παρεμβάσεις για να μπορέσει το δάσος να επανέλθει στην κατάσταση που βρισκόταν. Εγώ, κλείνοντας αυτό το διπορικό το οποίο κάναμε σε όλη αυτή την περιοχή, να σας πω ότι το αισιόδοξο είναι ότι όπου και να κοιτάξεις το μάτι σου, βλέπεις ότι σιγά σιγά το δάσος αρχίζει από μόνο του να ξαναπρασινίζει. Να ξαναρχίζουν να φυτρώνουν τα δέντρα εκείνα τα οποία θέλει το περιβάλλον και όχι τα δέντρα εκείνα τα οποία πριν από κάποιες δεκαετίες με δική μας επιλογή τα είχαμε φυτέψει. Και μιλάω τώρα σε κάποιες περιοχές όπου πραγματικά η βλάστηση αρχίζει να είναι αυτή ακριβώς που χρειαζόταν, που είχε το δάσος παλιότερα, πριν γίνουν αυτές οι σπορές των δέντρων από τους κατοίκους, από τους φορείς. Αυτά που θυμάστε όλοι που συνέβαιναν τη δεκαετία του 50, του 60, του 70, του 80, όταν προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να μπορέσουν να βάλουν και άλλα φυτά ξένα προς το έδαφος, σε αυτές τις περιοχές. Μιλάω περισσότερο για τα πευκοειδή, τα οποία αρχίζουν σιγά σιγά αυτά να εμφανίζονται, ενώ αντίθετα κάποια άλλα δέντρα, όπως οι κουμαριές, αρχίζουν να γεμίζουν όλο το περιβάλλον στην περιοχή μεταξύ της Αλεξανδρούπολης και της Κίρκης. Με αυτό το θέμα φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, σήμερα 5η 16 Ιουλίου του 2026. Από τις συχνότητες Σέρτο Ριστιάδος και από την Αλεξανδρούπολη ακούσατε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, μια εκπομπή που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ ο Άγγελος Παπαδόπουλος βρισκόταν στην τεχνική της υποστήριξη. Καλή σας μέρα.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων τη νύχτα στο Ιράν εν μέσω παράλυσης του Ορμούζ και στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα. Μεταξύ άλλων σφυροκόπησαν το κύριο λιμάνι της χώρας Μπανταραμπάς. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, αεροπορικές επιδρομές συγκλώνησαν την Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου, το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε σύνοδο για θέματα άμυνας, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, είπε χαρακτηριστικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος, φυλακισμένη στο Ιράν από τον Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θελήσεως. Το Ιράν πρέπει να είναι πάντοτε προετοιμασμένο για πόλεμο, οφείλει να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτό στη διπλωματία και στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, που συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς τον πατέρα, την μητέρα και το 6 μηνών βρέφος του σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Πρόκειται για οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Το μεσημέρι, η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για πρόκληση σοβαρών ζημιών το τελευταίο τρίμηνο σε τουλάχιστον 15 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Με αποτέλεσμα, ο Μετροπόντικας, όταν έφτασε στην περιοχή, βρέθηκε σε σαθρά εδάφη, προκαλώντας τις μετακινήσεις και τις ρηγματώσεις σε σπίτια. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με τον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν. Οι δικαστές έκριναν ότι οι δύο συλληφθέντες έδρασαν με καλά οργανωμένο σχέδιο και είναι ύποπτοι τέλεσης νέων εγκλημάτων και γι' αυτό αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση. Αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς απόψε εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Αμέσως θα ξεκινήσει η επεξεργασία των στοιχείων για την έκδοση των βάσεων εισαγωγής. Αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ένοπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους στο ανατολικό τμήμα του Κιέβου, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Στόχος μη επανδρομένων αεροσκαφών και τρεις συνοικίες του Χαρκόβου. Ένα νέο μέτωπο στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο ανοίγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιβάλλοντας δασμούς 25% στα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα από τη Βραζιλία.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός, Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ertecho.gr.
3: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Καλημέρα.
12: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
12: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
12: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
12: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
12: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
12: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
12: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
13: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
14: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
15: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
17: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
14: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
15: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

αυτή τη στροφή να κάνει το ηχητικό της έναρξης και έτσι πολύ μου αρέσει να τα ακούω πρώτα και για να σε καλημερίσουμε, να σας πούμε ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και από τώρα ξεκινάμε το περπάτημα, την ραδιοφωνική βόλτα με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Εύχομαι να σας βρίσκω και σήμερα Πέμπτη. Πότε φτάσαμε στην Πέμπτη, πότε ήταν Δευτέρα, πότε έγινε Πέμπτη. Περνάνε γρήγορα οι μέρες και δεν το καταλαβαίνουμε με όλα όσα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Εύχομαι λοιπόν να σας βρίσκω καλά πέρα από όλα όσα εσείς αντιμετωπίζετε στη ζωή σας κάθε μέρα με διάθεση. Πρέπει να βρίσκουμε διάθεση, πρέπει να βρίσκουμε δύναμη για να συνεχίζουμε. Είμαστε στο ξεκίνημα της ημέρας και έχουμε ακόμα αρκετές ώρες μέχρι να την αποχαιρετήσουμε. Αθηνογένους ιερομάρτυρος Μάρτυρος στην μνήμη τιμά η εκκλησία μας. Δεν έχουμε παγκόσμια ημέρα σήμερα. Έχουμε όμως Άγγελο Παπαδόπουλο στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Αν κανείς βγει λίγο εκτός από τα όρια της πόλης και δει έτσι έχει παραστάσεις, γενικώς αποκτήσει παραστάσεις από άλλες περιοχές, κάπως αναζωογονείται και επανέρχεται δρυμύτερος. Κάπως έτσι νιώθω κι εγώ. Λοιπόν, θα έχουμε ηλιοφάνεια σήμερα και σήμερα μάλλον, εντάξει, καθόλου παράξενο. Θα έχουμε λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες και θα ανέβουν και άλλο τις επόμενες ημέρες. Θα φτάσουμε δηλαδή και τους 38 βαθμούς, οπότε ομπλιστείτε με θάρρος, έτσι, και με αντοχές για τις υψηλές θερμοκρασίες που θα ακολουθήσουν. Ηλιοφάνεια λοιπόν σε Αλεξανδρούπολη, Σαμοθράκη, Ορεστιάδα, Δημότυχο, Σουφλή. Θερμοκρασίες 36 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη το μεσημέρι, που έχει σήμερα την μεγάλη λαϊκή αγορά, την υπαίθρια αγορά η Αλεξανδρούπολη, με λογής προϊόντα, είτε παραγωγών, είτε προϊόντα ρουχισμού, οικιακού εξοπλισμού και όλα τα σχετικά για τις αγορές σας. Έχω διαπιστώσει ότι πολλοί κόσμος από το Βόρειο Εύρο έχει κατέβει στην Αλεξανδρούπολη για το καλοκαίρι του, γιατί πολλοί κόσμος από το Βόρειο Εύρο έχει εξοχικά στην Αλεξανδρούπολη και μένουν εκεί άλλος έναν μήνα, δυο μήνες, άλλος 20 μέρες, πάντως μεγάλο χρονικό, άλλοι 3 μήνες, μεγάλο χρονικό διάστημα οι περισσότεροι, και τους βλέπεις όλους στη λαϊκή. Γι' αυτό τώρα το είπα αυτό, γιατί όταν αν βγεις μια βόλτα στη λαϊκή αγορά της Αλεξανδρούπολης θα συναντήσεις Ορεστιάδα, Διδημότυχο, Σουφλή, όλοι εκεί. Φανταστείτε πόσοι θα κάνουν έτσι ένα θέμα, έχει ενδιαφέρον, πόσος κόσμος από το Βόρειο Εύρο, το κεντρικό και Βόρειο Εύρο, έχει εξοχικά και σπίτια στην Αλεξανδρούπολη. Εγώ πιστεύω ότι ένα 80% του πληθυσμού εδώ του κεντρικού και Βόρειου Εύρου κάτι έχει στην Αλεξανδρούπολη, και γι' αυτό και τους βλέπουμε εκεί. Αδειάζει ο Βοράς, γεμίζει ο Νότος. Τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή. Λοιπόν, 36 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη σήμερα, που έχει τη λαϊκή της για τα ψώνια σας. Είπαμε, επισκεπτόμαστε και στηρίζουμε τους παραγωγούς των λαϊκών αγορών, γιατί αυτό είναι το μεροκάματό τους, αυτός είναι ο κόπος τους. Κάθε εβδομάδα επισκέπτονται όλες οι λαϊκές σχεδόν του νομού οι περισσότεροι, για να πουλήσουν την πραμάτια τους, είτε σε λαχανικά είτε σε φρούτα. Γιατί υπάρχουν πολλές περιοχές στον Εύρο που έχουν και κεράσια, που έχουν και βερίκοκα, που έχουν και ροδάκινα, καρπούζια, πεπόνια εννοείται, αργότερα σταφύλια, και προσπαθούν μέσα από τις λαϊκές να τα ξεπουλούν. 35 βαθμούς στην Ορεστιάδα, το ίδιο και στο Διδημότυχο και το Σουφλί, 33, λίγο πιο δροσερά σε Μοθράκι. Εχθές ήταν εκεί ο Περιφερειάρχης, ο Χριστόδουλος Τοψίδης, με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, τον κύριο Πουλιλιό, αλλά και εκεί με τους, το διοικητή του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, γιατί υπογράφηκε η σύμβαση για την ανακατασκευή του Κέντρου Υγείας Σαμοθράκης, μάλιστα, έτσι ενδιαφέρουσες εξελίξεις, ενθαρρυντικές. Λοιπόν, επίσης τι άλλο έχω να πω για τον καιρό. Να πω ότι έχουμε σήμερα ανέμους ασθενείς,
έντασης 2 έως 3 μποφόρ σε όλο το μήκος του νομού από Σαμοθράκη μέχρι Αλεξανδρούπολη, κατεύθυνσης βόρειο-ανατολική βλέπω στο μεγαλύτερο μέρος του νομού. Στη Σαμοθράκη εντάξει, στρέφονται και σε δυτικούς οι άνεμοι. Τώρα σας λέω για άλλη μια φορά ότι εκτός από τις δύο συχνότητες 103,5 και 101 που μας ακούτε καθημερινά στα FM, μας εντοπίζετε και στο earteco.gr / radio / οριστιάδα. Επαναλαμβάνω earteco.gr / radio / οριστιάδα. Λοιπόν, εφημερίδες σήμερα, για να δούμε λίγο τις εφημερίδες του Εύρου, με ποια θέματα ασχολούνται. Ξεκινάω με την Γνώμη. Αλεξανδρούπολη, εικόνες που προβληματίζουν στον μικρό περιφερειακό. Σκουπίδια, μπάζα, αγριόχορτα στα πεζοδρόμια που καθημερινά κόσμος κάνει τη βόλτα του με τις αφίσες στους στήλους να συμπληρώνουν το προβληματικό σκηνικό. Με αυτό το θέμα καταπιάνεται η εφημερίδα Γνώμη σήμερα και επισημαίνει ότι σε πολλά σημεία η όδευση τυφλών καλύπτεται από χόρτα και σκουπίδια, γεγονός που την καθιστά άχρηστη για τους συμπολίτες μας. Τι κατέδειξε ο φακός της εφημερίδας Γνώμη στα εσωτερικά φύλλα της εφημερίδας. Στην περιφέρεια καταγράφηκε το χαμηλότερο ποσοστό ευτυχίας των παιδιών. 8 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα δήλωναν ευτυχισμένα κατά τη σχολική περίοδο 24-25, σύμφωνα με την έρευνα της Ειρήνης Λεριού για το ΚΕΠΕ. Υψηλότερα επίπεδα ευτυχίας καταγράφονται στα παιδιά του Βόρειου Αιγαίου, της Κρήτης και της Θεσσαλίας. Υπάρχει διαθέσιμη αυτή η έρευνα και μέσα από αυτή την έρευνα έχουμε κάνει τις επαφές μας για να μπορέσουμε να αναδείξουμε το θέμα μιλώντας με ειδικούς, γιατί τα παιδιά στην περιφέρεια είναι λιγότερο, στη δική μας περιφέρεια, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη δηλαδή, είναι λιγότερο ευτυχισμένα σε σχέση με τα παιδιά άλλων περιοχών. Τώρα, σε νέο κτίριο το Τελωνείο Σαμοθράκης, προβληματισμός στους επαγγελματίες, ως πλέον βέλτιστη λύση προκρίνεται η κατασκευή νέου κτιρίου στο λιμάνι Καμαριώτισσας για το πρόγραμμα Visa Express. Θα χάσουμε τουλάχιστον 2 ακόμη καλοκαίρια, αντιδρούν οι επαγγελματίες, οι κινήσεις περιφέρειας και όλα, αρχίζει η τακτική σύνδεση Λίμνου Τσανάκαλε. Να λοιπόν και η σύνδεση Λίμνου Τσανάκαλε, σιγά σιγά, κούτσου κούτσου που λένε στην καθομιλουμένη, αρχίζουν οι συνδέσεις με την Τουρκία, η Λίμνος τώρα νομίζω θετικά ωφέλη θα έχει και η Λέσβος είναι συνδεδεμένη εδώ και καιρό και χρόνια με την Τουρκία, με το Αϊβαλί, το γνωρίζετε όσοι από εσάς ταξιδεύετε στο νησί μέσω Αϊβαλί, μέσω Τουρκίας δηλαδή, όσοι δεν πάτε μέσω Καβάλας ας πούμε, όσοι δεν πάτε αεροπορικός παίρνοντας 2 αεροπλάνα, αλλά είπαμε από το 2027 αεροπορική σύνδεση με τη Μυτιλίνη από την Αλεξανδρούπολη. Τώρα, στα υπόλοιπα θέματα στην Γνώμη διαβάζουμε ίδρυση και λειτουργία 2 νέων Ινστιτούτων στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης. Άλλος τίτλος, γίνε και εσύ πρεσβευτής βιώσιμης κινητικότητας και οδικής ασφάλειας της περιφέρειας. Το θέμα αυτό θα το δούμε σήμερα, θα το επικοινωνήσουμε σε εσάς, θα αναδείξουμε τι ακριβώς είναι αυτό το κάλεσμα της περιφέρειας για να γίνουμε όλοι και εσείς και εμείς πρεσβευτές βιώσιμης κινητικότητας και οδικής ασφάλειας. Η ΕΔΔΙΑ Εύρου στηρίζει διακόμενους εκπαιδευτικούς και καλεί σε κινητοποίηση της 20 Ιουλίου. Άλλο ένα θέμα. Φαίνεται πως θα επικοινωνήσουμε ξανά τις επόμενες μέρες με τον πρόεδρο του Νομαρχικού Τμήματος ΕΔΔΙ για το θέμα αυτό και για άλλα τα οποία ανέδειξε πρόσφατα η ΕΔΔΙΑ Εύρου που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση εδώ στον Εύρο. Και σε παγκόσμια πρεμιέρα η πολυσυζητημένη Οδύσσια αυτή την εβδομάδα στα Ηλίσια, παρακαλώ, θερινές προβολές της κινηματογραφικής λέσχης Αμοθράκης με 11 ταινίες, η Μύδια του Ευρυπίδη με την Καριοφιλία Καραμπέτη στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο που μας έρχεται, χαμός από θεατρικές παραστάσεις
στην Αλεξανδρούπολη, στο θέατρο Αλτιν Αρμάζη, τόσες πολλές που πραγματικά προκαλούν το ενδιαφέρον και την επισκεψιμότητα σε κατοίκους άλλων νομών, Ροδόπης, Ξάνθης. Έμαθα χθες, ας πούμε, ότι λόγω των θεατρικών παραστάσεων που είναι πολλές και ποικίλες και είναι για γούστα διάφορα, πολλοί κόσμος από τη Ροδόπη ιδίως επισκέπτεται την Αλεξανδρούπολη για να παρακολουθήσει στο θέατρο Αλτιν Αρμάζη όλο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Ενδιαφέρον ακούγεται. Πάμε λίγο στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Δήμη Ορεστιάδας Δημοτήχου Σουφλίου Σαμοθράκης, προώρη κινητικότητα, διεργασίες και ζυμώσεις εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών του Νοεμβρίου το 2028. Πόσο έχουμε ακόμα δηλαδή, Άγγελε? Έχουμε 2 χρόνια γεμάτα μέχρι τις αυτοδιοικητικές εκλογές το Νοέμβριο του 2028. Υπομονή. Τα πρόσωπα, οι φιλοδοξίες και οι στόχοι των υποψηφίων, το αναλύει όλο αυτό το θέμα ο Δημοσθένης ο Δούκας. Προφανώς μέσα καταχωρεί και κάποιες πληροφορίες που ο ίδιος έχει, και πολλές φορές οι πληροφορίες αυτές δεν μένουν απλά ως πληροφορίες, βγαίνουν αληθινές. Λοιπόν, Middle East Forum. Η Τουρκία επιχειρεί να παίξει το χαρτί του Ισλάμ για να υπονομεύσει τη Δυτική Θράκη. Μία ακόμα ανάλυση πρωτοσέλιδη στην Ελεύθερη Θράκη. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για τα δεύτερα ινοδρόμενα στα αμπελάκια Εύρου. Ίσως θυμάστε τη συνέντευξη που είχαμε με την κυρία Παπαδοπούλου. Είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Αμπελακτίδες για αυτή την δράση που θα γίνει αύριο και μεθαύριο στα Αμπελάκια. Είναι καλός ο σκοπός, είπαμε, θέλουν να συγκεντρώσουν χρήματα οι άνθρωποι για να ανακαινήσουν το σχολείο τους, το άδειο σχολείο τους, και να το αξιοποιήσουν αναλόγως. Προφανώς για πολιτικές δράσεις και άλλα, έτσι, ίσως συγκεντρώσεις, συνέδρια, εκδηλώσεις, ομιλίες, παραστάσεις που θα θέλουν να προγραμματίσουν στο σχολείο αυτό. Θερινές εκπτώσεις Αλεξανδρούπολης, υψηλές προσδοκίες και σανίδα για τους εμπόρους, καλές ευκαιρίες και για τους καταναλωτές, ο Βασίλης Κασαπίδης για την κίνηση της αγοράς. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι ο κόσμος στην αρχή βλέπει, ερευνά, συγκρίνει, και προς το τέλος, από τα μέσα προς το τέλος, ψωνίζει. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί στην αρχή, εντάξει, οι τιμές των εκτόσεων είναι κάπως, όσο περνά ο καιρός, πέφτουν περισσότερο οι τιμές. Λοιπόν, έχουμε την επίσκεψη στο Βόρειο Εύρο του Πρωθυπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι, ο οποίος θα κάνει αυτοψία σε αθλητικές εγκαταστάσεις και θα κάνει ανακοινώσεις και για νέα έργα. Ενδιαφέρουσα η επίσκεψη αυτή, η οποία επίσκεψη θα γίνει, όπου είναι πολύ μεγάλο το πρόγραμμα, θα το πούμε στην πορεία, για να δω, ναι, είναι πολύ μεγάλο το πρόγραμμα, έχει επίσκεψη στο Δημοτικό Κολυβητήριο, συνάντηση με αθλητές, επίσκεψη στο υποκατασκευή κλειστό γυμναστήριο της Αλεξανδρούπολης, στο κλειστό γυμναστήριο Νίκο Σαμαρά στην Ορεστιάδα, το λέμε τώρα, στο Δημοτικό Στάδιο Δημοτήχου, εκεί θα συναντηθεί και με εκπροσώπους αθλητικών σωματείων του Δήμου Δημοτήχου, το ίδιο θα κάνει και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τυχαία. Άρα Πρωθυπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι, εννοείται την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Τώρα, έχουμε ακόμα μερικά θέματα πρωτοσέλιδα στην Ελεύθερη Θράκη. Επεκτείνεται η πρωτοβουλία του κάθετου διαδρόμου. Πληθυσμιακή έκρηξη και υβριδισμός. Γιατί γέμισε αγριογούρωνα ο νομός Εύρου? Δασάρχης Αλεξανδρούπολης εξηγεί το φαινόμενο. Και Παγκόσμιο 2026, η πρωταθλήτρια Ευρώπης στον τελικό. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα των ημερήσιων τοπικών εφημερίδων.

Για να ξεκινήσουμε λοιπόν, να τα πάρουμε όλα με την σειρά. Δεν ξέρω, πρέπει να λησμόνιζα να σας πω ότι η επίσκεψη του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, του κυρίου Βρούτση,

0: Δεν είναι σήμερα, είναι αύριο, έτσι. Μην, έτσι, πώς το λένε, προβληματίζεστε. Ίσως αύριο είναι επίσκεψη. Αύριο θα κάνει αυτοψίες σε όλες αυτές τις περιοχές που προανέφερε στο πρόγραμμα του κυρίου Υπουργού. Δεν ξέρω αν θα έχουμε τα ίδια, το ίδιο σκηνικό όπως και πέρσι, αν θυμάμαι καλά πέρσι ήταν, στο Δημότικο, που ήταν πραγματικά, του δημιούργησε μεγάλη αρνητική εντύπωση η εικόνα του Δημοτικού Σταδίου, που χρόνια είναι κλειστό και περιμένουμε να τελειοποιηθεί. Θα δούμε τι θα γίνει αύριο με την επίσκεψή του. Θα τα πει και σε συνέντευξη τύπου άλλωστε ο κύριος Υπουργός. Τώρα, είχαμε πει ότι θα αναδείξουμε αυτό το θέμα, αυτό το κάλεσμα μάλλον της περιφέρειας, για να γίνουμε όλοι πρεσβευτές βιώσιμης κινητικότητας και οδικής ασφάλειας. Αυτό το κάλεσμα περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων που απευθύνεται σε πολίτες, μαθητές, φορείς, επιχειρήσεις και ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Ο κύριος Στέλιος Κατσογρυδάκης, μέλος της συντονιστικής αυτής επιτροπής, η οποία συστάθηκε για το να γίνουμε εμείς πρεσβευτές βιώσιμης κινητικότητας και οδικής ασφάλειας, και είναι μαζί μας για να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι είναι αυτό. Το διαβάσαμε και στην πρώτη σελίδα της τοπικής εφημερίδας, αν δεν κάνω λάθος, Γνώμη. Καλημερίζουμε τον κύριο Κατσογρυδάκη, που είναι εντεταλμένος σύμβουλος σε θέματα παιδείας, βέβαια, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Μανάκα, σε εσά και στου ακροτέ σα.
0: Λοιπόν, εσεί πώ είστε? Χθε είχατε περιφερειακό συμβούλιο.
1: Σωστά.
0: Τώρα, τι είναι να ζει Ορεστιάδα ή Ορμένιο και να πηγαίνει να έρχεσαι Κομωτινή, είναι ένα
1: η
0: θέμα.
1: Η Κομωτινή θεωρείται πλέον κοντά. Σε δύο ώρε η Κομωτινή. Το ζήτημα είναι να πηγαίνουμε δράμα στον Βόλακα, στον Ευρωκόπη κτλ. Η περιφέρεια μα όντω είναι από τι μεγαλύτερε μήκο.
0: Ναι.
1: Και όντως είναι, το κουραστικό είναι αυτό, είναι τα κινήσεις.
0: Ναι, και από τη Δράμα όσοι έρχονται Κομωτινή, δεν ξέρω πόση ώρα είναι, πόσα χιλιόμετρα.
1: Είναι περίπου όσο είμαστε κι εμείς, είμαστε λίγο πιο μακριά. Εγώ κατάγομαι και από το Ορμένιο.
0: Εμείς είμαστε πιο μακριά, έτσι. Η απόσταση Ορμένιο, δηλαδή Κομωτινή, είναι πιο μακριά από τη Δράμα.
1: Είναι πιο μακριά. Κάνουν περισσότερο χρόνο, γιατί η Εγνατία τους βοηθάει πάρα πολύ.
0: Σωστά, έχετε δίκιο. Άλλο στην Εγνατία να οδηγείς και άλλο στο δίκτυο το εθνικό.
1: Είμαστε και ο μεγαλύτερος νομός.
0: Ο Θεός να το πει.
1: 200 χιλιόμετρα μήκος από το Ορμένο μέχρι την Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι, σωστά. Και άλλα 55 μέχρι Κομωτινή. 260 χιλιόμετρα, έτσι πολύ πολύ χοντρά. Είναι πολλά τα χιλιόμετρα, πάρα πολλά.
1: Και γι' αυτό πρέπει και να είμαστε και πολύ προσεκτικοί και να οδηγούμε με ασφάλεια.
0: Συγγνώμη, θέλω να ρωτήσω κάτι τώρα, έτσι μου βγαίνει αβίαστα αυτό. Αποζημιώνεστε τα έξοδα, ενώ τα μεταφορικά, οι βενζίνες σας αποζημιώνονται από την περιφέρεια? Τι ρωτάω? Τι ρώτησα?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που έχεις επιλέξει να κάνεις κάτι.
0: Εντάξει,
1: τέτοιο,
0: αλλά.
1: Είναι σίγουρο ότι τα έξοδα θα τα επιβαρυνθείς τα περισσότερα.
0: Μάλιστα.
1: Μας χορηγούν 72 λίτρα πετρέλαιο.
0: 72 λίτρα πετρέλαιο το μήνα.
1: Ναι, πετρέλαιο το μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Για εμάς που είμαστε μακριά, για τους Κομωτινέους ίσως είναι
0: περιττό.
1: Αλλά για εμάς είναι λίγο. Που είμαστε μακριά, εντάξει, τώρα δεν είναι.
0: Αναγκαίο.
1: Είναι μικρό. Όχι, το έξοδο σχετικά.
0: Εντάξει, απορία μου ήταν, τη ρώτησα. Προχωράμε. Αυτό το κάλεσμα λοιπόν που απευθύνει η περιφέρεια για να γίνουμε όλοι πρεσβευτές βιώσιμης κινητικότητας και οδικής ασφάλειας. Τι είναι, θα μας εξηγήσετε, τι ακριβώς θέλετε από εμάς?
1: Κοιτάξτε, στα πλαίσια των προσπαθειών, της μεγάλης προσπάθειας που ξεκίνησε και ο Περιφερειάρχης και η Περιφερειακή Αρχή από το 2024, αν θυμάστε, με σκοπό να ευαισθητοποιήσουμε πολίτες, κυρίως μαθητές, νέους, σε θέματα οδικής ασφάλειας.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό άλλωστε εκπαιδεύουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερους μαθητές. 2024, αν θυμάστε, με σκοπό να ευαισθητοποιήσουμε πολίτες, κυρίως μαθητές, νέους, σε θέματα οδικής ασφάλειας.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό άλλωστε εκπαιδεύουμε κάθε χρόνο όλο και περισσότερους μαθητές.

0: τους νέους, ώστε να έχουμε λιγότερα ατυχήματα στους δρόμους, να έχουμε, αν μπορούμε και να τα μηδενίσουμε τα δυστυχήματα.
1: Ευχής έργο.
0: Ευχής έργο. Ξεκινώντας και ειδικά από τους νέους και τη νέα γενιά, η οποία μπορεί πιο εύκολα να τα αφομοιώσει όλα αυτά και να λειτουργεί πιο συνετά και πιο σωστά στο δρόμο. Μέσα σε όλες αυτές τις δράσεις έχουμε κάνει και αυτό το ηλεκτρονικό μητρό πρεσβευτών βιώσιμης κινητικότητας και οδικής ασφάλειας. Που τι κάνουμε, καλούμε τους μαθητές, τους νέους, τους πολίτες, ακόμη και τους φορείς και τις επιχειρήσεις να συμμετέχουν, να γίνουν μέρος αυτής της μεγάλης προσπάθειας. Και ο καθένας από τη δικιά του πλευρά να ευαισθητοποιηθεί και να πει: σήμερα δεν θα πάω στη δουλειά μου που είναι κοντά στα 500 χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο. Θα προτιμήσω να πάω με το ποδήλατο, με τα πόδια.
1: Με το
0: σήμερα
1: πατίνι.
0: Δεν θα μιλήσω που θα πάω στην Κομωτινή, στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν θα μιλήσω στο κινητό. Στο δρόμο θα τηρώ το όριο ταχύτητας, θα φορώ τη ζώνη μου κανονικά. Δηλαδή ο καθένας θα κάνει μια προσπάθεια δικιά του.
1: Σωστά.
0: Να δει πού μπορεί να βελτιωθεί. Θα βάλω τα παιδιά μου στο πίσω κάθισμα. Δηλαδή, όλα αυτά που μπορούν να μας βελτιώσουν σαν κοινωνία, σαν άνθρωποι, αλλά κυρίως σαν πολίτες που βγαίνουμε έξω, γιατί δεν είναι μόνο η δικιά μας η ζωή, είναι και ο οικογενειάρχης που απέναντι στο αντίθετο ρεύμα.
1: Θες
0: να σου πω την αλήθεια. Βγαίνοντας τον κόβο στο Αρδάνιο, ερχόταν από τους κήπους ένα αυτοκίνητο αντίθετα.
1: Αντίθετα, το γνωστό.
0: Αντίθετα πάλι χθες το βράδυ αντίθετα.
1: Το γνωστό φαινόμενο.
0: Όχι, είχε, να σου πω την αλήθεια, είχε ξένες πινακίδες και μάλιστα είχε ελβετικές, αυτό μου έκανε εντύπωση. Ερχόταν αντίθετα. Αλλά επειδή και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήμασταν λίγο ψηλιασμένοι, πηγαίνουμε με χαμηλότερη ταχύτητα όταν μπαίνουμε σε ένα κόβο πλέον.
1: Ναι. Είχε χάσει τον προσανατολισμό του, λέτε εσείς.
0: Ναι. Είχε μπει από το τουρκικό τελωνείο ανάποδα.
1: Ανάποδα.
0: Είχε περάσει το κόμπο για το Αρδάνι, ξαναγυρνούσε πίσω, αλλά.
1: Ήτανε βράδυ, έτσι. Βράδυ.
0: Ήτανε βράδυ και ευτυχώς τα φώτα.
1: Πω. Δεν ξέρω.
0: Θέλω να πω ότι όλα αυτά. Έστω και το να είμαστε λίγο πιο ενημερωμένοι, λίγο πιο ψηλιασμένοι ότι κάτι μπορεί να, παρότι είναι Εγνατία, παρότι είναι πιο ασφαλής ο δρόμος από τον κάθε του άξονα, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
1: Πάντως δεν ξέρω, με κάποιο τρόπο, επιτρέψτε μου τώρα με αυτό που είπατε, να ανοίξουμε μια παρένθεση, θα πρέπει να κάνουμε και λίγα μαθήματα συμπεριφοράς οδηγικής στους επισκέπτες μας από διάφορα κράτη, οι οποίοι δεν οδηγούν φυσιολογικά. Ξέρετε για ποιο κράτος μιλώ, τους γείτονές μας, τους αγαπημένους, οι οποίοι οδηγούν όπως λάχοι και όπως τους έρθει, ας πούμε.
0: Δηλαδή είναι πολύ επικίνδυνο, ειδικά όταν μπερδεύονται και μπαίνουν ανάποδα σε ένα δρόμο, αντί να μειώσουν ταχύτητα, αντιθέτως επιταχύνουν. Το έχουμε δει πολλές φορές και στην Ορφιάδα και στην Αλεξανδρούπολη. Και σε όλες τις πόλεις, ότι δυστυχώς.
1: Αυτό είναι μεγάλο. Όχι, κύριε Γατσογυρδάκη, είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Τώρα που οι επισκέπτες έχουν πληθύνει με μία αύξηση, ας πούμε, τι να σας πω, 1000%, δεν ξέρω, φοβάσαι να περπατήσεις, να οδηγήσεις πλέον. Και έχω διαπιστώσει ότι και ο Εύρος τώρα κατά μήκος, επειδή προφανώς έχει πολύ ωραία αναμονή στους κήπους, πολλοί από την Κωνσταντινούπολη ερχόμενοι έρχονται από τις Καστανιές. Βλέπω πάρα πολλά αυτοκίνητα πλέον με πινακίδες.
0: Και πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι αυτοί
1: Τουρκίες,
0: πιθανόν, επειδή τώρα είναι και μετανάστες από τη Γερμανία ή από τις υπόλοιπες χώρες, πρέπει να είμαστε και ψηλιασμένοι ότι αυτοί οι άνθρωποι, εκτός ότι οδηγούν πολλές φορές με λάθος τρόπο, είναι και κουρασμένοι. Πρέπει εμείς να έχουμε στο νου μας να τους προσέχουμε.
1: Θέλει μεγάλη προσοχή, κάνουν απίστευτα επικίνδυνες προσπεράσεις, τρέχουν ηλικιωδώς, προσπερνούν εκεί που δεν επιτρέπεται και που είναι πολύ επικίνδυνο. Τι να πω, δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίσω, γιατί και εγώ χθες επέστρεφα από Κομωτινή, πήγα Κομωτινή και επέστρεψα αργά το απόγευμα και διαπιστώνω δηλαδή ότι...
0: Δεν τηρούν και το όριο ταχύτητας.
1: Αυτό εντάξει, εννοείται δεν το τηρούν, αλλά κάτι πρέπει να γίνει και γι' αυτό, με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω. Και μέσα στην πόλη η συμπεριφορά τους είναι απαράδεκτη. Θέλω να κλείσω την παρένθεση, συγγνώμη που σας... διέκοψα.
0: Εμείς πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από την πλευρά μας. Γι' αυτό και κάνουμε και το
1: κάλεσμα.
0: Το κάλεσμα για να πάμε πάλι στο.

0: Μητρό Πρεσβευτών Βιώσιμης Κινητικότητας και Οδικής Ασφάλειας.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες, ο καθένας να βάλει κάποιους στόχους.
1: Ναι.
0: Οι αιτήσεις έχουν ανοίξει ήδη και θα είναι ως 7.
1: Οι αιτήσεις.
0: Ναι. Δηλαδή μπορεί οποιοδήποτε και στο site της περιφέρειας, το ανεβάσαμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εμείς οι ίδιοι πέρα από το σύνδεσμο να μπει, να κάνει την εγγραφή του, να πει εγώ σαν κατσοβριτάκης τέλειος δεν θα πηγαίνω στο γραφείο ή σε μια βόλτα με το αυτοκίνητο που είναι κοντά ή στην αγορά, θα χρησιμοποιώ το ποδήλατο ή θα πηγαίνω με τα πόδια, θα κοιτάξω τουλάχιστον τις μισές μέρες της εβδομάδας να το κάνω αυτό. Δεν θα βάλω κάποιους στόχους.
1: Δηλαδή
0: θα φοράω τη ζώνη μου.
1: Θα το αναφέρουμε αυτό και θα το τηρούμε, εννοείται. Γιατί τώρα με ονομαντεπώνυμο τα γράφουμε αυτά, έτσι. Οπότε.
0: Καταλαβαίνετε. Θα να το τηρήσουμε. Όλα αυτά συγκεντρώνονται. Υπάρχει ένας χάρτης που δείχνει και πόσοι από εμάς θα είμαστε πρεσβευτές βιώσιμης κινητικότητας και οδικής ασφάλειας. Αυτοί που θα καταφέρουμε να πιάσουμε το στόχο, δηλαδή θα μπω ξανά στην πλατφόρμα και θα πω: ωραία, κατάφερα να πιάσω να το κάνω αυτό σε ένα ποσοστό π.χ. 80% ή να το στο 100%. Θα μπουν σε μία κλήρωση και την εβδομάδα. Στις 16 με 22 Ιανουαρίου, που είναι η εβδομάδα της Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας.
1: Μάλιστα.
0: Θα γίνει μία εκδήλωση και όπου με κλήρωση αυτοί που θα έχουν πιάσει τους στόχους και τις δεσμεύσεις τους θα κερδίσουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, κάποια κράνη, φώτα ποδηλάτων, αιτήσεις κάρτες αστικών συγκοινωνιών, δώρο επιταγές για αθλητικά είδη, ειδικά για αυτούς που θέλουν να περπατάνε.
1: Μάλιστα, ενδιαφέρον ακούγεται. Ποιοι μπορεί να γίνουν πρεσβευτές, οποιοδήποτε μπορεί να γίνει?
0: Οποιοδήποτε, από τους μαθητές, τους νέους, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και επιχειρήσεις. Μπορεί μια επιχείρηση να πει ότι εμείς έχουμε μια μετακίνηση, ζούμε, προτρέπουμε τους υπαλλήλους μας να μεταφέρονται δύο-δύο. Μην έρχεσαι με το αυτοκίνητο στη δουλειά του, αυτοί που μένουν κοντά, να περνάει ώρες να παίρνει τον άλλον. Ή ότι θα τηρούμε τα όρια ταχύτητας με τα επαγγελματικά μας αυτοκίνητα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι και αυτό σημαντικό, γιατί βλέπουμε μερικά φορτηγά ξεπερνάνε και τα γιοταχή.
1: Άρα λοιπόν.
0: Θα φοράνε οι υπάλληλοι μας ζώνη ασφαλείας.
1: Ναι, σωστά. Άρα κάθε φυσικό πρόσωπο που μένει στην περιφέρειά μας έχει δικαίωμα να γίνει πρεσβευτής και να εγγραφεί σε αυτό, σε αυτή την πλατφόρμα, και κάθε νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα με έδρα την περιφέρεια επίσης. Φτιάχνουμε ένα μητρό, ένα ισχυρό, όπως αναφέρεται και στη σχετική ενημέρωση που μας έχετε στείλει, ένα ισχυρό δίκτυο ενεργών πολιτών και επιχειρήσεων που θα λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές του μηνύματος οδικής ασφάλειας και τις βιώσιμες κινητικότητες σε κάθε γωνιά της περιφέρειας. Πολύ ενδιαφέρον το βρίσκω.
0: Έτσι, γιατί αποτελούμε και το πρότυπο και ειδικά για τα παιδιά μας. Δεν ξέρω αν το βλέπετε κι εσείς. Οι γονείς που φοράνε ζώνη μέσα στο αυτοκίνητο, πιο συχνά, σίγουρα φοράνε και τα παιδιά τους. Αν δείτε γονείς που δεν φοράνε ζώνη, έχουν το παιδί, το μεταφέρουν στο σχολείο, στο μπροστινό κάθισμα.
1: Αφήστε,
0: το πιο πιθανό είναι το παιδί τους δεν θα φοράει αργότερα ούτε τη ζώνη ούτε το κράνος.
1: Έτσι.
0: Είναι λίγο πολύ ο καθρέφτης μας τα παιδιά μας και πρέπει μέσα από εκεί, από τα παιδιά, από τους νέους, αλλά και από όλους εμάς που ζούμε σε αυτή την περιφέρεια, να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή τη δικιά μας, αλλά και το γύρο μας. Εμείς παράλληλα να το πω ότι μέσα από την οδική ασφάλεια, μετά από τα σχολεία, από τις δράσεις που κάνουμε και χθες πάλι ξεκινήσαμε που ήμουν πάλι και κοιτούσαμε πώς μπορούμε να εξελίξουμε τις δράσεις από το Σεπτέμβρη, τώρα που είναι και κλειστά τα σχολεία. Τρέχει παράλληλα και ένας άλλος μαθητικός διαγωνισμός. Έχουν ενημερωθεί όλα τα σχολεία της περιφέρειας. Αφορά αυτός μαθητές δημοτικών, γυμνασίων και ηλικίων. Είναι ένας διαγωνισμός φωτογραφίας και ζωγραφικής για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας. Ένας διαγωνισμός που θα παρουσιάσουν μια καινοτόμα λειτουργική πρόταση για όσον αφορά την πρόσβαση, την ασφάλεια ή τη βιώσιμη μετακίνηση, οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή τα γυμνάσια και τα λύκεια.
1: Μάλιστα.
0: Που έχει τίτλο «Σχεδιάζω και οραματίζω με την κινητικότητα στην πόλη μου το 2026. Αυτό έχει πάει στα σχολεία. Τους έχουμε βάλει τους μαθητές μαζί με τους εκπαιδευτικούς λίγο να έρθουν σε επαφή και το καλοκαίρι, να μην ξεχνάνε και τα θέματα του δίκης ασφάλειας, mm-hmm. τρέχει καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού mm-hmm. και με το ίδιο σκεπτικό, με το που θα ανοίξουν τα σχολεία στην εβδομάδα ευρωπαϊκής κινητικότητας, θα γίνει πάλι ένας παρόμοιος διαγωνισμός όπου θα απονεμηθούν κάποια βραβεία, κάποια βάουτσερ για αθλητικό ή τεχνολογικό εξοπλισμό για τα σχολεία, εφόσον θα δουλέψουν τα παιδιά σε ομάδες mm-hmm. μαζί με έναν εκπαιδευτικό. Δηλαδή, κοιτάμε μαζί με την διεύθυνση, περιφερική διεύθυνση εκπαίδευσης, με την κυρία Κοσμίδου, τόσο η περιφέρεια όσο και η διεύθυνση μεταφορών, ο κύριος Δελίδης που είναι ο γενικός διευθυντής, σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Μεταφορών, τον κύριο Χατζηγινέ, τον Ιρφάν, mm-hmm. να κρατούμε σε εγκρήγορση και τα σχολεία και τους μαθητές μας και καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
1: Και μπράβο σας, και είναι πολύ ενδιαφέρον, θα το αναδείξουμε και εμείς αυτό. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τους πρεσβευτές αυτούς που ζητάτε, μέχρι πότε είναι, κύριε Κατσοχαριδάκη?
0: Κοιτάξτε, οι αιτήσεις είναι έως 7 Αυγούστου. Από τις 7 Αυγούστου και μετά θα πρέπει να δούμε ότι έχουμε, να μπούμε σε ένα κλίμα ότι υλοποιούμε τους στόχους μας. Mm-hmm. Δηλαδή mm-hmm. ότι αυτά που έχουμε σκεφτεί να υλοποιήσουμε, mm-hmm. δηλαδή θα φοράμε ζώνη, θα μειώσουμε το όριο ταχύτητας, δεν θα μιλάμε στο κινητό ή ότι έχει βάλει ο καθένας περπατάει με τα πόδια αντί για το αυτοκίνητο, θα πρέπει αυτό να το πράγμα από τις 7 Αυγούστου μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου mm-hmm. να το κάνουμε στην πράξη. Είναι mm-hmm. η προθεσμία 7 Αυγούστου με 11 Σεπτεμβρίου. Είναι η προσπάθειά μας να.
1: Και πώς μετά θα γίνει αξιολόγηση για να δοθούν τα βραβεία αυτά, ας πούμε? Ποιος θα αξιολογήσει?
0: Όχι, μετά τις 11.09 θα ανοίγει. Υπάρχει δεύτερη σελίδα στην πλατφόρμα, στην οποία γράφεις. Εγώ, σαν Κατσοχαριδάκης Στέλιος.
1: Α, μόνο σου γράφεις.
0: Μόνο σου γράφεις.
1: Δεν σε αξιολογεί κάποιος.
0: Να αξιολογήσει με καθένα τον εαυτό του.
1: Εντάξει, οκ.
0: Και στις 16.09 θα γίνει μια εκδήλωση διαδικτυακή όσων έχουν πετύχει τους στόχους και τις δεσμεύσεις τους και θα δώσουμε και τα έπαθλα.
1: Μάλιστα. Είναι αδέλαρτα έπαθλα. Mobility Ambassador Pavla Pamph, δηλαδή Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, .gr. Μπείτε σε αυτό το σύνδεσμο ηλεκτρονικά για να εγγραφείτε.
0: Υπάρχει και στη σελίδα της Pamph και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Mm-hmm. Υπάρχει ο σύνδεσμος. Είναι καλό να συμμετέχουμε όλοι, να προσπαθήσουμε όλοι να.
1: Πολύ ωραία. Κύριε Κατσοχαριδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας κάνατε. Πάντα τέτοια.
0: Καλή προσοχή, καλές διακοπές σε όλους και με προσοχή στους δρόμους.
1: Έτσι.
0: Οι δρόμοι μας έχουν τα προβλήματά τους σε όλη την Ελλάδα.
1: Η Λακούβα πάει σύννεφο. Ναι.
0: Έχουμε και αρκετά τροχεία. Πρέπει να προσέχουμε, να είμαστε προσεκτικοί, να φοράμε τις ζώνες μας. Τα παιδιά στο πίσω κάθισμα, με τα καθισματάκια τους. Να πάμε και να γυρίσουμε όλοι.
1: Έτσι, σόι και ευλαβείς.
0: Ώστε από Σεπτέμβριο να ξεκινήσουμε πάλι όλοι δυναμικά.
1: Ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ήταν ο κύριος Στέλιος Κατσοχαριδάκης, εντεταγμένος σύμβουλος Περιφέρειας σε θέματα παιδείας και βεβαίως μέσα στη συντονιστική αυτή επιτροπή η οποία έχει συσταθεί και μέσα από αυτήν γίνεται κάλεσμα σε όλους μας να γίνουμε πρεσβευτές οδικής ασφάλειας και βιώσιμης κινητικότητας. Με αυτά και με εκείνα πέρασε ο χρόνος αρκετά και λίγο να δούμε τα του Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτήχου, ό,τι προλάβουμε σήμερα από την χθεσινή συνεδρίαση. Είχε ενδιαφέροντα θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτήχου να συζητήσει και να αποφασίσει. Ένα από αυτά είναι η ονομασία ενός κοινόχρηστου χώρου στην πόλη του Δημοτήχου ως Κήπη των Ρόδων, κάπως έτσι θα ονομαστεί, μια συγκεκριμένη περιοχή απέναντι από το επαγγελματικό λύκειο Διδημοτήχου, με αφορμή το γνωστό, την αδελφοποίηση που υπάρχει εδώ και χρόνια του Δήμου Δημοτήχου με την πόλη Καζανλούκ της Βουλγαρίας, όπου θεωρείται η πόλη των Ρόδων, γίνονται και τα γνωστά ανθεστήρια εκεί κάθε νομίζω Μάιο. Άλλωστε είναι μια περιοχή όπου παράγει και το ροδέλαιο και όλα αυτά, καλλιεργούν τριανταφυλιές σε τεράστιες εκτάσεις οι κάτοικοι εκεί της περιοχής, και παρασκευάζουν το ροδέλαιο. Για να ακούσουμε τι είπε στο Δημοτικό Συμβούλιο εχθές ο Δήμαρχος Δημοτήχου Ρομίλος Χατζηγιάννογλου.
2: Ο Δήμος Δημοτήχου ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 100 του νόμου 3852 του 2010 μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Δημοτήχου για την υλοποίηση του έργου «Οικοδομικές εργασίες εξοραϊσμού και αναβάθμισης ανενεργού σχολικής μονάδας στον οικισμό Καρωτής της Δημοτικής Ενότητας Δημοτήχου» με σκοπό τη μετατροπή της σε υποδομή για το υποίδρυση δίκτυο. Εισηγούμαστε πρώτον για τη διαπίστωση της ανάγκης ονομασίας του κοινού γνωστού χώρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λεωνιδίου και Χατζη Μιχαήλ στην πόλη του Δημοτήχου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ313 σε κήπος των Ρόδων στα πλαίσια της αδελφοποίησης με την πόλη Καζαλάκ της Βουλγαρίας ως ένδειξη τιμής και περαιτέρω σύσφυξη των σχέσεων σε πολιτιστικό, κοινωνικό, οικονομικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. Δεύτερον, για την αποστολή της παρούσης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο Συμβούλιο Κοινότητας Δημοτήχου προκειμένου να εισηγηθεί τη μετονομασία των ανωτέρων οδών εντός προθεσμίας 15 ημερών. Και τρίτον, για την εξουσιοδότηση του κυρίου Δημάρχου προκειμένου να αποστείλει στη συνέχεια τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Κοινότητας Δημοτήχου στην Επιτροπή του άρθρου 8 του νόμου 3463 του 6 προκειμένου να γνωμοδοτήσουν επί του κάματος.
1: Ομόφωνα ψηφίστηκε το θέμα αυτό. Εντάξει, η περιοχή εκείνη, όπως σας προείπα, απέναντι από το επάλληλα Δημοτήχου, περιλαμβάνει έτσι μια έκταση με δέντρα, με πράσινο, είναι φωτισμένη το βράδυ όμορφα. Είναι ένα μικρό τρίγωνο εκεί μπροστά από το επαγγελματικό λύκειο Δημοτήχου Ευγένιος Ευγενίδης, με το ονομάζεται σε πάρκο Κήπη των Ρόδων, κάπως έτσι. Τώρα, στην χθεσινή συνεδρίαση ο κύριος Χατζηγιάννογλου αναφέρθηκε και στην λειτουργία, την επικείμενη λειτουργία του Δικτύου Αγροτικών Μουσείων, ιδιαίτερα στην Καρωτή, σε ό,τι αφορά το Δήμο του Δημοτήχου. Να ακούσουμε τι είπε σχετικά.
2: Ο Δήμος Δημοτήχου ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 100 του νόμου 3852 του 2010 μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Δημοτήχου για την υλοποίηση του έργου «Οικοδομικές εργασίες εξοραϊσμού και αναβάθμισης ανενεργού σχολικής μονάδας στον οικισμό Καρωτής της Δημοτικής Ενότητας Δημοτήχου» με σκοπό τη μετατροπή της σε υποδομή για το υποίδρυση δίκτυο αγροτικών μουσείων ΕΒ. Την προγραμματική σύμβαση υπέγραψαν η Υπουργός Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη και ο Δήμαρχος Δημοτήχου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ιδιαίτερα σημαντικής πολιτιστικής παρέμβασης για το Δήμο και τον Εύρο. Το έργο αφορά την αναβάθμιση και αξιοποίηση της ανενεργής σχολικής μονάδας στον οικισμό Καρωτής, η οποία θα μετατραπεί σε μια σύγχρονη πολιτιστική υποδομή ενταγμένη στο υποίδρυση δίκτυο αγροτικών μουσείων Εύρο. Η νέα αυτή δομή θα αποτελέσει ένα ζωντανό χώρο διατήρησης και ανάδειξης της αγροτικής ιστορίας, της λαϊκής παράδοσης, της τοπικής παραγωγής και της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου μας. Ιδιαίτερη συγκίνηση και χαρά προκαλεί το γεγονός ότι στην ιδιαίτερη πατρίδα των μεγάλων θρακιωτών ερμηνευτών της παράδοσης, του Χρόνια Ειδονίδη και του Καριοφίλη Δοητσίδη, δημιουργείται ένας χώρος αφιερωμένος στη διαφύλαξη και ανάδειξη της μουσικής και λαογραφικής μας κληρονομιάς. Η νέα αυτή πολιτιστική υποδομή φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη θρακιώτικη παράδοση, τιμώντας τη σπουδαία πολιτιστική παρακαταθήκη που άφησαν οι δύο κορυφαίοι καλλιτέχνες και διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη και το έργο τους για τις επόμενες γενιές. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 95.480 ευρώ, με τη χρηματοδότησή του να καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού. Η χρηματοδότηση αυτή διασφαλίζει την υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών για την αποκατάσταση και αναβάθμιση της ανενεργής σχολικής μονάδας, η οποία θα μετατραπεί σε μια σύγχρονη πολιτιστική υποδομή ενταγμένη στο υποίδρυση δίκτυο αγροτικών μουσείων ΕΒΟ. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μια σημαντική επένδυση στον πολιτισμό και στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, ενισχύοντας παράλληλα την πολιτιστική αποκέντρωση, την εκπαιδευτική δραστηριότητα και την εξωστρέφεια του Δήμου Δημοτήχου. Παράλληλα, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων πολιτιστικών και τουριστικών διαδρομών με πολλαπλά ωφέλη για την τοπική κοινωνία και την οικονομία. Ο Δήμος Δημοτήχου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίας προς την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Λίνα Μενδώνη για την εμπιστοσύνη, την ουσιαστική στήριξη και τη διαρκή συμβολή της στην προώθηση σημαντικών πολιτιστικών έργων που αναδεικνύουν την ιστορία και την ταυτότητα της ακριτικής μας περιοχής. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνονται στην πρόεδρο του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, κυρία Αγγελική Γιανακίδου, για την πολύτιμη καθοδήγηση, την επιστημονική της υποστήριξη και τη συνεχή συνεργασία σε κάθε στάδιο της προετοιμασίας, του σχεδιασμού και της ορίμασης του έργου. Η πολυετής εμπειρία, η τεχνογνωσία και η αφοσίωσή της στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θράκης υπήρξαν καθοριστικές για την εξέλιξη αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας.
1: Μάλιστα, αυτή ήταν η εισήγηση που διάβασε ο Δήμαρχος Δημοτήχου Ρομίλος Χατζηγιάννοκλου για το Δίκτυο Αγροτικών Μουσείων. Είχατε ακούσει και την συνέντευξη που είχαμε πάρει πριν από αρκετές μέρες από την πρόεδρο του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, την κυρία Γιαννακίδου, για το θέμα αυτό, και είχε αναφερθεί στο τόξο των μουσείων που πρόκειται να λειτουργήσουν στην περιοχή του Βορείου Εύρου. Θα αφήσουμε τα υπόλοιπα θέματα για αύριο από την συνεδρίαση την χθεσινή του Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτήχου. Κλείνοντας, να αναφερθούμε σε μια ανακοίνωση του Δήμου Ορεστιάδας στο πλαίσιο της υποστήριξης των πολιτών που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες σε τρόφιμα. Το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους για την ένταξή τους στο πρόγραμμα αυτό και ή για την ανανέωση της εγγραφής, όσοι ήταν ήδη εγγεγραμμένοι. Αναφέρεται στην ανακοίνωση τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος, τα οποία από σήμερα μπορεί να τα καταθέσει όποιος ενδιαφέρεται μέχρι και τις 14 Αυγούστου, τις εργάσιμες ημέρες εννοείται, και ώρες από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο κοινωνικό παντοπολείο που εδρεύει στην Εθνομαρτύρων 98 στον πρώτο όροφο, είναι τα παλαιά δικαστήρια. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 24261 και 26542. Άγγελος Παπαδόπουλος, Γιάννης Κελίδης, Μαρία Μανάκα. Μέχρι αυτήν την ώρα ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων της Ορεστιάδας και η ενημέρωση συνεχίζεται. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
2: Τον Εύρο επισκέφτεται αύριο ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Ο κύριος Βρούτσης από το πρωί θα έχει διαδοχικές επισκέψεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις στην Αλεξανδρούπολη, το Δημότυχο, την Ορεστιάδα και το Τυχερό, όπου θα υποπτεύσει τα αθλητικά έργα που εκτελούνται, ενώ θα έχει συνάντηση κατά τόπους με αθλητικούς εκπροσώπους αθλητικών συλλόγων και εμφορέων. Το απόγευμα ο κύριος Βρούτσης θα έχει συναντήσεις με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, ενώ θα παραχωρήσει αργότερα συνέντευξη τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Σε 47 σχολεία στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αναστέλλεται από την ερχόμενη χρονιά η λειτουργία τους. Ειδικότερα σε ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε προβλέπεται η πάυση λειτουργίας 9 δημοτικών σχολείων, 26 νηπιαγωγείων, 4 ειδικών σχολείων και 8 μειονοτικών δημοτικών σχολείων λόγω περιορισμένου αριθμού μαθητών και λειτουργικών αναγκών. Η απόφαση ελήφθη με βάση τα δεδομένα εγγραφών και τη γεωγραφική κατανομή του μαθητικού δυναμικού αναδιεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο νομό Εύρο αναστέλουν τη λειτουργία τους 11 σχολεία, μεταξύ των οποίων νηπιαγωγεία, δημοτικά, ένα ειδικό δημοτικό και ένα μειονοτικό δημοτικό σχολείο. Η ανακατασκευή του Κέντρου Υγείας Αμμοθράκης, έργο ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού, είναι πλέον γεγονός, αφού υπεγράφει χθες η Σύμβαση Αναβάθμισης και Συντήρησης του Συνολικού Προϋπολογισμού 2.335.000 ευρώ περίπου, πλέον ΦΠΑ, με χρόνο αποπεράτωσης στους 24 μήνες. Σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου του νησιού Αθανάσιου Βίτσα, το έργο σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας προσπάθειας που διήρκησε σχεδόν μία δεκαετία με την εκπόνηση νέας μελέτης, την ενσωμάτωση πρόσθετων παρεμβάσεων και την αναθεώρηση του προϋπολογισμού. Σε ανοιχτή συγκέντρωση θεσμικών οργάνων, τοπικών φορέων, μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και επαγγελματικών συλλόγων, καλεί ο Δήμος Αμμοθράκης αύριο Παρασκευή με κύριο αντικείμενο την συζήτηση και αναζήτηση λύσεων σχετικά με τη βελτίωση των ακτοπλοϊκών συνθήκων του νησιού προς όφελος των κατοίκων και της τουριστικής ανάπτυξης. Κεντρικός καλεσμένος της σύσκεψης θα είναι ο πλειοκτήτης της εταιρείας Fast Ferries, θεολόγος Παναγιωτάκης. Διημερίδα με θέμα αποκαθιστώντας το χαμένο κρίκο μεταξύ ανθρώπου και βιοπικιλότητας, γνωριμία με ένα σπάνιο ευρύτη, διοργανώνει στις 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Δημότυχο η Ελληνική Ζωολογική Εταιρεία. Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στον μειοξό του ροχ, ένα κρισίμος κινδυνεύων, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, είδος που στην Ελλάδα συναντάται αποκλειστικά στο αγροδασικό τοπίο του Εύρου. Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση και η προώθηση της προστασίας και διαχείρισης ειδών δενδρόβιων τροκτικών των μειοξών, με έφαση στον μειοξό του ροχ, ενός από τα σπανιότερα, λιγότερο μελετημένα και άγνωστα στο ευρύ κοινό θηλαστικά της Ευρώπης. Στην πιθανότητα πτώσης της πίεσης στην υδροδότηση ή ακόμη και προσωρινής διακοπής στην πόλη του Δημοτήγου, ιδίως στην περιοχή του Λόφου του Καλέ, ενημερώνει από χθες αργά το βράδυ με ανακοίνωσή της η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης του Δημοτήγου. Όπως διευκρινίζεται, τα προβλήματα παρατηρούνται λόγω της αυξημένης κατανάλωσης νερού. Μετά τα ηλεκτρολογικά προβλήματα που παρατηρήθηκαν σε γεωτρήσεις, οι δεξαμενές δεν προλαβαίνουν να αποταμιεύσουν νερό. Στην ανακοίνωσή της, η ΔΕΙΑ παρακαλεί το καταναλωτικό κοινό στην λελογισμένη χρήση του πόσιμου νερού, όπως αναφέρεται, περιορίζοντας τις μη απολύτως απαραίτητες καταναλώσεις, ώστε να διασφαλιστεί η επάρκεια και η ομαλή υδροδότηση για όλους. Στην κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή στα κίτρινα, του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, παραμένει και σήμερα ο νομός Εύρου. Βρίσκεται στη μέση κατηγορία κινδύνου. Για τον λόγο αυτό, παραμένει σε ισχύ απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων στις περιοχές ευθύνης των διεξαρχείων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Δημοτήχου. Τέλος, στη μνήμη της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάτυρος Μαρίνας στο Μαΐστρο, τιμάμε λατρευτικές εκδηλώσεις, Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδροπόλεως, αφού πανηγυρίζει ο μόνιμος Ιερός Ναός, όπου φυλάσσεται τμήμα εκ του Ιερού Λιψάνου της και η θαυματουργή βέβαια εικόνα της Αγίας Μαρίνας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, σήμερα στις 8 θα τελεστεί ο μέγας αρχιερατικός εισπερινός και ακολούθως στις 12 και 4 μετά τα μεσάνυχτα η βραδινή αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Ανθίμου. Επόμενη τοπική ενημέρωσή σας στις 12.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την ΕΡΤ Καβάλας.
3: Και η Γιώτα Δημούδη και μαζί μας βεβαίως οι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι των δύο περιφερειακών σταθμών ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Ορεστιάδας, που μας υποστηρίζουν με τα ρεπορτάζ και τις ειδήσεις τους. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 2510-2425-49. Μας ακούτε από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καβάλας και της ΕΡΤ Ορεστιάδας στους 96 και 3, 101 και 103,7 στα FM και από το erteco.gr, την πλατφόρμα της 103,5 στα FM, ΕΡΤ Ορεστιάδας, και από το erteco.gr, την πλατφόρμα της ΕΡΤ, που μπορεί
4: διαδικτυακά, από όπου και αν βρίσκεις.
3: Διαδικτυακά και να μας ακούσει. Έχεις να μου πεις κάτι?
4: Τι εννοείς, για την Αργεντινή εννοείς, χθες,
3: ναι, ναι,
4: είδες
3: ναι.
4: Πως το πιες,
3: Ναι.
4: Εντάξει, 7 ψυχή για ακόμα μια φορά που δείχθηκε η Αργεντινή, βρήκε τον τρόπο να σοκάρει τον πλανήτη με την καλή έννοια, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στον τελικό του Μουντιάλ, με μια επική ανατροπή σε βάρος της Αγγλίας, την οποία νίκησε με 2-1 στον ημιτελικό της Ατλάντα. Μια τεράστια ομάδα με ηγέτη ποιον άλλον τον Λιονέλ Μέση, που αρνείται να παραδοθεί και έχει χίλιους τρόπους να εξοντώσει τον αντιπαλό της. Παρότι στριμώχτηκε η Αργεντινή δεχόμενη το 1-0 στην Αγγλία από το 55 και παρότι για 30 λεπτά η ασφυκτική πίεση δεν απέδωσε καρπούς, έφτασε μέσα σπουδαία ανατροπή η ομάδα του Μέση, επικράτησε με 2-1 μέσα σε λίγα λεπτά. Στο 85 ισοφάρισε και στο 90-2 διαμόρφωσε το τελικό 2-1. Δεν πήγε σπίτι το τρόπαιο για ακόμα μια χρονιά, δηλαδή βρήκε ακόμα ένα τρόπο να αποκλειστεί η Αγγλία. Μετά από 60 χρόνια είχαν την ελπίδα οι Άγγλοι ότι θα φτάσουν στο τελικό του Μουντιάλ και θα το κατακτήσουν. Είχε την ευκαιρία γιατί υπάρχει ποιοτικό υλικό, υπάρχουν παίκτες που μπορούν να κουβαλήσουν την ομάδα. Ωστόσο δεν έγινε σωστή διαχείριση όπως φάνηκε και από το αποτέλεσμα. Κλείστηκε πίσω η Αγγλία, δέχτηκε δύο τέρματα, δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Και θα
3: δεν
4: έχουμε...
3: έπρεπε να κλειστεί έτσι. Ναι, δεν έπρεπε να κλειστεί. Ουσιαστικά έδωσε τη δυνατότητα στην Αργεντινή να αναπτυχθεί, να παίξει μπάλα.
4: Και μπορούσε το σκορ να ξεφύγει, γιατί και ο Πίκφορντ, ο τερματοφύλακας της Αγγλίας, είχε δύο πολύ μεγάλες επεμβάσεις. Είχε δύο δοκάρια επίσης η Αργεντινή. Θα μπορούσε να είχε ξεφύγει το σκορ. Και οπότε πάμε σε έναν μεγάλο τελικό, Ισπανία-Αργεντινή, την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ. Φυσικά από την ΕΡΤ μετάδοση. Ενώ το Σάββατο στις 12. Το βράδυ, Σάββατο προς Κυριακή, δηλαδή 12 τη νύχτα, θα είναι ο μικρός τελικός μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας.
3: Μάλιστα. Και είχαμε και στη συνέχεια και το πολιτικό μήνυμα που στείλαν οι παίκτες. Είχαμε
4: βέβαια για τα νησιά Φόκλαντ.
3: Ναι, για τα νησιά Φόκλαντ. Του καίει πάρα πολύ. Είναι κάτι του οποίου.
4: Τόσα χρόνια μετά.
3: Φυσικά. Σε έναν πόλεμο, όσο και αν καταλαγιάσουν συναισθήματα, πάντα μένει κάτι. Είχαμε και αυτό το πανηγύρισμα των παικτών της Αργεντινής με το πανό μετά την πρόκριση. Αυτό μπορεί να επιφέρει κυρώσεις.
4: Ναι, εντάξει. Μια ποδοσφαιρική βεντέτα που κρατάει δεκαετίες.
3: Ναι, ναι.
4: Είναι αλήθεια. Ναι, πάντα έχει ενδιαφέρον.
3: Το 1982 είχε τελειώσει ο πολέμος στα νησιά.
4: Το 86, αν θυμάσαι, ήταν με το χέρι του Θεού, του Μαραντόνα, τότε Αργεντινή Αγγλία πάλι. Που τότε και αν είχε ιδιαίτερη σημασία όλο αυτό. Κάθε Αργεντινή Αγγλία έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
3: Ναι.
4: Θες από την κόκκινη του Μπέκαμ με το Σιμεώνε το 98, θες, είναι πολλά.
3: Αυτά όσον αφορά. Ναι, ας μην πλατιάσουμε άλλο, γιατί είμαι σίγουρη ότι όσοι παρακολούθησαν και όσοι παρακολουθούν το Μοντιάλ μείναν και αργότερα για να δουν και τα υπόλοιπα και αυτές τις ημέρες που θα συζητηθούν ακόμα πιο πολλά πράγματα.
4: Δύο μέρες μείνανε.
3: Τελείωσε το Μουντιάλ, έτσι.
4: Κρίμα. Δύο αγώνες, ο μικρός τελικός και ο μεγάλος τελικός την Κυριακή, αυτά είναι.
3: Ναι, ξέφυγε λίγο το μυαλό μας. Όσο ξεφεύγει το δικό μας το μυαλό, τόσο τραβούν στην ανηφόρα τα καύσιμα. Ναι. Με όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί στη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις που έχουμε, φαίνεται θα δυσκολευτεί πάρα πολύ ο κόσμος από ένα σημείο και μετά, με αυτό την κούρσα νότου στις τιμές του πετρελαίου. Αυτό μεταφράζεται σε άνοδο όχι μόνο των καυσίμων, αλλά και ένα σωρό άλλων προϊόντων που έχουν να κάνουν με τις μεταφορές και με την παραγωγή των προϊόντων αυτών. Έχουμε την Παρασκευή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών στις 11 το πρωί το τελευταίο αντίο για την σπουδαία ηθοποιό τη Μάρο Κοντού, που έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 92 ετών, από τις πιο αγαπημένες και εμβληματικές μορφές της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά. Νομίζω ατάκες χαρακτηριστική από, όντως από τις πιο αγαπητές ηθοποιούς, γιατί και στη διάρκεια της ζωής της έζησε τη ζωή της έτσι όπως ήθελε. Δεν μπήκε σε συμβάσεις, σε νόρμες και πάντα ήταν, έλεγε αυτό που ήθελε και πάντα ήταν αγαπητή. Άλλωστε την αγαπήσαμε μέσα από τις ελληνικές ταινίες.
4: Φυσικά.
3: Έτσι, τώρα η Ελενίτσα και ο Αντωνάκης.
4: Ταινίες ορόσημο.
3: Ταινίες ορόσημο που δείχνουν και το χαρακτήρα εκείνης της εποχής. Μας μεταφέρουν σε εκείνη την εποχή. Πάντα με ένα χαμόγελο και πάντα παρούσα. Τώρα... Θα συνεχίσει να είναι παρούσα γιατί έχει.
4: Και βλέπεις ότι σιγά σιγά όλοι αυτοί οι μεγάλοι ηθοποιοί φεύγουν.
3: Ναι.
4: Εντάξει, και λόγω ηλικίας. Είναι λίγοι δηλαδή.
3: Το σημαντικό είναι ότι.
4: Έμειναν λίγοι.
3: Τι αφήνεις, ποιο είναι το αποτύπωμα που αφήνεις αυτή τη ζωή. Αργά ή γρήγορα φεύγει ο κόσμος. Βιολογικά.
4: Ναι,
3: το θέμα είναι το αποτύπωμα που αφήνεις και με τον τρόπο που το αφήνεις
4: σε αυτή τη ζωή.
3: Μπορεί να είναι μικρή η διάρκεια της ζωής σου και να αφήσεις κάτι πολύ έντονο σε αποτύπωμα και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις και μπορεί να είναι μεγάλη η διάρκεια της ζωής σου αλλά να ξεχαστείς. Δεν θα θυμόμαστε όλους τους ανθρώπους αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα τους θυμόμαστε και λόγω του σπουδαίου ελληνικού κινηματογράφου θα είναι οι ηθοποιοί εκείνης της εποχής άνθρωποι οι οποίοι θα μπαίνουν πάντα μέσα στα σπίτια μας.
4: Σίγουρα.
3: Λοιπόν, αυτά όσο προς την έναρξη της εκπομπής.
4: Ναι.
3: Έχουμε...
4: Αρκετά πράγματα να δούμε.
3: Ναι. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι.

0: είμαι κάτι.
1: Λοιπόν, τώρα να πάμε να κάνουμε μια ιστορική διαδρομή. Έχουμε δύο γεγονότα τα οποία ιστορικά χαρακτηρίζουν τη σημερινή ημέρα. Πολλά γεγονότα χαρακτηρίζουν ιστορικά τη σημερινή ημέρα. Σε δύο θα σταματήσω λίγο περισσότερο, ναι, αν θέλεις. Απλά σε ρωτάω, θες το αθλητικό ή θες το μουσικό?
2: Ένα από τα δύο να επιλέξω.
1: Αν θες εσύ να επιλέξεις, για πες μου. Εντάξει. Είσαι και προβλέψιμος, έτσι.
2: Τι, ρητορική είναι αυτή η ερώτηση. Λοιπόν, τζάμπα καταναλώνουμε.
1: Εντάξει, θα σου πω το αθλητικό εντάχει, ναι, και θα σου πω και το μουσικό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ήταν 16 Ιουλίου του 1950. Ναι. Η Βραζιλία ετοιμαζόταν να γιορτάσει την πρώτη κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου στην ιστορία της. Μπροστά σε τουλάχιστον 170.000 θεατές στο νεόκτιστο Μαρακανά.
2: Στο θρυλικό Μαρακανά.
1: Χρειαζόταν μόνο μία ισοπαλία απέναντι στην Ουρουγουάη. Αντί για τη μεγάλη εθνική γιορτή, όμως, γνώρισε μία από τις πιο οδυνηρές ήττες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Η Ουρουγουάη επικράτησε με 2-1, κατακτώντας το δεύτερο παγκόσμιο κύπελλο της, διαφέροντας ένα ολόκληρο στάδιο βυθισμένο στη σιωπή. Η ανατροπή έγινε γνωστή ως Μαρακανάζο.
2: Το Κάζο.
1: Προφανώς. Από το όνομα του γηπέδου που είχε κατασκευαστεί για να γίνει το σύμβολο του βραζιλιάνικου θριάμβου. Υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία πίσω από αυτήν. Πάντως, οι εκτιμήσεις λένε ότι οι παραβρισκόμενοι ήταν περισσότεροι από 200.000. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ. Στη συνέχεια άνοιξε το σκόρ για την Βραζιλία, εξεράγει το Μαρακάνα, πανηγυρισμοί, φωνές, πυροτεχνήματα στις εξέδρες. Όμως από εκεί και πέρα τα πράγματα άλλαξαν. Η Ουρουγουάη όχι μόνο δεκατέρευσε, άρχισε να αντεπιτίθεται με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ισοφάρισε, έκανε το 1-1 στο 66ο λεπτό και στη συνέχεια έκανε το 2-1. Η Βραζιλία είχε περίπου 13 λεπτά να ισοφορήσει, δεν τα κατάφερε. Μετά το τελευταίο σφύριγμα οι Ουρουγουανοί ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς. Οι Βραζιλιάνοι παίκτες και θεατές έμειναν αποσβολμένη.
2: Με την Ουρουγουάη να κατακτά το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της, ενώ οι Βραζιλιάνοι στη συνέχεια έγιναν οι πολυνίκοι, ναι, εθνικοί.
1: Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ήταν τόσο απρόσμενοι που, ναι, οι διοργανωτές δεν είχαν προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο νίκης της Ουρουγουάης. Δεν υπήρχε οργανωμένο τελετουργικό απονομής για τους φιλοξενούμενους. Ο πρόεδρος τότε της FIFA, ο Ζιλ Ριμέ, κατέβηκε μόνος του στον αγωνιστικό χώρο κρατώντας το τρόπαιο και μέσα στη σύγχυση παρέτωσε σχεδόν αθόρυβα χωρίς ομιλίες, ας πούμε, το τρόπαιο και χωρίς την τελετή που είχε σχεδιαστεί σε περίπτωση που οι Βραζιλιάνοι είχαν κερδίσει.
2: Σκέψου τώρα εκείνη την εποχή ένα γήπεδο 173.000 θεατών. Τι συνθήκες ασφαλείας θα επικρατούσαν? Καμία.
1: Αν θα σταματήσουμε για να σκεφτούμε, αν θα πούμε και το άλλο του κομμάτι που ήθελα να σου πω για το μουσικό, είναι μια ημερομηνία όπου γίνεται η ηχογράφηση ενός τρελικού τραγουδιού του Μίκη Θεοδωράκη που ερμηνεύτηκε από τους Beatles. Ήταν τα τέλη του 58 όταν ο Μίκης Θεοδωράκης έγραψε το βασικό θέμα της ταινίας του Βρετανού σκηνοθέτη Michael Powell, Luna Del Mail, το Honeymoon στα αγγλικά, νύχτα γάμου στα ελληνικά. Από τη μουσική του Θεοδωράκη προέκυψε το τραγούδι των τίτλων Honeymoon Song, το οποίο ερμήνευσε ο Ιταλός ηθοποιός Μαρίνο Μαρίνι με το κουαρτέτο του. Στην Ελλάδα έγινε μεγάλη επιτυχία με τον τίτλο «Αν θυμηθείς το όνειρό μου», το τραγούδισε πρώτη η Γιωβάνα. Την ερμηνεία του Μαρίνι άκουσε ο Πολ Μακάρνεϊ, του άρεσε και πρότεινε στα τρία υπόλοιπα σκαθάρια να ηχογραφήσουν το τραγούδι του Θεοδωράκη για την ραδιοφωνική εκπομπή του BBC τότε, Pop Go The Beatles. Η ηχογράφηση του τραγουδιού έγινε στα στούντιο του BBC στο Λονδίνο. Ήταν 16 Ιουλίου του 1963 με τη συμμετοχή των τεσσάρων σκαθαριών. Η εκδοχή των Beatles μεταδόθηκε στα Ιρτζιανά αργότερα στις 8 Αυγούστου της ίδιας χρονιάς και παρέμεινε στα συρτάρια του BBC ως τις 30 Νοεμβρίου του 1994, οπότε και συμπεριλήφθηκε μέσα σε άλμπουμ των Beatles. Υπάρχει και ακόμα μία ιστορική επέτειος που σκέφτηκα να μην ξεκινήσω από αυτήν για να μην νομίζουν κάποιοι ότι ευλογούμε τα γένια μας.
2: Τι είναι?
1: Ναι. Είναι σαν σήμερα, ναι. 16 Ιουλίου του 1945, με τη συνταγματική πράξη 54 του 45 περί ιδρύσεως του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνία, βγαίνει επίσημα στον αέρα το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, το οποίο λειτουργήσε στις εγκαταστάσεις από τις οποίες εξέπεμπε από το 1938 ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών. Το ΕΥΡ οργανώθηκε σε συστηματική βάση, εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα, χρησιμοποίησε νέες για την εποχή τεχνολογίες, ελληνικό ίδρυμα, εθνικό ίδρυμα ραδιοφωνίας. Στις αρχές του 52 οι εργαζόμενοι του από 10 είχαν γίνει 200 και οι κάτοχοι ραδιοφωνικών συσκευών από 36.000 το 1945 είχαν φτάσει στους 285.000. Δεν ήταν όλοι οι ραδιοφωνά, έτσι. Και αυτό ήταν το πολύ σημαντικό. Ετήσια βάση περίπου παρήγαγε, εξέπεμπε 40.000 ώρες προγράμματος από 6 ραδιοθαλάμους, ενώ την ίδια εποχή το BBC παράγει τις ίδιες ώρες προγράμματος από 225 ραδιοθαλάμους. Υπάρχει στο αρχείο της ΕΡΤ, αν θέλετε, ένα πολύ ωραίο επεισόδιο της σειράς ιστορίας ραδιοφώνου, το οποίο αναφέρεται σε αυτή την περίοδο 45-51 της ανασυγκρότησης και άνθησης του ελληνικού ραδιοφώνου και μέσα από μαρτυρίες ανθρώπων που εργάστηκαν στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Αυτά, δεν ξέρω αν κάτι άλλο υπάρχει ενδιαφέρον. Είναι ενδιαφέρον σαν σήμερα τα εγγένεια το 1965 της σύραγγας του Λευκού Όρους που συνέδεσε τη Γαλλία με την Ιταλία. Φοβερή υποδομή τότε και συνεργασία στην Ευρώπη. Έχουμε τον Σαντάμ Χουσέιν το 1979 στην Προεδρία του Ιράκ, με μια εξουσία που διήρκησε ως την ανατροπή του το 2003. Αυτά όσον αφορά και... μια και λέγαμε χθες για το πραξικόπημα στην Τουρκία.
2: Ναι.
1: Την επομένη του πραξικοπήματος στην Τουρκία που είχαμε το 2016, τα λέγαμε χθες με τον Βασίλη Τολολίβη, είχαμε ένα ελικόπτερο Black Hawk με 8 Τούρκους στρατιωτικούς που κατηγορούνται ως πραξικοπηματίες που προσγειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη.
2: Όπω,
1: ναι,
2: ισχύει
1: λίγες
2: αυτό.
1: Λίγες ώρες μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα, οι επιβαίνοντες ζήτησαν αμέσως, έπεσαν όλη η προβολή στην Αλεξανδρούπολη.
2: Ζητούσαν άσυλο, νομίζω.
1: Ζητούσαν πολιτικό άσυλο από τις ελληνικές αρχές, επικαλούμενοι φόβο για τη ζωή τους αν επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Η Άγκυρα απέτησε την άμεση έκδοσή τους με αποτέλεσμα το περιστατικό να προκαλέσει και μια ένταση στις ελληνικές σχέσεις. Ναι, και να δοκιμάσει τα όρια του διεθνούς δικαίου και της διμερούς συνεργασίας. Η απόφαση ήταν της Ελλάδας να μην εκδώσει τελικά τους 8 επικαλούμενοι ανησυχίες για δίκαιη δίκη και ανθρώπινα δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Mm-hmm. Είχε αντίκτυπο, ξέρεις, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπως και να το κάνουμε σε αυτή τη σχέση, εύθραση σχέση που υπάρχουν. Ήταν κάτι το οποίο προκλήθηκε έτσι την επόμενη μέρα του πραξικοπήματος και ενέπλεξε και τη χώρα
2: και
1: μας.
2: Και μετά νομίζω ακολούθησε με τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που βρέθηκαν στην Τουρκία και συνελήφθησαν και κρατούντο στις φυλακές της Τουρκίας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα τα δούμε αυτά και όταν έρθει η κατάλληλη ημερομηνία.
2: Ναι, καλοκαίρι γιατί... νομίζω ναι, ήταν πάλι. Και ναι, κράτησε μήνες όλη αυτή η υπόθεση.
1: Ναι. Αυτά, έτσι, το σαν σήμερα βλέπω. Δεν έχουμε κάποια γιορτή σήμερα.
2: Αύριο είναι μεγάλη γιορτή.
1: Αύριο.
2: Σε Αγίας Μαρίνας.
1: Σήμερα πόσο είναι, 16-17. Για δες.
2: Μισό λεπτό είναι να το σιγουρέψουμε. Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος.
1: Αυτό δεν λέγαμε και έξω.
2: Ιουλίου. Ναι.
1: Οπότε σήμερα έχουμε τα πανηγύρια. Ναι. Έχουμε τα πανηγύρια όπου υπάρχουν εκκλησίες και εξοκλήσια της Αγίας Μαρίνας. Έχουμε...
2: 26 Ιουλίου της Αγίας Παρασκευής.
1: Και 25 του Αγίου Παντελεήμονος.
2: Είδες, ο Ιούλιος γεμάτος.
1: Είναι γεμάτος, είναι η αλήθεια.
2: Και του προφητείλια νομίζω είναι.
1: Βεβαίως, τώρα στις 20.

0: Λοιπόν, τώρα πάμε θάλασσα ή θα ξεκινήσουμε από τα περιπορεινά για να πάμε στη θάλασσα.
1: Κάτι το ενδιάμεσο.
0: Ναι.
1: Ναι, πάμε να πούμε μια καλημέρα στον Δήμαρχο Παρανηστίου, τον κύριο Καγιάουγλου. Καλή σας ημέρα, κύριε Δήμαρχε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα από το όμορφο Παρανέστη, το δροσερό Παρανέστη με τον ποταμό μας, τον Έσο, με τους καταράκτες μας, την όμορφη Πτήσιμα.
1: Καθώς βλέπουμε ότι για πέμπτο...
0: Δήμαρχε, με το Χάτσφρι μιλάτε.
2: Ναι, ναι, να το βγάλω μια πρόσφατα.
0: Θα μας βοηθούσε να το βάλετε στο αυτί σας και να το χαμηλώσετε κιόλας.
2: Βεβαίως.
0: Για να μπορούμε να σας... Λοιπόν, λίγο ακόμη να το χαμηλώσετε, αν γίνεται.
2: Βεβαίως.
0: Και να μην είναι ανοιχτή η ακρόαση.
2: Μισό λεπτάκι.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, αυτά έπρεπε να τα είχαμε κάνει από πριν.
2: Ωραία, πείτε μου.
0: Ωραία, ωραία. Τώρα σας ακούμε υπέροχα. Μια χαρά. Καλή σας μέρα λοιπόν για ακόμη μια φορά από την Καβάλα και καλή μέρα στο όμορφο Παρανέστη που έχει πάρα πολλές ομορφιές και πάρα πολλά να προσφέρει στον επισκέπτη και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.
2: Σωστά, σωστά. Έχουμε πολλά όμορφα. Προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των δημοτών μας. Προσπαθούμε να κάνουμε ευχάριστες τις ημέρες των ανθρώπων μας. Και όπως βλέπετε, όταν ξεκινάει το καλοκαίρι με τις μεγάλες ζέστες, θέλουμε να χαρούν οι άνθρωποι μας, να τους στείλουμε να κάνουν και αυτοί τις εκδρομές τους, να κάνουν τα μπάνια τους.
0: Ναι, οπότε έχετε ένα πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στους συνδημότες σας και ιδιαίτερα στους ανθρώπους που δεν μπορούν να μετακινηθούν σε μακρινές αποστάσεις με αυτοκίνητα, με τα οχήματά τους ή δεν έχουν οχήματα σε τελική ανάλυση, να πάνε να κάνουν το μπανάκι τους στη παραλία και να επιστρέψουν. Και δεν είναι πρώτη χρονιά που γίνεται αυτό.
2: Όχι, όχι. Είναι κάτι το οποίο το εφαρμόζουμε εδώ και 5 χρόνια συνεχόμενα. Οι δικοί μας οι άνθρωποι, αυτοί που όπως είπατε που είναι μεγάλη σε ηλικία, μπορεί να μην έχουν κάποιους ανθρώπους να τους εξυπηρετήσουν, δεν έχουν μεταφορικό μέσο και ξέρετε το Παρανέστη έχει και κάποια απόσταση και έτσι όπως έχει γίνει η ζωή με τα καύσιμα, με την ενέργεια που έχει ακριβήνει, ξέρω εγώ, όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα στο να μετακινηθεί κάποιος μικρός σε σύνταξη, κάποιος άνθρωπος που είναι του ΟΓΑ που λέγαμε παλιότερα και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε τη χαρά να φροντίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, τους μεταφέρουμε με δικά μας μεταφορικά μέσα, με λεωφορεία, τους πάμε στη θάλασσα δωρεάν να απολαύσουν, να χαρούνε. Άλλωστε πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να τους βλέπουμε να νιώθουν όμορφα. Είναι οι γονείς μας, είναι οι παππούδες μας.
1: Πέρα από το καθαρό πρακτικό κομμάτι, κύριε Δήμαρχε, του μπάνιου, της κολύμπησης, πώς σημαντική είναι αυτή η δράση έτσι, και για την καταπολέμηση της μοναξιάς, την κοινωνικοποίηση των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, ειδικά σε έναν ορεινό δήμο όπως είναι το Παρανέστη.
2: Σωστά. Είναι μια ανάσα για τους ανθρώπους, είναι ευζωία, είναι κάτι που πιστεύω τους δίνει χρόνια. Τους προσθέτει χρόνια στη ζωή τους και νιώθουν υπέροχα, το αντικρίζουμε στο πρόσωπό τους με την ευχαρίστηση που νιώθουν, πώς εκφράζονται απέναντί μας. Έχουμε το βοήθεια στο σπίτι που τους συνοδεύει, νοσηλευτές που είναι μαζί τους και μεταφέρουν όμορφα μηνύματα, μεταφέρουν ότι για αυτούς είναι, τι να πω, το περιμένουν πώς και πώς να κάνουν τα 10 μπάνια το καλοκαίρι. Λες ότι θα πάνε σε κάποιο εξωτικό νησί,
1: ναι,
2: πάνε στον παράδεισο, δεν ξέρω, δεν μπορώ να μεταφέρω τη χαρά που νιώθουν, δεν μπορώ να τη μεταφέρω με λόγια.
1: Είναι ένα κίνητρο, ένας στόχος μέσα στη μέρα.
0: Και περίπου πόσοι αξιοποιούν αυτή τη δυνατότητα?
2: Έχουμε υποχρέωση άλλωστε να στηρίξουμε τους ανθρώπους μας. Προσπαθούμε στο Δήμο καθημερινά να βελτιώσουμε τις υποδομές μας. Έχουμε όμορφα πράγματα, να βάλουμε ελεύθερο ίντερνετ όπου χρειάζεται, να δώσουμε παροχές περισσότερες, να είναι οι υποδομές μας καλύτερες. Είμαστε μικρός μεν δήμος, αλλά ορεινός, αλλά δεν έχει σημασία. Ο αγώνας είναι συνεχόμενος, βελτιώνει την καθημερινότητα των ανθρώπων μας.
1: Μάλιστα. Οπότε έχει συγκεκριμένες ημερομηνίες, κύριε Δημαρχή, από ό,τι βλέπω. Είναι 13 με 17 Ιουλίου 21 με 23 και 27 με 28, σωστά?
2: Σωστά, ναι. Έχουμε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Έχουμε έρθει σε συνεννόηση με τους ανθρώπους, σύμφωνα με τα τοπικά πανηγύρια που έχουμε και τις εκδηλώσεις,
0: mm-hmm,
2: να μπορούν να παρευρεθούν. Ναι, γι' αυτό οι μέρες δεν είναι συνεχόμενες και είναι συγκεκριμένες ημερομηνίες.
1: Ναι.
2: Και βέβαια, όχι μόνο αυτό. Βλέπετε ότι το καλοκαιράκι, το βραδάκι, να τους πέσουμε το σινεμά, το θερινό.
1: Αυτό ήταν το επόμενο που θα σας ρωτούσα, ότι γίνονται πραγματάκια στο Δήμο έτσι, για τις καλοκαιρινές βραδιές με το θερινό σινεμά, ας πούμε.
2: Ναι, είναι και αυτό κάτι που με δική μου πρωτοβουλία έχει καθιερωθεί. Είναι τέταρτο με πέμπτο έτος πάλι και αυτό. Είναι απόλαυση το βραδάκι να κάθεσαι με το αεράκι και να βλέπεις μια ταινία, να χαμογελάς, να είσαι παρέα με τους φίλους. Ξέρετε, υπάρχουν μικροί οικισμοί που μένουν λίγοι κάτοικοι, καλή ώρα που είναι Ψιλιράκι, όπως είναι Πτελέα, κάποια μικρά χωριά τα οποία κατοικούνται από 30 ανθρώπους, να πηγαίνουν στην πλατεία που μένουν λίγοι κάτοικοι, καλή ώρα που είναι Ψιλιράκι, όπως είναι Πτελέα, κάποια μικρά χωριά τα οποία

0: όπως έρχεται αυτή η πρόταση από τον Δήμο Παρανεστίου, Δήμαρχε. Άρα ο Δήμος κάνει ό,τι μπορεί για να προσφέρει έτσι ποιοτική ζωή για τους ανθρώπους, κυρίως της τρίτης ηλικίας, που είναι και στην περιοχή του Παρανεστίου και στα διάφορα χωριά του Παρανεστίου, είτε τις βραδιές με το κινηματογράφο, είτε τις επιλογές που κάνετε τις ημέρες για να πηγαίνουν στη θάλασσα. Και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι συνυπολογίζετε και τις γιορτές και τα πανηγύρια, γιατί και στην περιοχή υπάρχουν αρκετές γιορτές αυτές τις ημέρες. Αυτά λέγαμε προηγουμένως και με τον Κώστα, ότι έχουμε μπροστά μας αρκετές γιορτές, εκκλησίες και εξοκλήσια που πανηγυρίζουν και συγκεντρώνουν τους πιστούς γύρω τους.
1: Και βέβαια έχουμε και μεγάλες εκδηλώσεις το καλοκαίρι. Θα φιλοξενήσουμε φεστιβάλ από τον Σύλλογο, την Ομοσπονδία των Ποντίων Νεολαίας. Θα είναι το Παρανέστη χιλιάδες κόσμος από όλη την Ελλάδα. Θα γίνει 7, 8, 9 Αυγούστου, μια εκδήλωση πολύ μεγάλη, πολύ δυνατή. Θα έχουμε όλους τους Ποντίους, εισαγωγικά η λέξη όλους, ανά την Ελλάδα, την Νεολαία, να διασκεδάσουν. Θα τους φιλοξενήσουμε στον οικισμό μας που έχουμε στο Μεσοχώρι. Και θα κάνουν δράσεις μέσα στο χωριό μας, μέσα στην κοινότητα Παρανεστίου. Θα μπει πολλής κόσμος, προσπαθούμε να ενισχύσουμε την τοπική οικονομία, δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην εξωστρέφεια και αυτό βλέπουμε ότι συνεχώς αυξάνεται το ενδιαφέρον, βλέπουμε ότι έχει αποτέλεσμα, υπάρχει κάθε χρόνο μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου και όλα αυτά μεταφράζονται όχι μόνο στην οικονομία, μεταφράζονται και στο ηθικό των ατόμων, των ανθρώπων, των κατοίκων που είναι εκεί, όταν βλέπουν να γίνονται εκδηλώσεις, να μπαίνει κόσμος και ένα παραπάνω να είναι νέος κόσμος.
0: Ναι, ζουν τα χωριά μας με αυτόν τον τρόπο, κατά ψέματα, και όσο κινείται κόσμος, κινούνται και τα χωριά. Δεν σιγά σιγά ακμάζουν και αυτά με τον δικό τους τρόπο, βλέποντας νέο κόσμο και διάφορο κόσμο να περνάει και να κάνει δράσεις. Άρα έχουμε και την Ομοσπονδία, την Ποντιακή, Παμποντιακή Ομοσπονδία Νέων, που θα κάνει την μεγάλη του εκδήλωση σε ένα χώρο που προσφέρεται. Κύριε Καγιάουγλου, βλέπω ότι αυτή η έξυπνη κίνηση του Δήμου να αξιοποιήσει τον οικισμό του Μεσοχωρίου φέρνει πάρα πολύ κόσμο στην περιοχή του Παρανεστίου.
1: Συνεχώς έχουμε κινήσει το ενδιαφέρον με πολλούς που είναι, βέβαια πρέπει να είσαι οργανωμένος, να είσαι σύλλογος, να είσαι εκπαιδευτικός, να είναι περιβαλλοντικές δράσεις, δεν μπορεί μεμονωμένα ο κάθε ένας να έρθει να φιλοξενηθεί, και με τους φοιτητές που φέρνουμε από το Δημοκρίτιο, από το Τμήμα Δασολογίας, με τους φοιτητές που φέραμε από τη Σχολή Καλλιτεχνών στα πλαίσια του κινηματογράφου του μικρού μήκου στη Δράμα που είχε γίνει πέρυσι. Συνεχώς υπάρχει, σας είπα, προσέλευση και ενδιαφέρον. Εκπαιδευτικοί έρχονται από το εξωτερικό. Έχουμε φιλοξενήσει από Βουλγαρία εκπαιδευτικούς που κάνουν τις δράσεις μαζί με το ΚΕΠΕΑ, σε συνεργασία με το ΚΕΠΕΑ που έχουμε εδώ στο Δήμο μας. Δίνουμε κίνητρο, εφόσον μπορούμε και παρέχουμε τη φιλοξενία, να διοργανώνουμε μεγάλα event και ευελπιστούμε να έχουμε 365 μέρες το χρόνο στον οικισμό μας επισκεψιμότητα. Αυτό είναι η στόχευσή μας, αυτό είναι το ζητούμενο για εμάς.
0: Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε, και για αυτή την επικοινωνία. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία εκεί αρχές Αυγούστου να τα ξαναπούμε για το αντάμωμα αυτών των ποντίων.
1: Θα χαρώ να είστε το παμποντιακό αντάμωμα εδώ της Νεολαίας. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων που θα είστε, από ό,τι κατάλαβα, και ευχαριστώ συνεχώς που μας δίνετε το βήμα να προβάλλουμε τα όμορφα του Δήμου Παρανεστίου.
2: Την καλή μέρα μας, να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Ήταν ο Δήμαρχος Παρανεστίου, ο κ. Αναστάσιος Καγιάουγλου. Βλέπουμε τι συμβαίνουν στις περιοχές, οι οποίες έχουν γυρασμένο πληθυσμό, αλλά γίνονται και πολύ μεγάλες προσπάθειες που φέρνουν πολύ κόσμο στις περιοχές αυτές.
2: Και ξέρεις τι, επειδή κάποιες ορεινές περιοχές που δεν έχουν θάλασσα, αναζητούν άλλους τρόπους, αναζητούν κίνητρα για να γίνονται πραγματάκια. Ναι. Δεν επαναπάβεσαι δηλαδή, γιατί κάποιοι το κάνουν αυτό, έχουμε τη θάλασσα, επαναπαύονται λίγο.
0: Πάντως να πούμε ότι άκουγα χθες και την υπεύθυνη του ΚΤΕΛ της Δράμας, του τουριστικού πρακτορείου του ΚΤΕΛ της Δράμας, ότι υπάρχουν καθημερινά δρομολόγια για αμολόφους, για τους πολίτες της Δράμας, για τους κατοίκους της Δράμας, μπορούν από το ΚΤΕΛ συγκεκριμένη ώρα να πάνε και να πάρουν το λεωφορείο να τους πάει στους αμολόφους και 6 ώρα το απόγευμα να τους επιστρέψει στην πόλη.
2: Και για τα

για τη μετακίνηση από το Παρανέστη, ας πούμε, προς τη θάλασσα, αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα. Ξανάλέω, είναι συγκεκριμένες ημερομηνίες. Είναι 13 με 17 Ιουλίου, 21 με 23, 27 με 28. Αν κάνετε μία αναζήτηση στο Facebook του Δήμου Παρανεστίου ή στο επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τον Δήμο, θα δείτε ακριβώς τις ώρες και τα σημεία που περνάνε και τα λεωφορεία που κάνουν στάσεις, για να ξέρετε ακριβώς.

0: Λοιπόν, θα παραμείνουμε στη δράμα, θα παραμείνουμε στα ορεινά, στα ακόμα πιο ορεινά της δράμας και θα πάμε στο Βόλακα. Mm-hmm. Εκεί που ακόμη και να έχουμε καύσωνα, αν θα πάμε τις βραδινές ώρες και τη ζακετούλα θα την έχουμε. Ναι, βέβαια, βέβαια. Στο Βόλακα, όπου κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια, ο Βόλακας γίνεται το επίκεντρο της μουσικής. Μετατρέπεται σε ένα καλλιτεχνικό χωριό, σε ένα χωριό πολιτισμού και παράδοσης, χάρη στις εκδηλώσεις που με την επωνυμία Βόλαξ που γίνονται τα τελευταία χρόνια και που ήδη ξεκίνησαν φέτος στο χωριό εκεί. Γι' αυτό και έχουμε την κυρία Στέλλα Τσιότσιου στην τηλεφωνική μας γραμμή εκ των διοργανωτών. Mm-hmm. Καλή σας μέρα, κυρία Τσιότσιου.
1: Καλημέρα, καλημέρα Κώστα, καλημέρα Ρένα.
0: Πώς
1: καλημέρα
0: περνάτε
1: από τον Βόλακα.
0: Πώς περνάτε.
1: Είμαστε πάρα πολύ ωραία και δροσερά, να μας έρθετε.
0: Τώρα προσπαθώ να βλέπω τώρα το πρόγραμμα για να δω πού θα επιλέξω, ποια βραδιά θα επιλέξουμε να έρθουμε. Μπορεί να είναι αρκετά σε σχέση με την Καβάλα μακριά, αλλά είναι μια πολύ ωραία απόδραση, η οποία είμαι σίγουρη ότι θα μας αποζημιώσει, γιατί εσείς που οργανώνετε αυτές τις εκδηλώσεις, μας περνάτε αυτό τον ενθουσιασμό, καταλαβαίνουμε ότι περνάτε καλά και αυτό σημαίνει ότι περνάει καλά και ο κόσμος που συμμετέχει.
1: Η αλήθεια είναι ότι όλοι περνούν καλά στο Βόλαξ. Έχει δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μπορείς να ξεκουραστείς, μπορείς να συμμετέχεις και στις δραστηριότητες, μπορείς να φας καλά, μπορείς να κινηθείς καλά. Είναι μια όαση. Δεν θέλω να πενευτώ για το χωριό μας, δεν θέλω να πενευτώ τόσο πολύ για τη διοργάνωσή μας, αλλά είναι μια πραγματική όαση για την ψυχή και των ανθρώπων που έρχονται όλων και των καλλιτεχνών. Να μας έρθετε.
0: Να υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι ξεκίνησαν ήδη οι εκδηλώσεις που χωρίζονται σε δύο εβδομάδες ανάλογα με την θεματική της μουσικής, με σεμινάρια, με μουσικές εκδηλώσεις και με γιορτές.
1: Ακριβώς έτσι. Έχουμε ξεκινήσει από την Τρίτη 14 του μηνός την Βορειοανατολική Εβδομάδα. Έχουμε εργαστήρια μουσικής τροπικής. Είναι η μουσική η οποία έχει αναπτυχθεί στις χώρες γύρω από τη Λεκάνη της Μεσογείου και βαλκανικής μουσικής. Έχουμε παράλληλες δράσεις με χορούς, με δράσεις που κάνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος, με μαγειρέματα, με παιχνίδια, που είναι όλα αυτά ανοιχτά για το κοινό. Κόσμος πάει, έρχεται. Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία θεματική φέτος.
2: Υπάρχουν σεμινάρια, κυρία Τσιότσιου, βορειοανατολικής και δυτικής εβδομάδας, είδα καλά.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Ναι,
1: αυτή η εβδομάδα που διανύουμε τώρα είναι η βορειοανατολική εβδομάδα με αυτή τη θεματική.
2: Ναι.
1: Σας είπα, είναι η μουσική που έχει αναπτυχθεί, είναι η τροπική μουσική, η ανατολική μουσική, δηλαδή η μουσική που έχει αναπτυχθεί στις χώρες γύρω από τη Λεκάνη της Μεσογείου και η βαλκανική μουσική είναι οι χώρες πάνω στα Βαλκάνια και οι μουσικές που έχουμε. Αυτή η εβδομάδα τελειώνει στις 20 και απευθείας ξεκινάει η δυτική εβδομάδα που είναι κλασική και jazz μουσική. Οπότε φεύγουν οι συμμετέχοντες, φεύγουν οι δάσκαλοι, έρχονται καινούργιοι δάσκαλοι, καινούργιοι συμμετέχοντες, καινούργιο κοινό, καινούργιες συναυλίες.
0: Πόσος κόσμος κινείται, γιατί έχετε πλέον την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων κατά τη διάρκεια αυτών των εκδηλώσεων και όχι απαραίτητα αυτοί που συμμετέχουν στα σεμινάρια, αλλά και ο κόσμος που έρχεται για να δει, για να πάρει μια μυρωδιά, για να συμμετέχει.
1: Κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός, γίνεται όλο και πιο γνωστό, έρχονται και από την Καβάλα, παρόλο που είναι μακριά, στην πραγματικότητα είναι μία ώρα και πέντε λεπτά, δεν είναι κάτι τρομερό. Και από τις Σέρες έχουμε κόσμο, έρχονται, παρακολουθούν τις συναυλίες και φεύγουν. Τώρα, οι άνθρωποι οι οποίοι διαμένουν στο χωριό όλη την εβδομάδα και παρακολουθούν τα βιωματικά σεμινάρια, είμαστε πάντα γεμάτοι και τα τελευταία δύο χρόνια δεν υπάρχουν πλέον καταλήματα, υπάρχει αρκετή δυσκολία και πηγαίνουν παρακάτω σε άλλα χωριά, ακόμα και στη Δράμα.
0: Ναι. Αυτή είναι η αξία μιας διοργάνωσης, να μεγαλώνει και να δημιουργεί έτσι όλη αυτή την αναταραχή, όχι μόνο εκεί όπου γίνεται, αλλά να ανοίγεται.
2: Καλή αναταραχή.
0: Ναι,
2: καλώς εννοούμε την αναταραχή.
0: Ναι,
2: και αυτό είναι ωραία πάσα που θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Τσιότσιου, ότι ποιο είναι το μεγαλύτερο κέρδος που θέλετε να αφήσει η διοργάνωση στους συμμετέχοντες, στους επισκέπτες, αλλά και στους μόνιμους κατοίκους του Βόλακα όταν αυτό ολοκληρωθεί.
1: Κοιτάξτε, το κέρδος είναι και οικονομικό για την περιοχή, γιατί είναι μια ανάσα αυτό. Μέσα στο καλοκαίρι που δεν υπάρχει θέρμανση, και τα ξενοδοχεία δεν έχουν μεγάλα έξοδα και όλα και γενικότερα και οι ταβέρνες και όλα δεν έχουν τόσο μεγάλα έξοδα. Υπάρχει δροσούλα, είναι ανοιχτά, ο κόσμος καταναλώνει και όχι μόνο αυτοί που μένουν και αυτοί που έρχονται. Κάθε μέρα δεν σταματάνε μέχρι τις 2-3 το βράδυ να γλεντάνε, να καταναλώνουν. Υπάρχει το οικονομικό φυσικά, δεν το συζητάμε, αλλά είναι και το κομμάτι το ψυχικό, η ψυχική ανάταση με την οποία μένουν εκεί οι κάτοικοι του χωριού για όλη τη χρονιά και το περιμένουν πώς και πώς, αλλά και οι ίδιοι συμμετέχοντες, είτε αυτοί που διαμένουν, είτε αυτοί που έρχονται απλώς για να παρακολουθήσουν τις συναυλίες, φεύγουν με μια ψυχική ανάταση πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη. Και ξανάρχονται και ξανάρχονται, και αυτό είναι μεγάλη μας τιμή. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο πως τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε γίνει εάν δεν μας στήριζε από την αρχή ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου. Ο Δήμαρχός μας, ο Λευτέρης Ταμπουρίδης, είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ καλλιεργημένος, ένας άνθρωπος του πολιτισμού και έχει αγκαλιάσει το Βόλαξ, το έχει στηρίξει. Καλύπτει πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα για να έχει ποιότητα μια τέτοια εκδήλωση. Mm-hmm. Ας πούμε, τα κόστη των πιάνων ή ο ήχος μας. Αυτά είναι πολύ μεγάλα κόστη για μια τέτοια διοργάνωση. Αν δεν τα αναλαμβάνει ο Δήμος, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτή την ποιότητα. Yeah. Οπότε πρέπει να τους ευχαριστούμε συνέχεια και παντού.
0: Σήμερα, αν έρθει κάποιος εκεί στο Βόλακα, μπορεί να έρθει, έτσι. Πάντα κάτι υπάρχει για να κάνει το βράδυ.
1: Βέβαια. Θα σας καλούσα σήμερα να έρθετε από τις 5, που έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο σεμινάριο από τον Δημοσθένη τον Γκίκα, τον χοροδιδάσκαλο, για τις ανθρωποθυσίες που έχουν γίνει στα γεφύρια στην Ελλάδα. Είναι τρομερό, αν το ξέρετε, πως σε όλα τα μεγάλα γεφύρια στην Ελλάδα υπάρχουν θαμμένοι άνθρωποι μέσα, γυναίκες. Η γυναίκα του πρωτομάστορα ή κάποια νεαρή κοπέλα από το χωριό, η οποία γινόταν θυσία για να στεριώσει το γεφύρι. Είναι μέρος της ιστορίας μας αυτό. Θα μιλήσει λοιπόν ο Δήμος ο Κίκας γι' αυτό σε ένα ανοιχτό μάθημα για όλο το κοινό. Θα δείξει τραγούδια σχετικά με αυτή τη θεματική και κάποιους χορούς. Και στη συνέχεια το βράδυ θα έχουμε βρεμπέτικο με τους Μπιζέ. Και είναι όλες οι εκδηλώσεις μας ανοιχτές.
0: Ωραία. Τις επόμενες μέρες, κυρίως τα βράδια.
1: Όλο μας το πρόγραμμα είναι στην ιστοσελίδα μας, www.volaxpavlavillage.gr και σε όλα τα social. Όποιος ενδιαφέρεται να έρθει να τα παρακολουθεί, γιατί γίνονται συνέχεια αλλαγές στο πρόγραμμα. Είμαστε καλλιτέχνες, είμαστε ευέλικτοι, αλλά
0: κάνετε.
1: Ό,τι έχουμε πει γίνεται. Τις επόμενες ημέρες έχουμε μια πολύ ωραία συναυλία δίπλα στα νερά με νηριείδες και αρχαιοελληνική μουσική. Έχουμε ένα secret concert σε ένα κρυφό σημείο για το οποίο θα στείλουμε QR και θα μπορέσει ο κόσμος μέσω του Google Maps να βρει την κρυφή τοποθεσία.
0: Κάνετε και τέτοια.
1: Βέβαια. γιατί μας ανοίγουν οι κάτοικοι τα σπίτια τους και μπορούμε να κάνουμε σε όμορφες αυλές σπιτιών διάφορες συναυλίες.
0: Μπράβο. Αυτή είναι η συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Έχει αγκαλιάσει, έχει ανοίξει τις πόρτες, έχουν ανοίξει τα σπίτια τους, μοιράζονται με τον κόσμο που βρίσκεται εκεί τις γνώσεις τους για τη μαγειρική. Είναι μια γιορτή η οποία εμπλέκει και την τοπική κοινωνία ενεργά.
1: Ναι, εννοείται. Είναι από την πρώτη μέρα η τοπική κοινωνία δίπλα. Και το κάνουμε όλο αυτό μαζί, δεν είναι δίπλα σε εμάς, είμαστε μαζί σε αυτό. Είμαστε συγκοινωνούν τα δοχεία, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά.
0: Και μέχρι και κορυφώνεται αυτή η πρώτη εβδομάδα γιατί συμπίπτει με το πανηγύρι του προφήτη Ηλία και τις εκδηλώσεις εκεί που υπάρχουν στο Βόλακα. Και στη συνέχεια πάμε στις συναυλίες και στο πρόγραμμα της Δυτικής Εβδομάδας από ό,τι βλέπω.
1: Ακριβώς. Στις 19 και 20 έχουμε τα Ηλιανά του Βόλακα. Είναι 2 ημέρες με εκδηλώσεις και γλέντια το βράδυ πολύ μεγάλα. Και μπαίνουμε έτσι 20 του μηνός στη Δυτική Εβδομάδα, όπου ξεκινούμε πάλι τα σεμινάρια της μουσικής, της κλασικής και της jazz. Παράλληλες δράσεις από τον Πολιτιστικό Σύλλογο και τους άλλους εμψυχωτές και το βράδυ συναυλίες γύρω από αυτή τη θεματική.
0: Άλιστα.
1: Είναι φοβερό, θέλω να το τονίσω, ότι μπορεί ένας άνθρωπος να έρθει στο Βόλακα να παρακολουθήσει συναυλία με κορυφαίους σολίστες που θέλει πάρα πολλά χρήματα για να πάει να τους παρακολουθήσει.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, και είναι όλες αυτές ανοιχτές προς το κοινό.
0: Πάρα πολύ ωραία. Άρα η πρόσκληση είναι ανοιχτή και είναι ανοιχτή μέχρι και τις 25 ολοκληρώνεται η εκδηλώση.
1: 26 του μηνός τελειώνουν οι εκδηλώσεις μας, ολοκληρώνουν και θα πάμε και εμείς να κάνουμε ένα μπάνιο στην ωραία Καβάλα.
0: Ωραία. Αλλά αν αυτό το χρονικό διάστημα και εμείς προτρέπουμε θέλει κάποιος να δροσιστεί, μπορεί να ανηφορήσει προς το Βόλακα.
2: Μια ωραία εκδρομή.
0: πολύ ωραία εκδρομή. Είναι χωρίς να ανησυχεί για τον καιρό κιόλας, όπως ανησυχούμε όταν ανεβαίνουμε στο Φαλακρό το χειμώνα. Εμείς που δεν είμαστε εξοικειωμένοι με αυτά. Και να ευχαριστηθούμε την φιλοξενία και ό,τι προσφέρει όλη αυτή η διοργάνωση. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, αλλά να μην ξεχάσει να πάρει ζακέτα.
0: Το
1: βράδυ η θερμοκρασία πέφτει 13 με 16 βαθμούς.
0: Ναι, ζακετούλες.
2: Κλιματιστικό, δεν ξέρετε τι θα πει, φαντάζομαι.
1: Δεν ξέρουμε, όχι, κοιμόμαστε με πάπλωμα και μακριμάνικα.
2: Ωραίο.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσιότσιου, για όλα αυτά που μας είπατε και αυτή την πολύ ωραία πρόσκληση προς όλους μας.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας τόσα χρόνια.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Yeah. Ήταν η κυρία Στέλλα Τσιότσιου, είναι εκ των διοργανωτών. Το απολαμβάνουν. Δεν είναι εύκολη αυτή η διοργάνωση, αλλά το απολαμβάνουν οι άνθρωποι.
2: Κρύβει μεγάλη δουλειά από πίσω.
0: Πολύ μεγάλη δουλειά από πίσω, πάρα πολύ δουλειά, αλλά έχει εμπλέξει όλη την τοπική κοινωνία, γιατί είναι πολύ δεμένη μεταξύ της η κοινωνία του Βόλακα, κακά τα ψέματα, και συγχρόνως δίνει τη δυνατότητα και στον υπόλοιπο κόσμο να πάρει μυρωδιά, να πάει, να ευχαριστηθεί, να περάσει καλά. Μπείτε μέσα στο πρόγραμμα volax.gr και κάντε μια επιλογή. Είναι κρίμα να χάνουμε τέτοιες διοργανώσεις επειδή δεν τις γνωρίζουμε. Εμείς σας παροτρύνουμε να μπείτε να τις δείτε, να τις γνωρίσετε και να τις επιλέξετε εφόσον έχετε χρόνο να το κάνετε. Και εμείς με την τελευταία μας μουσική επιλογή, Μάκη, πάμε στα δελτίο ειδήσεων. Έτσι. Κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, πάμε στα δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια θα επανέλθουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής και πάμε αμολόφους.
2: Τι ωραία.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά 22 προσώπων, μεταξύ των οποίων 4 εν ενεργεία βουλευτές, αρκετοί πρώην ανώτεροι δημόσιοι λειτουργοί και στελέχοι πολιτικών γραφείων, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο οργανωμένο κύκλωμα απάτης με ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις. Αντίθετα, οι καταγγελίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο. Οι κατηγορίες σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες φέρεται να τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του 2021. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν πλημεληματικές κατηγορίες όπως απάτη επιδοτήσεων και ψευδή βεβαίωση με προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης έως 5 έτη σε περίπτωση καταδίκης. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει τις έρευνες για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα και πράξεις που αφορούν διαφορετικά έτη, διατηρώντας το τεκμήριο αθωότητας για όλους τους κατηγορούμενους. Οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν πάρει και πάλι ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σφοδρούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν. Ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη, παραλύουν τα στενά του Ορμούς και απειλείται η παγκόσμια οικονομία. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι για πόλεμο, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτοί στη διπλωματία, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλεση εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Το μεσημέρι συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Οι δικαστές έκριναν ότι οι δύο συλληφθέντες έδρασαν με καλά οργανωμένο σχέδιο και είναι ύποπτη τέλεσης νέων εγκλημάτων, γι' αυτό και αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο ένας εργαζόμενος, ενώ δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί 24ωρη απεργία στην ευρύτερη περιοχή, συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες και πορείες των εργατικών συνδικάτων.

0: Στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς αναφέρθηκε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά και οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι διαθέσιμες για την υποστήριξη κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη. Ζητούμενο παραμένει, πρόσθεσε, η ένταξη περισσότερων επιμελητών σε όλη τη χώρα ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του προγράμματος. Με την αποχώρηση της Πόπης Τσαπανίδου από την κοινοβουλευτική ομάδα συνεχίζεται το κύμα ανεξαρτητοποίησης βουλευτών από το ΣΥΡΙΖΑ. Η βουλευτής επικρατείας κατέθεσε τη σχετική δήλωση προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Απόψε εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 11 και είμαστε εδώ για το δεύτερο μέρος της εκπομπής Χάρτης Επικαιρότητας. Κώστας Λουκούμης και Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο, Γιώτα Δημούδη και Μάκης Μητάκος στην επιμέλεια του ήχου. Το 2510 24 25 40

0: Δημούδη και Μάκης Μητάκος στην επιμέλεια του ήχου. Το 2510-24-25-49 στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Δύο περιφερειακοί σταθμοί, ΕΡΤ,
1: δημοφιλής παραλία.

0: Και
1: πολύ
0: όχι
1: πιο
0: μόνο.
1: Εντυπωσιακές όταν ήταν γεμάτες ξαπλώστρες.
0: Ναι. Μπορεί να βρει κάποιος, πώς το λένε, αχ, κόλλησε τη λέξη, πες το έτσι, επιλογές για φαγητό.

0: Πάμε λίγο στο Θαμοθράκη.
1: Για πάμε. Νοητά, τουλάχιστον.
0: Ναι, ναι. Είχαμε την υπογραφή της σύμβασης για το έργο της πλήρους ανακατασκευής, αναβάθμισης και συντήρησης του κέντρου υγείας του νησιού. Προϋπολογισμός είναι 2.334.000 ευρώ. Η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί δικαίωση ενός αγώνα για προσπαθειών που τήρησαν σχεδόν 10 χρόνια, προκειμένου να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια, να εκπονηθεί νέα μελέτη, να γίνουν οι απαραίτητες προσθήκες και να εξασφαλιστεί ο αναθεωρημένος προϋπολογισμός. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που ακολούθησε την υπογραφή, ο Δήμαρχος της Σαμοθράκης, ο κ. Βίτσας, προχώρησε σε μια συγκινητική ιστορική αναδρομή της δομής, περιγράφοντας τη διαδρομή από τη λειτουργία του παλιού υγειονομικού σταθμού μέχρι τη μεταξέλιξή του στο σημερινό κέντρο υγείας και εξέφρασε τις οφειλόμενες ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν διαχρονικά στην υλοποίηση αυτού του οράματος. Η τελετή υπογραφή συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της περιφερειακής και της τοπικής ηγεσίας. Ήταν ο Περιφερειάρχης, ο κ. Τοψίδης, ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου, ο κ. Μπουλιός, ο Αντιδήμαρχος Αλέξανδρος Ανδρούπολης και άλλοι πολλοί. Επίσης να πούμε ότι στη Σιμοθράκη έχουμε μια συνάντηση αύριο το πρωί στις 10.30. Ο Δήμος Σαμοθράκης, στο πλαίσιο των συνεχών πρωτοβουλειών του για την αναβάθμιση του νησιού, ανακοινώνει τη διοργάνωση ανοιχτής σύσκεψης με κεντρικό καλεσμένο τον πλειοκτήτη της εταιρείας Fast Ferries, τον κύριο Θεολόγο Παναγιωτάκη. Κύριο αντικείμενο της συνάντησης αποτελεί η συζήτηση και η αναζήτηση λύσεων για τη βελτίωση των ακτοπλοϊκών και συγκοινωνιακών συνθήκων της Σαμοθράκης, ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας για την τοπική ανάπτυξη, την εξυπηρέτηση των κατοίκων και την τουριστική προβολή του τόπου. Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν εκπρόσωπο, οπότε υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση για τους κατοίκους και τους ενδιαφερόμενους πολίτες να είναι εκεί για να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή τη σημαντική συζήτηση για το μέλλον των συγκοινωνιών του νησιού. Παρασκευή, 17 Ιουλίου, ώρα 10.30, τοποθεσία Πνευματικό Κέντρο Νικόλαος Φαρδής. Αυτές είναι δύο πληροφορίες που μας έρχονται από την Σαμοθράκη. Από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, να πούμε ότι το λέγαμε ότι πέρασε στα χέρια του Δημοκριτίου για 15 χρόνια με απόφαση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας της κυρίας Μιχαηλίδου η εγκαταστάση του κατασκηνωτικού χώρου στην ποταμιά Θάσου. Εγκατελειμμένες οι εγκαταστάσεις εκεί, δεν λειτουργούσαν.
1: Ευκαιρία να αξιοποιηθούν.
0: Ευκαιρία να αξιοποιηθούν. Η παραχώρηση αφορά δύο ακίνητα εμπαδών 10.000 τετραγωνικών μέτρων και 400 τετραγωνικών μέτρων αντίστοιχα. Στόχος τώρα του Δημοκρατίου είναι η πλήρης συντήρηση, αναβάθμιση και αξιοποίηση του χώρου για την ίδρυση και λειτουργία ενός πρότυπου campus, summer campus. Γίνονται στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο έχει αναλάβει να εκδώσει όλες τις άδειες λειτουργίας και να γίνουν και οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες. Τώρα, θα υλοποιούνται εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματα από όλα τα τμήματα του Δημοκρατίου, θερινά σχολεία και δράσεις που απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και συνεργασίες με φοιτητές από όλη την Ελλάδα και διεθνείς ακαδημαϊκούς εταίρους. Αυτά για το Δημοκρίτιο.
1: Μια και είμαστε σε κλίμα τουρισμού. Να πούμε ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, καθώς αναμένεται το άνοιγμα της πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν και την περίοδο που θα επιλέξουν να πάνε τις διακοπές τους. Το νέο

πρόγραμμα σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου του 2027. Ενώ η δεύτερη φάση θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου.

0: πλάγιων μηνών που λένε, Οκτώβριο έως Απρίλιο, κατευθύνοντας το 70% του διαθέσιμου προϋπολογισμού σε αυτούς τους μήνες. Οπότε υπάρχει και για πρώτη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος η δυνατότητα συμμετοχής σε άτομα με αναπηρία λιγότερο του 67% και σε οικογένειες με τέκνα άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων, ενισχύοντας έτσι την ισότιμη πρόσβαση στις διακοπές και τον κοινωνικό χαρακτήρα της πολιτικής του τουρισμού. Οπότε σε λίγες μέρες ανοίγει η πλατφόρμα, 200-600 ευρώ, εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθούμε.
1: Τώρα, τι ήθελα να πω.
0: Εγώ ήθελα και ήθελα να πω.
1: Ναι, για τις φωτιές ήθελα να πω. Πάμε να δούμε λίγο το κομμάτι των πυρκαγιών, γιατί χτυπάνε λίγο τώρα καμπανάκια αυτές τις μέρες και εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Χθες είχαμε μία πυρκαγιά που ξέσπασε εκεί δίπλα από την Εγνατία, εδώ στην περιοχή, στο ύψος του Κοκκινοχωρίου.
0: Ανάμεσα στο Ορφάνι Κοκκινοχώρι και κοντά στην Εγνατία.
1: Μάλιστα. Πώς προκλήθηκε η πυρκαγιά?
0: Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για ότι προκλήθηκε από εξάτμιση φορτηγού που διερχόταν από το σημείο. Τα νεότερα όμως λέγανε ότι το φορτηγό αυτό κουβαλούσε έφλεκτα υλικά, νομίζω μποτήλιες, τέλος πάντων, και προκλήθηκαν σπινθήρες και καθώς διερχόταν από το σημείο, προκλήθηκε αυτή η φωτιά η οποία έκαψε γύρω στα 40 στρέμματα. Ευτυχώς η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση.
1: Ο οδηγός συνελήφθη και έφαγε και ένα πρόστιμο 3.712,50 λεπτά.
0: Όπως προβλέπεται βάσει της διαδικασίας.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι... Ναι,
1: όμως θέλω να μου πεις και την ιστορία αυτά με τα drones, παιδί μου. Ξέρεις αυτή την ιστορία με τα drones?
0: Θα σου πω, αλλά ναι. Καλό είναι να... Όχι να ευλογήσουμε τα γενέα μας, να πούμε ένα μπράβο στην πυροσβεστική, γιατί πάντα σπέβδει άμεσα. Ήταν 36 άντρες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήμα. 9 οχήματα, πεζοπόρο τμήμα και της 21ης ΕΜΟΔΕ που λέγαμε, 2 αεροσκάφη τύπου Πεντζετέλ, 1 ελικόπτερο, μηχάνημα έργου από το Δήμο Παγκαίου, υδροφόρες του Δήμου Παγκαίου. Η επιχείρηση κατάσβεσης έγινε γρήγορα, αποτελεσματικά και δεν κινδύνευσε κατοικημένη περιοχή. Τώρα, αυτό που συζητήθηκε έντονα ήταν για το ντρόν που λες. Τώρα κάποιος εκεί, είτε εκπρόσωπος τύπου, είτε... κάποιος πολίτης σήκωσε ένα ντρόν και αυτό δυσκόλεψε λίγο την επιχείρηση κατάσβεσης και γι' αυτό ήρθε έτσι και μια ανακοίνωση λίγο αυστηρή ότι εφόσον σε μια πυρκαγιά που επιχειρούν και ένα αέρια μέσα δεν πρέπει να πετάμε ντρόν. Και γενικά για να πετάξεις ντρόν πρέπει να... Υπάρχουν οι κατάλληλες προδιαγραφές, να πάρει σχετική άδεια κλπ.
1: Να το πούμε ξεκάθαρα. Απαγορεύεται ρητά η πτήση ντρόν σε περιοχές με ενεργές πυρκαγιές, είτε υπάρχει δημοσιευμένη νόταμ, είτε επιχειρούν εναέρια μέσα, καθώς αυξάνεται ραγδαία ο κίνδυνος εναέρια σύγκρουσης. Απαιτείται η άμεση διακοπή της πτήσης και η προσγείωση του ντρόν, εάν διαπιστωθεί πυροσβεστική δραστηριότητα ή αν ληφθεί μήνυμα από το 112.
0: Γιατί πετάνε χαμηλά τα αεροσκάφη και μπορεί να προκληθεί το οτιδήποτε.
1: Τα επανδρομένα μέσα έχουν πάντα την απόλυτη προτεραιότητα. Ναι. Οι κυρώσεις για όσους αγνοήσουν τους περιορισμούς είναι βαρύτατες. Οι παραβάτες έρχονται αντιμέτωποι με διοικητικά πρόστιμα που νικείται η οξύ για παρεμπόδιση διατεταγμένης δημόσιας υπηρεσίας, ανάκληση της άδειας χειριστή, αλλά και με την κατάσχεση και δίμευση του ντρόν. Τα λέω αυτά γιατί πριν γίνει το κακό, λίγο να προσέχουμε. Και υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο που καλύπτει αυτή την κατάσταση, δηλαδή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να αφήσουμε τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους σε αυτή τη φάση. Και καταλαβαίνω, γιατί και εμείς στα μέσα είμαστε και θα μας άρεσε μια εικόνα από ψηλά να δούμε, αλλά αυτό έπεται.
0: Δεν είμαι σίγουρος αν είναι κάποιος που εργάζεται σε μέσο ενημέρωση ή κάποιος πολίτης της περιοχής.
1: Πάντως για να φτάσει στα χέρια κάποιου μέσου ενημέρωσης γίνεται αυτό. Η αλήθεια είναι ενδεχομένως ή για να το μοιράσει στα μέσα
0: κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ναι. Και είχαμε και μία κινητοποίηση το πρωί στη Θάσο.
0: Ναι, σε γεωργική έκταση, αλλά αυτό πρέπει να αντιμετωπίστηκε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν υπάρχει κάτι ενεργό αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι. Απλά είχαμε πάλι ένα ξέσπασμα.
0: Ένα μικρό συναγερμό.
1: Αυτό θέλω να λίγο να προσέχουμε περισσότερο, γιατί βλέπουμε ότι αρχίσαν τσιμπάνε μικρές ή μεγαλύτερες πυρκαγιές με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Και την περασμένη Παρασκευή πάλι στο Δήμο Παγκαίου, στο Παλαιοχώρι.
1: Ναι.
0: Σε δύσκολη περιοχή. Ευτυχώς δεν έπινε ανάνεμη.
1: Και γρήγορα οριοθετήθηκε.
0: Και γρήγορα οριοθετήθηκε. Τις σβήσανε, βέβαια.
1: Τι μου λες τώρα Παλαιοχώρι? Βλέπω γλέντι έχουν στο Παλαιοχώρι. Αποδιοργανώνει ο

0: Πολιτιστικό Σύλλογο Παλαιοχωρίου με αφορμή τον εορτασμό του προφήτη Ηλία την Κυριακή και τη Δευτέρα στο Παλαιοχώρι. Οι εορταστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο προάβλιο του ναού του προφήτη Ηλία στις 9 η ώρα το βράδυ και τις 2 βραδιές.
1: Ναι.
0: Και την Κυριακή τη διασκέδαση θα αναλάβει το μουσικό σχήμα Εμπειροτέχνες και τη Δευτέρα τη Σκυτάλη παίρνει το συγκρότημα Μπάντα Τέτοια. Είσοδος φυσικά ελεύθερη για το κοινό. Έχουμε πάρα πολλές τέτοιου είδους δράσεις όπου γιορτάζουν τα ξοκλήσια ή οι ναοί του προφήτη Ηλία και όχι μόνο. Εκεί στο χθες ξεκίνησαν εκδηλώσεις, χθες στην πλατεία της Προσοτσάνης. Σήμερα υπάρχει μία δράση στους εορτασμούς του προφήτη Ηλία, όπου για μία ακόμη χρονιά σε συνεργασία με την Κεντρική Πλατεία, στις 8 η ώρα το βράδυ της Προσοτσάνης, με ανθλοπαιδιές, παίζουμε, γιορτάζουμε, χορεύουμε, είναι ο τίτλος. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις την Κυριακή και ένας πανηγυρικός εσπερινός μετακτοκλασίας, τη Δευτέρα το πρωί όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία και τη Δευτέρα το απόγευμα με όρτιος εσπερινός και παράκληση στον προφήτη Ηλία, το πρόγραμμα του ναού εκεί που του ξοκλησιού εκεί στο προφήτη Ηλία που πανηγυρίζει στην Προσοτσάνη. Ο Δήμος κάνει εκδηλώσεις για αυτές τις ημέρες και έχουμε και σε άλλες περιοχές, έτσι. Έχουμε και εδώ στην Καβάλα του προφήτη Ηλία, έχουμε και σε άλλες περιοχές. Τώρα θα τις αναζητήσω. Τώρα θα μπω στη διαδικασία και θα ψάξω να δω που έχουμε προφήτη Ηλία σε όλη την Ανατολική Μακεδονία για να τα πούμε αύριο.

0: Τώρα ήθελα να πω κάτι εσύ που κάνεις στην παραλία ΣΑΠ, αυτό με τη σανίδα. Ή όχι.
1: Να το πεις.
0: Α, ναι.
1: Εγώ.

0: Λοιπόν, για ένα περιστατικό που προκάλεσε έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ΣΑΠ είναι αυτή η σανίδα που βλέπουμε να κάνουν στις παραλίες όρθιοι με το κουπί κτλ.
1: Ναι, που έχει και ένα σχοινάκι το οποίο το δένει στο πόδι για να μην σου διαφύγει.
0: Λοιπόν, ο άνθρωπος που έκανε ΣΑΠ βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα πρόστιμο, λένε, 250 ευρώ.
1: Ναι, όσο κάνει και το ΣΑΠ, ας πούμε, στα καλά.
0: Ναι, σύμφωνα λοιπόν με ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο άνδρας έκανε βόλτα με τη σανίδα του όταν εντοπίστηκε από το λιμενικό. Ναι, στη Λίμνο. Και οι λιμενικοί τον υποχρέωσαν να επιστρέψει στην ακτή και στη συνέχεια το επέβαλαν το πρόστιμο, όπως είπαμε, 250 ευρώ. Ο λόγος ήταν ότι δεν φορούσε το προβλεπόμενο ατομικό σωσίβιο, το οποίο είναι υποχρεωτικό για όσους χρησιμοποιούν τη σανίδα ΣΑΠ, ανεξάρτητα από την απόσταση από την ακτή ή τις καιρικές συνθήκες.
1: Ναι.
0: Και να πούμε και τις και δύο λόγια για τους κανόνες, γιατί η χρήση του σωσιβίου είναι υποχρεωτική για όλους ανεξαρτήτως τους αναβάτες. Επίσης απαγορεύεται ρητά η χρήση της σανίδας από άτομα που δεν γνωρίζουν κολύμπη και είναι κάτω από 15 ετών. Επίσης στη σανίδα δεν επιτρέπεται ποτέ η επιβίβαση περισσότερων του ενός ατόμων, κάτι που βλέπουμε συχνά στις ελληνικές παραλίες, γιατί και εκεί μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο. Ο χειριστής οφείλει επίσης να μην απομακρύνεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 μέτρων από την ακτογραμμή, ενώ είναι καλό να γνωρίζουμε όλοι ότι η δραστηριότητα επιτρέπεται αυστηρά μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και όχι μετά τη δύση του ηλίου.
1: Κάτι δηλαδή, εικόνες που βλέπετε με την δύση, με τον ήλιο να πέφτει και την κυρία πάνω στο σου.
0: Ναι, καλή φωτογραφία για το Instagram, SAPSUP, πώς λέγεται, τέλος πάντων η σανίδα.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται προσοχή και εκεί. Και καλό
1: επιφέρει
0: είναι.
1: Πρόστιμο.
0: Ναι,
1: γιατί συνήθως δεν φοράει και το σωστικό μέσο.
0: Εγώ ελάχιστος έχω δει να φοράνε σωσίβιο, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι...
0: Βλέπω κάποιους να φορούν έτσι την ειδική στολή, πώς φορούν οι δίτες, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Παρόμοια, για να καταλάβει και ο κόσμος, αλλά στο σωσίβιο έχω δει ελάχιστο να αφορούν.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια διάφορα πράγματα βλέπουμε να συμβαίνουν στις θάλασσες, όλο και πιο εφάνταστα. Πρέπει να φροντίζουμε για την ασφαλεία μας πρώτα και να μην περιμένουμε να φροντίσουν οι άλλοι για την ασφαλεία μας. Και όταν είμαστε ακόμη και για αυτό το πλευστό μέσο, ας πούμε, αυτό το ΣΑΠ, καλό είναι να παίρνουμε όλες τις προφυλάξεις που πρέπει να πάρουμε. Γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί με κάποιο τρόπο να δυσκολευτούμε, να συμβεί κάτι και πρέπει να είμαστε προστατευμένοι, να μπορούμε να αισθανόμαστε προστατευμένοι.
0: Ναι.
1: Να πω και κάτι, εκδηλώσεις.
0: Εκδηλώσεις και άλλες. Ήδη είπαμε πόσες.
1: Φυσικά. Έχουμε μια πολιτιστική εκδήλωση φιλανθρωπικού σκοπού, το Σπίτι της Αγάπης, στα Κύρια. Ο Σύλλογος Αθελοντών Κυριωτών και Φίλων Παραδοσιακών Κτισμάτων οργανώνει αυτό το Σάββατο, στο Σπίτι της Αγάπης, στα Κύρια, μια μουσική βραδιά με φαγητό και ποτό. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στο συσίτιο της Μητρόπολης Δράμας και γι' αυτόν τον λόγο θα είναι εκεί και θα απευθύνει χαιρετισμό και ο Μητροπολίτης της Δράμας, ο κ. Δωρόθεος. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται από το Σύλλογο Θελωτών Κυριωτών με καλό σκοπό και ξέρεις, αυτές οι εκδηλώσεις ξεκινάει στις 9 η ώρα το βράδυ και αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται και για να βρίσκεται ο κόσμος μεταξύ του. Έτσι είναι καλοκαίρι και αυτές οι εκδηλώσεις πολλαπλασιάζονται τους καλοκαιρινούς μήνες. Σου είπα, ψάχνω διάφορες εκδηλώσεις.
0: Ναι. Εγώ βλέπω τα καλοκαιρινά, εσύ βλέπεις τις εκδηλώσεις. Εντάξει.
1: Okay. Τι καλοκαιρινό έχουμε, πες το τώρα.
0: Όχι, τα είπαμε για τον κοινωνικό τουρισμό, είπαμε. Για τις φωτιές, γιατί και αυτό μέσα στο πλαίσιο του καλοκαιριού. Είπαμε για τις παραλίες.
1: Ναι. Τώρα να πούμε και για τους Φιλίππους, που έχουμε το ματωμένο γάμο του Φεντερίκου Καρτία Λόρκα στο 69ο Φεστιβάλ Φιλίππων από το Θεσσαλικό Θέατρο στις 9.30 το βράδυ του Σαββάτου. Είναι το εμβληματικό έργο του Λόρκα σε σκηνοθεσία του Κώστα Τσιάνου. Είναι μια σύγχρονη τραγωδία για τον έρωτα, τη μοίρα και τη σύγκρουση με τις κοινωνικές επιταγές στο πλαίσιο των 50 χρόνων του Θεσσαλικού Θεάτρου και των 90 χρόνων από το θάνατο του σπουδαίου Ισπανού δημιουργού. Τη μουσική συνθέτει ο Διονύσης Τσακνής, ο οποίος μάλιστα τη Δευτέρα, όπως είπαμε, θα είναι στο Ακόντισμα μαζί με τον Κώστα Τουρνά. Είναι μια παράσταση η οποία είναι σε μετάφραση του Ερίκου Μπελιές και του Κώστα Τσιάνου. Βλέπω από τους ηθοποιούς με τη σειρά της εμφάνισης Αγγελική Λεμονή, Ντίνα Βαγενό, Αστέρης Κρικώνης, Αναστασία Βαγενά, Στεφανία Καραγιάννη, Δήμητρα Καραγιώργη και άλλοι. Έχουμε τη μουσική του έργου που είναι ιδιαίτερη Και έχουμε γενική είσοδο, να το λέμε και αυτό, στα 17 ευρώ και στα 15 στην προπόληση, 12 για αυτούς που πληρώνουν μειωμένο. Μία παράσταση είναι το Σάββατο το βράδυ, Ματωμένος Γάμος, γιατί την Κυριακή
0: είναι, είναι
1: η Μίδια, η δεύτερη παράσταση που δεν δόθηκε την προηγούμενη Κυριακή, και για όσους έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων και στον χώρο, μπορούν να δουν την παράσταση. Ο καιρός ελπίζουμε να βοηθήσει, αλλά δεν ξέρω τι λέει.
0: Μέχρι τότε δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε το απόγευμα τι θα γίνει, γιατί πάλι λένε κάποιες αστάθειες. Ναι, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά. Τώρα, αν θα βγει και στα παραθαλάσσια, θα δείξει, γιατί είναι απρόβλεπτα αυτά τα μπουρίνια.
1: Ναι.
0: Επίσης, να πούμε ότι μέχρι σήμερα τα μεσάνυχτα θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των Πανελληνίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και τους απόφοιτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης.
1: Ναι, θυμηθείτε, νομίζω θα το θυμηθούν τα παιδιά, να οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό. Ναι. Ήμασταν εδώ και λέγαμε όταν ξεκίνησε, κάντε το, αλλά μην το οριστικοποιήσετε. Αφήστε για τις τελευταίες μέρες την οριστικοποίηση, εκεί που θα έχετε πάρει και όλες τις απόψεις και θα είσαστε λίγο πιο κατασταλαγμένα. Mm-hmm.
0: Και τώρα μην υπάρξει κάποιο παιδιά πρόβλημα στο σύστημα, ναι, έφτασε η ώρα.
1: Ναι, ναι. Οπότε έχετε την και αυτό, κρατήστε το και αυτό. Αυτά νομίζω. Νομίζω ότι θα πήγαινα στη Δράμα να πω ότι έχει μια ταλαιπωρία, γιατί έχουμε κάποιες εργασίες εκεί πέρα στην περιοχή της Δράμας. Ξεκινούν εργασίες βιοκλιματική του στην περιοχή της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης για αποκατάσταση του βιοκλιματικού ανακλαστικού χρώματος του οδοστρώματος εκεί γύρω στην όδο 19 Μαΐου, Μάκη, εσύ που είσαι από τη Δράμα. Οπότε θα υπάρξει μια ταλαιπωρία, γιατί θα υπάρξουν οι εργασίες που γίνονται εκεί, οι εργασίες που γίνονται σε όλες τις πόλεις. Δηλαδή έχουμε και το διδιέβλεπο εδώ στην Καβάλα, στην γειτονιά μου γίνεται πανικός με έργα του διδιέ. Και ευτυχώς γίνεται αυτή την περίοδο, δυστυχώς για μας που τρώμε όλη τη σκόνη μέσα στο καλοκαίρι. Αλλά ευτυχώς, γιατί είναι και το πρώτο λύκειο εκεί και τους καλοκαιρινούς μήνες είναι κλειστό, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα για αυτές τις εργασίες. Το πρόβλημα θα υπήρχε όταν ανοίγουν τα σχολεία το Σεπτέμβριο και εμφανίζεται εργολάβος για να ανοίξει για οπτική, είναι για το ένα ή για το άλλο. Εκεί είναι πρόβλημα, γιατί έτσι ταλαιπωρείται πάρα πολύς κόσμος, πολύ περισσότερος κόσμος.
0: Και μιας και ανέφερες ΔΔΕ, για αύριο έχει προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος, αύριο 17, ναι, από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, πυλοθεραπευτήριο Κρινίδων, η αερδευτική και η τουριστική περιοχή περιμετρικά αυτού. 8 με 2 είναι προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης. Και στις 19 του μήνα, ημέρα Κυριακή, 8 με 2 στην περιοχή των Νέστου, στο Χρυσοχώρι, ο οικισμός εισόδου από Χρυσούπολη.
1: Αυτές είναι.
0: Ναι, αυτές είναι οι προγραμματισμένες. Αύριο δηλαδή στο πυλοθεραπευτήριο και την Κυριακή στο Χρυσοχώρι. Οικισμός εισόδου από Χρυσούπολη. 8 με 2. Ωραία. Εντάξει, βέβαια, πολλές από αυτές τις προγραμματισμένες διακοπές δίνουν έναρξη 8 και πέρας των εργασιών στις 2, αλλά ολοκληρώνονται και καμιά φορά νωρίτερα. Οπότε καλό είναι αυτό.
1: Ναι. Μπήκα και λίγο στο νομό Εύρω να δω. Δεν βλέπω προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος εκεί. Ναι. Οπότε καλύτερα τα πράγματα προς την περιοχή του Εύρου. Δεν υπάρχουν κάποιες προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτά, να κλείσουμε. Mm-hmm. Στο σημείο αυτό εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Κώστας Λουκούμης, Ρένα Πανταζόγλου ήταν στο μικρόφωνο. Μάκης Μητάκος, Γιώτα Δημούδη επιμελήθηκαν τον ήχο. Σας αποχαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Την ίδια ώρα, 12 η ώρα, συνδεόμαστε με το Earth News Radio να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων και μετά 4 περιφερειακοί σταθμοί από Σέρες μέχρι Ορεστιάδας, ένα κοινό πρόγραμμα με leader
0: τη Θεσσαλονίκη.
1: Το ραδιοσταθμό του Κομωτινής.
0: Έμεινα εγώ στη Θεσσαλονίκη στον 102.
1: Εσύ πήγες μία η ώρα. Όχι, 12 είναι. Έχουμε ακόμα μία ώρα για Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ertecho.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Σε 47 σχολεία στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αναστέλλεται από την ερχόμενη χρονιά η λειτουργία τους. Ειδικότερα σε ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε προβλέπεται η παύση λειτουργία σε 9 δημοτικών σχολείων, 26 νηπιαγωγείων, 4 ειδικών σχολείων και 8 μειονοτικών δημοτικών σχολείων λόγω του περιορισμένου αριθμού μαθητών και λειτουργικών αναγκών. Η απόφαση ελήφθη με βάση τα δεδομένα εγγραφών και τη γεωγραφική κατανομή του μαθητικού δυναμικού ανά διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στον Νομο Εύρου αναστέλνουν τη λειτουργία τους 11 σχολεία, μεταξύ των οποίων νηπιαγωγεία, δημοτικά, ένα ειδικό δημοτικό και ένα μειονοτικό δημοτικό στο Δημότυχο. Η ανακατασκευή του Κέντρου Υγείας Αμοθράκης, εργοζωτική σημασία για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού, είναι πλέον γεγονός, αφού υπεγράφει χθες η Σύμβαση Αναβάθμισης και Συντήρησης του συνολικού προϋπολογισμού 2.334.258 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, με χρόνο αποπεράτωσης στους 24 μήνες. Σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου του νησιού Αθανάσιου Βίτσα, το έργο σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας προσπάθειας που δίρκησε σχεδόν μία δεκαετία με την εκπόνηση νέας μελέτης, την ενσωμάτωση πρόσθετων παρεμβάσεων και την αναθεώρηση του προϋπολογισμού. Τον Εύρο επισκέπτεται αύριο ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος από το πρωί θα έχει διαδοχικές επισκέψεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις στην Αλεξανδρούπολη, την Ορεστιάδα, το Δημότυχο και το Τυχερό, όπου θα υποπτεύσει τα έργα που εκπονούνται, ενώ θα έχει και συναντήσεις με εκπροσώπους αθλητικών συλλόγων και φορέων. Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού το απόγευμα θα έχει συναντήσεις με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, ενώ θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε ανοιχτή συγκέντρωση θεσμικών οργάνων και τοπικών φορέων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και Επαγγελματικών Συλλόγων καλεί ο Δήμος Αμοθράκης αύριο Παρασκευή με κύριο αντικείμενο τη συζήτηση και αναζήτηση λύσεων σχετικά με τη βελτίωση των ακτοπλοϊκών συνθήκων του νησιού προς όφελος των κατοίκων και της τουριστικής ανάπτυξης. Κεντρικός καλεσμένος της σύσκεψης θα είναι ο πλειοκτήτης της εταιρείας Fast Ferries, Θεολόγος Παναγιωτάκης. Η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 το πρωί, θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο Νικόλαος Βαρδής και είναι ανοιχτή στο κοινό. Στο πλαίσιο της δράσης Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προχωρούν στη δημιουργία του ηλεκτρονικού Μητρώου Πρεσβευτών Βιώσιμης Κινητικότητας και Οδικής Ασφάλειας, καλώντας όλους όσοι επιθυμούν να συμβάλλουν ενεργά στη διάθεση της υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία αυτή. Το Μητρώο φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο ενεργών πολιτών και επιχειρήσεων που θα λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές του μηνύματος της οδικής ασφάλειας και της βιώσιμης κινητικότητας σε κάθε γωνιά της περιφέρειας. Η συμμετοχή στο Μητρώο αποτελεί μια ουσιαστική πράξη κοινωνικής ευθύνης και συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός ασφαλέστερου οδικού περιβάλλοντος για όλους. Δικαίωμα εγγραφής έχουν κάθε φυσικό πρόσωπο που διαμένει στην περιφέρεια, καθώς και κάθε νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού τομέα. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 7 Αυγούστου. Στην κατηγορία κινδύνου 3, στα κίτρινα δηλαδή του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, παραβαίνει και σήμερα ο νομός Εύρου. Για τον λόγο αυτό, παραμένει σε ισχύ απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων στις περιοχές ευθύνης των δασαρχείων Αλεξανδρούπολης, Σουβλίου και Δημοτήχου. Τέλος, στη μνήμη της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάτριος Μαρίνας Μαΐστρου, τιμά με λατρευτικές εκδηλώσεις Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολεως, αφού πανηγυρίζει ο μόνιμος Ιερός Νεός, όπου φυλάσσεται τμήμα εκ του Ιερού Λειψάνου και η θαυματουργή εικόνα της Αγίας Μαρίνας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, σήμερα στις 8 θα τελεστεί ο μέγας αρχιερατικός εσπερινός και ακολούθως μέχρι τις 12:15 μετά τα μεσάνυχτα η βραδινή αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολεως Ανθίμου. Ήταν το μεσημερινό τοπικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Καλό μεσημέρι.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 16η μέρα του Ιουλίου, 5η σήμερα, με πολλά θέματα που έχουν ενδιαφέρον στον κόσμο, στη χώρα μας, αλλά και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να πάμε. Από το Μωτινή, από το Καβάλα, από το Ρουσιάδα, έφτασαν σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, τουλάχιστον στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο Ράδιο Θάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου μαζί με τον Γιώργο Εφεμίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, Νέρτ Καβάλα, Νέρτ Ρωσιάδας και στην ΕΡΤ Σερών. Και λίγο πριν πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε μια έτσι γρήγορη περιήγηση με τίτλους στον κόσμο. Έχουν ξεκινήσει τα ευρωπαϊκά κριματήρια στις συναλλαγές. Υποτονικό το κλίμα από την έναρξη και μέχρι αυτή την ώρα των συναλλαγών. Στη Μέση Ανατολή το Ιράν λέει πως το Ορμούς είναι κόκκινη γραμμή και προειδοποιεί για επιθέσεις περιφερειακές υπορμές αν οι ΗΠΑ πλήξουν το Ιράν. Στον ενδιάμεσο συνεχίζονται οι αψιμαχίες και με δηλώσεις αλλά και με πράξεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια έντονη ανησυχία σε όλο τον κόσμο για την οικονομία. Στη Βασιλεία, η οποία φαίνεται ότι γίνεται πρώτο στόχος των νέων τελωνιακών δασμών των ΗΠΑ, και εδώ φαίνεται μια υποβόσκουσα ένταση αρχίζει και παίρνει διαστάσεις. Στη δική μας τη χώρα τώρα έχουμε τις κατηγορίες σε 22 άτομα, εκ των οποίων 4 είναι ενεργεία βουλευτές της κυβέρνησης για απάτη με ακροτικές επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι η ιστορία του περίφημου από εκεί πέρα. Έχουμε την συνέχεια, το οποίο θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στο θέμα της αναθεώρησης του συντάγματος της εργασίας στη Βουλή, ο λόγος πλέον σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής για τις θέσεις των κομμάτων από όλα αυτά που συζήτηκαν και νομίζω κλείνει εδώ ο κύκλος σιγά σιγά. Και στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο θα φτιάξει εδώ. Από το Σεπτέμβριο ξεκινούν οι έρευνες του Ινστιτούτου Πληθυσμιακών Ερευνών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, που είναι το μοναδικό στην Ελλάδα, σύμφωνα με δηλώσεις του Διευθυντή του Ινστιτούτου και καθηγητού στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Κώστα Ζαφυρί. Το Ινστιτούτο θα στελεχωθεί με 23 καθηγητές από το Δημοκρατίο αλλά και από όλη την Ελλάδα. Από την πυροσβεστική τώρα έχουμε 7 συλλήψεις για εμπισμό από Αμήλια σε Χανιά, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ηράκλειο, Βιωθία, Αχαΐα και Ροδόπη. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και για σήμερα στην περιφερειακή ενότητα της Ροδόπης στην κατηγορία κινδύνου 3. Είμαστε έτσι το προβλέπει ο χάρτης. Και θυμίζουμε χτες είχαμε και μια πυρκαγιά στην Εθνική Οδό Γνατίας στο ύψος της Καβάλας. Πάμε τώρα να από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας να συναντήσουμε εκεί την Τασούλα Κρητικού για να δούμε και λίγο τι έγινε. Τασούλα, καλό μεσημέρι. Προφανώς τώρα έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Έχει κλείσει η γραμμή. Δεν έχουμε την Τασούλα όπως έχουν τα πράγματα. Προσπαθούμε τώρα να κάνουμε και την επικοινωνία για να ξαναμπορέσουμε να δούμε τι έγινε και με τη χθεσινή πυρκαγιά, αλλά και τι έχουμε και από την περιφερειακή κοινότητα της Καβάλας και της δράμας. Έχω την αίσθηση ότι έχει λυθεί το πρόβλημά μας. Πάμε να ακούσουμε την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
2: Για όσο προλάβετε να με χαρείτε, μην πέσει πάλι η γραμμή. Καλό μεσημέρι σε όλους. Τα έχουν αυτά οι ζωντανές εκπομπές, τα ζωντανά προγράμματα. Και στα νέα μας εχθές λαχταρίσαμε το απόγευμα, γιατί ξέσπασε μια πυρκαγιά που ευτυχώς τέθηκε υπό έλεγχο αρκετά σύντομα. Ήταν σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο κοκκινοχώρι της Καβάλας. Και η εξέλιξη ήταν ότι είχαμε και τη σύλληψη οδηγού φορτηγού, καθώς η φωτιά ξεκίνησε από την καρότσα του οχήματός του. Επίσης είχαμε την σύλληψη χθες το πρωί και δύο ημεδαπών στην περιοχή του Νέστου, καθώς βραδινές ώρες της προηγούμενης ημέρας ο ένας ως ιδιοκτήτης καταστήματος και η δεύτερη ως υπάλληλος καταστήματος πούλησαν αλκοολούχα ποτά σε τρεις ανήλικες αλλοδαπές, με αποτέλεσμα η μία από αυτές να περιέλθει σε κατάσταση μέθης και να διακομιστεί στο νοσοκομείο της Καβάλας. Είναι σε εξέλιξη προανάκριση από το αστυνομικό τμήμα του Νέστου. Η ανήλικη κοπέλα από την Βουλγαρία, από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, σήμερα θα πάρει εξιτήριο και θα βγει από το νοσοκομείο. Από εκεί και πέρα, Να σας πούμε πως έχει υπογραφεί η σύμβαση κατασκευής του έργου Ενεργειακή Αναβάθμιση 12 του Δημοτικού Σχολείου Δήμου Δράμας. Είναι ένα έργο ένα έργο πολύ σημαντικό. Έχει να κάνει με αναβάθμιση σχολικών υποδομών και είναι από τα σημαντικότερα έργα στον τομέα αυτό, το οποίο εισέρχεται πλέον στη φάση της υλοποίησης. Είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2021-2027 και όπως ανέφερε σε δηλώσεις του και ο Δήμαρχος Δράμας, ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, δεν πρόκειται μόνο για μια ενεργειακή αναβάθμιση, αλλά για μια συνολική παρέμβαση που θα μετατρέψει το 12ο Δημοτικό Σχολείο σε ένα σύγχρονο, ασφαλές, πλήρως προσβάσιμο και λειτουργικό σχολείο δια την κατάληξη μιας μεγάλης συλλογικής προσπάθειας με πρωτοβουλία της Προέδρου της Κατερίνας Μπουδούρογλου, η οποία χρηματοδότησε την εκπόνησή της και την παρέδωσε στο Δήμο της Δράμας, ενώ έχει ήδη προχωρήσει ο Δήμος Δράμας στο σχεδιασμό της προσωρινής μετεστέγασης των περίπου 250 μαθητών του 12ου Δημοτικασία να συνεχιστεί χωρίς προβλήματα κατά τη διάρκεια των εργασιών. Μέχρι την έναρξη τώρα της νέας σχολικής χρονιάς θα έχουν ολοκληρωθεί και όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις του 13ου Δημοτικού Σχολείου και έχει προβλεφθεί και η λειτουργία αστικής συγκοινωνίας για την καθημερινή και ασφαλή μεταφορά των μαθητών με ιδιαίτερη μέριμνα για τους μικρότερους ηλικιακά μαθητές. Κάτι άλλο από την περιοχή μας να σας πούμε. Εξελίσσεται ικανοποιητικά η τουριστική περίοδος για την Καβάλα. Είχαμε δηλώσεις του Προέδρου του Συνδέσμου Ξενοδόχων Καβάλας, του κυρίου Αντώνη Μιτζάλη. Είπε ο άνθρωπος ότι κάποιες περιοχές πάνε καλά, κάποιες υπάρχει μία πτώση, αλλά στο μέσο όρο εκτιμά ότι η Καβάλα τουριστικά είναι κοντά στα περσινά δεδομένα. Για την ώρα κινείται κυρίως με βαλκανική αγορά και έχουν ενισχυθεί ιδιαίτερα οι τουρίστες από την Τουρκία. Και στα πολιτιστικά μας να αναφέρουμε πως είμαστε στις τελευταίες προετοιμασίες για την 22η γιορτή Καλαμποκιού του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Αντιφιλίππων Καβάλας, η οποία θα γίνει το Σάββατο στις 9.30 το βράδυ στο προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου. Εκεί θα υπάρχει δωρεάν ψητό βραστό καλαμπόκι, παραδοσιακή μπομπότα, χαβίτσι, θα είναι το συγκρότημα Μπρατίνια για ένα παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι το πρωί και η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δασούλα. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και δημιουργικό. Και πάμε εμείς από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Πώς την Περιφερειακή Ενότητα?
0: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, σε όλη την περιφέρεια. Είμαστε στο τριάρι εδώ στον Εύρο, όσον αφορά τον χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς. Οπότε υπάρχει μια εγρήγορση. Και ξέρεις τι έμαθα.

0: Πριν από λίγο από μια συζήτηση που είχαμε, το έχουμε όλοι μας με τις πηγές μας για διάφορα θέματα, ότι τελευταία προκαλούνται πολλές πυρκαγιές αυτοκίνητα επί της οδού Εγνατίας, για κάποιο λόγο, ίσως κακή συντήρηση, δεν ξέρω, τα μεταφέρουν στην άκρη, στη Λέα, τα αυτοκίνητα αυτά τα οποία έχουν πρόβλημα, και πολλές είναι τα χόρτα της Εγνατίας εκεί στα Πρανή, είναι ουκολίγα, είναι φουντωμένα, και μετά οι πυρκαγιές μεταφέρονται και προς τα κάτω, είτε σε αγροτολιβαδικές εκτάσεις είτε σε δασικές εκτάσεις. Και το κεντρικό, επίσης η νησίδα, δεν ξέρω αν έχει παρατηρήσει, η κεντρική νησίδα στην Εγνατία, ότι τα χόρτα είναι ιδιαίτερα έτσι υψηλά, είναι και ξερά, ότι πρέπει για να προκληθεί μία πυρκαγιά.
1: Πάντως, να ξέρεις, Μαρία, κάθε φορά που γίνεται μια

0: αυτά είναι ιδιαίτερα έτσι υψηλά, είναι και ξερά ότι πρέπει για να προκληθεί μία πυρκαγιά.
1: Πάντως, να ξέρεις, Μαρία, κάθε φορά που γίνεται μια πυρκαγιά στο αυτοκίνητο, είτε έχεις ευθύνη είτε δεν έχεις, υπάρχει αυτόματη δικαστική διαδικασία, έτσι.
0: Έκανα αναφορά. Αυτό μας ενδιαφέρει. Στην κεντρική νησίδα είτε στα πλαϊνά. Επειδή χθες δεν τα είπαμε, θέλω να πω στο ολοκλήρωση των κτηριακών εγκαταστάσεων στην Ιατρική με την ΕΚΤΕΡ, οπότε τα πράγματα πλέον ακολουθούν ένα πάρα πολύ έτσι, θετικό ρυθμό όσον αφορά την ολοκλήρωση. Με πολλές αίθουσες και διδασκαλίες, περίπου 6.000 τετραγωνικά μέτρα θα είναι το Δημοκρατία Πανεπιστημίου Θράκης. Υπάρχει μια άλλη, όχι έρευνα, θα κλείσουν από το Σεπτέμβριο ή θα αναστείλουν τη λειτουργία τους, αν θέλετε, 47 σχολεία στην νηπιαγωγεία, είναι 4 ειδικά σχολεία, 8 μειωτικά. Στον Εύρο θα έχουμε την αναστολή σε 11 σχολεία. Μεταξύ των οποίων νηπιαγωγεία, δημοτικά και ένα ειδικό δημοτικό και ένα μειονοτικό. Ροδόπι 16 θα κλείσουν, 12 στη Ξάδη, 2 στη Γαβάλα και 6 στη Δράμα. Έτσι για να πάρουμε μια ωραία εικόνα από τον περιορισμένο αριθμό μαθητών. Είχαμε την υπογραφή πλέον της σύμβασης για την ανακατασκευή του κέντρου υγείας εκεί. Ένα έργο προϋπολογισμού περίπου 2.300.000 ευρώ. Πολύ έτσι, το νούμερο χοντρικά το λέω. Χρόνος αποπεράτωσης 24 μήνες. Ο Δήμαρχος του νησιού τονίζει ότι το έργο αυτό σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας προσπάθειας που διήρκησε σχεδόν 10 χρόνια με την εκπόνηση νέας μελέτης, την ενσωμάτωση πρόσθετων παρεμβάσεων και την αναθεώρηση του προϋπολογισμού. Ήταν εκεί ο Περιφερειάρχης, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης και ο διοικητής, εκτός των άλλων, και ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Παραμένουμε στο νησί γιατί αύριο έχουμε τελικά αυτή την συγκέντρωση το πρωί στις 10.30. Μία συγκέντρωση θεσμικών οργάνων και τοπικών φορέων την οποία διοργανώνει ο Δήμος Σαμοθράκης. Γιατί πρέπει να συζητηθούν και να πάρθουν λύσεις και αποφάσεις αναφορικά με την βελτίωση των ακτοπλοϊκών συνθηκών του νησιού για τους κατοίκους και για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού.
1: Είναι το μεγάλο θέμα, Μαρία. Πολλά χρόνια το συζητάμε αυτό.
0: Θεολόγος Παναγιωτάκης. Είναι ανοιχτή στο κοινό, για το κοινό η συγκέντρωση αυτή και θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Νικόλαος Φαρδής. Θα έχουμε αύριο την επίσκεψη και του αναπληρωτή υφυπουργού αθλητισμού, συγγνώμη, του αναπληρωτή υπουργού αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση. Από το πρωί νωρίς θα έρθει στον Εύρο, θα έχει συναντήσεις σε αθλητικές εγκαταστάσεις στην Αλεξανδρούπολη, την Ορεστιάδα, το Δημότυχο, το Τυχερό. Θα συμμετέχει και σε συσκέψεις που θα γίνουν στις περιοχές αυτές με εκπροσώπους αθλητικών συλλόγων και εμφορέων. Το απόγευμα θα έχει συναντήσει με τον Περιφερειάρχη και με τον Δήμαρχο της πόλης και θα παρακολουθήσει και συνέντευξη τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να πούμε επίσης ότι κάνει ένα κάλεσμα η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είχαμε σήμερα τον κύριο Κατσοκριτάκη καλεσμένο στην Αρτορεστιάδα για να μας δώσει λεπτομέρειες. Ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης αυτό μίλησε όμως ένα από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής που αφορά το κάλεσμα για το να γίνουμε πρεσβευτές όλοι μας στην βιώσιμη κινητικότητα και στην οδική ασφάλεια. Θα δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό μητρό πρεσβευτών το οποίο φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο ενεργών πολιτών και επιχειρήσεων όμως, που θα λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές του μηνύματος οδικής ασφάλειας και της βιώσιμης κινητικότητας. Μπορούν να εγγραφούν είτε κάθε φυσικό πρόσωπο που διαμένει στην περιφέρεια και νομικό πρόσωπο επίσης, ιδιωτικού τομέα, μέχρι και τις 7 Αυγούστου είναι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. Και επειδή πολλοί αγαπούν την Αγία Μαρίνα, και επειδή η Αγία Μαρίνα είναι θαυματουργή και επειδή ο Μαΐστρος στην Αλεξανδρούπολη έχει εκκλησία στο όνομά της και φυλάσσει τμήμα από το Ιερό Λείψανό της, ένα δάχτυλο του χεριού της. Σήμερα στις 8 αρχίζουν οι ηλεκτραστικές εκδηλώσεις. Θα τελειστεί ο μέγας αρχαιρετικός περινός εκεί.

0: μέχρι τις 12 και 4 το μεσάνυχτα η βραδινή αρχιερατική θεία λειτουργία, στην οποία θα προεξάρχει ο Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως άνθιμος για όσους επιθυμούν να επισκεφθούν τον οικισμό του Μαΐστρου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριά, να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Πάμε τώρα και εμείς προς την περιφέρεια και ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλιο, καλό μεσημεράκι.
2: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με μια διαμαρτυρία και μάλιστα μια διαμαρτυρία σε πολύ έντονο ύφος, που έρχεται από το Σωματείο Υπαλλήλων Σοφρονιστικής Υπηρεσίας Νιγρήτας. Αφορμή οι νέες θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν, η προβλεπόμενη κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων στο σοφρονιστικό κατάστημα Νιγρήτας, στις φυλακές Νιγρήτας, στο πλαίσιο της σχετικής προκήρυξης και της κατανομής των νέων σοφρονιστικών υπαλλήλων. Όπως επισημαίνει με ανακοίνωσή του το Σωματείο, ενώ στο καταστατικό κράτησης υπάρχουν συνολικά 33 κενές θέσεις εργασίας, η κατανομή που έχει ανακοινωθεί προβλέπει την κάλυψη μόλις 17 εξ αυτών. Αυτό σημαίνει ότι 16 οργανικές θέσεις θα εξακολουθήσουν να παραμένουν κενές παρά τις αυξημένες, όπως υποστηρίζουν, και διαρκείς ανάγκες στελέχωσης της δομής. Θα εξακολουθούν να παραμένουν κενές, ενώ η επιλογή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική λειτουργική επιβάρυνση της υπηρεσίας και συντηρεί, όπως υποστηρίζουν, ένα χρόνιο πρόβλημα υποστελέχωσης με άμεσες συνέπειες στην ασφάλεια των εργαζομένων, των κρατουμένων και στην εύρυθμη λειτουργία του σοφρονιστικού καταστήματος. Μάλιστα, παραθέτουν και μία σειρά από στοιχεία όσον αφορά την πραγματική στελέχωση της του καταστήματος, της φυλακής, τονίζοντας ότι 6 υπάλληλοι τελούν σε αργία και δεν είναι διαθέσιμοι για την υπηρεσία, οι 16 οργανικές θέσεις παραμένουν ακάλυπτες, 8 υπάλληλοι μακροχρόνια αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες, ενώ συνολικά 14 οργανικά ανήκοντες υπάλληλοι δεν ανισχύουν την καθημερινή λειτουργία και τις βάσεις του καταστήματος. Με όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, γι' αυτό στην επιστολή του ζητούν την άμεση επανεξέταση της κατανομής και την κάλυψη του συνόλου των 33 κενών οργανικών θέσεων ή τουλάχιστον την έγγραφη δέσμευση με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την κάλυψη και των υπολείπων 16. Ζητούν την τελική κατανομή του νέου προσωπικού να γίνει με βάση την πραγματική διαθεσιμότητα αναβάρδια και τη δυνατότητα κάλυψης των κρίσιμων εσωτερικών πόστων και των ειδικών επιχειρησιακών αναγκών του σοφρονιστικού καταστήματος. Ζητούν την άμεση υπηρεσιακή τακτοποίηση των 8 μακροχρόνια αποσπασμένων υπαλλήλων με μετάθεση ή μεταταξή τους στις υπηρεσίες όπου πραγματικά υπηρετούν, ενώ εμφανίζονται ότι υπηρετούν στις φυλακές Νιγρήτας. Ζητούν την πρόβλεψη ισόπωσης αναπλήρωσης για τους 6 υπαλλήλους που τελούν υπό αργία και ζητούν μια σειρά από θέματα που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην καλή λειτουργία και κυρίως στη λειτουργία με ασφάλεια του σοφρονιστικού καταστήματος. Όπως υποστηρίζουν, η υποστελέχωση δεν αποτελεί απλώς διοικητικό ζήτημα, αποτελεί καθημερινό ζήτημα ασφάλειας, αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και ορθής λειτουργίας της υπηρεσίας. Για να αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα, είναι συχνά πυκνά σας αναφέρω για την ακαταλληλότητα νερού σε κάποιες κοινότητες, σε κάποια δημοτικά διαμερίσματα της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί παρά το γεγονός ότι σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, λόγω των βροχών που προηγήθηκαν, κάποιες περιοχές εξακολουθούν και ιδρεύονται από τις πηγές, όταν γίνεται χρήση γεωτρήσεων που έχουν να χρησιμοποιηθούν από το περασμένο καλοκαίρι, διαπιστώνονται διάφορες βλαβερές ουσίες για τον ανθρώπινο οργανισμό στις μετρήσεις, με αποτέλεσμα το νερό να είναι απαγορευτικό προς χρήση. Κάτι αντίστοιχο συνέβη με τις τιμές των νητρικών που έχουν καταγραφεί στα υψηλότερα σημεία από τα ασφαλή σημεία των μετρήσεων στις κοινότητες Δαφνουδίου και Νέου Σουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, με αποτέλεσμα να ανακοινωθεί ισχυρή σύσταση για την μη χρήση του νερού τόσο για την πόση όσο και το μαγείρεμα. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, δεν ξέρω αν ισχύει και στην περιοχή σας, είναι με τις ανεξέλεγκτες κομματερές. Δηλαδή, όλοι από εμάς αποφασίζουμε είτε να καθαρίσουμε τα σπίτια μας, είτε να κάνουμε ανακαίνιση, είτε το οτιδήποτε, και ελαφρά την καρδία ανοίγουμε την πόρτα και αντί να απευθυνθούμε στις υπηρεσίες του Δήμου, πετάμε ό,τι δεν χρειαζόμαστε. Και κυρίως μεγάλα, ογκώδη αντικείμενα, τα οποία τα αναποθέτουμε σε κάποιες περιοχές που θεωρούμε ότι είναι έξω από εμάς, δεν εμποδίζουν, αλλά παρόλα αυτά ρυπαίνουν. Έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις και βέβαια σε περίοδο καλοκαιριού, πέρα από αιστεία μόλυνσης, είναι και αιστεία πρόκλησης της πυρκαγιάς, όλες αυτές οι παράνομες απορρίψεις. Και έχει ξεκινήσει μια εντατική προσπάθεια από το Δήμο Σερών να μπει μια τάξη στις τοπικές κοινότητες και να γίνει ο αντίστοιχος καθαρισμός. Ήδη βρισκόμαστε στην πρώτη φάση ολοκλήρωσης του καθαρισμού των κοινοτήτων, ενώ όλα αυτά που έχουν καταγραφεί πραγματικά αποδεικνύουν ότι αυτό που λέμε συνέστηση, ψηλό φρόνημα τέλος πάντων για το καλό κοινό, δεν υπάρχει. Ότι είναι έξω από το σπίτι μας, θεωρούμε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως χώρος αναπόθεσης των απορριμμάτων. Ο Δήμος Σερών έστειλε σχετικές φωτογραφίες, το πριν και μετά, τι βρήκαν δηλαδή πριν και πώς είναι ο χώρος μετά, και είναι να μπορεί κανείς όλα αυτά από τη στιγμή που μπήκαν κάποιοι στον κόπο να τα βάλουν στο αυτοκίνητό τους για να τα αποθέσουν σε σημεία και να τα πετάξουν όπου νομίζουν, θα μπορούσαν να το κάνουν στα επιλεγμένα σημεία του Δήμου. Απόβλητα στους κοινόχρηστους χώρους, και η Δημοτική Αρχή έχει μπει σε μια διαδικασία ενημέρωσης των πολιτών, λέγοντας ότι όσοι παρανομούν θα επιβάλλονται πλέον οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και τα προβλεπόμενα πρόστιμα, ενώ όπου συντρέχουν νομικές προϋποθέσεις θα κινείται και η αυτόφορη διαδικασία.
1: Και το ζητούμενο θα είναι, θα δούμε πόσο καιρό θα παραμείνουν οι χώροι που καθαρίστηκαν από τους ανθρώπους του Δήμου, έτσι. Γιατί το φαινόμενο είναι πολύ γενικό.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Μπορεί και την επόμενη εβδομάδα, ξανά από το σημείο που καθαρίστηκε, να βρεθούν διάφορα άλλα αντικείμενα. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έχουν βρει από σαλόνια ολόκληρα, τουαλέτες, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Ό,τι περίστευε από ένα σπίτι να βρίσκεται δεξιά και αριστερά στο περιβάλλον και όχι στα σημεία που ούτως ή άλλως ο Δήμος έχει. Έχουμε ευχάριστα νέα όσον αφορά την συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, γενικότερα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στη διεθνή έκθεση Global Birth Fire 2026 που πραγματοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η Κερκίνη, η λίμνη Κερκίνη, ο υγροβιότοπος της Κερκίνης, βρέθηκε στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος για τον οικοτουρισμό, την ορνηθοπαρατήρηση και τις βιώσιμες εμπειρίες στη φύση. Η διοργάνωση είναι μία από τις σημαντικότερες του είδους, καθώς συγκεντρώνει επαγγελματίες του τουρισμού, περιβαλλοντικές οργανώσεις, δημοσιογράφους και φίλους της φύσης από πολλές χώρες, και εκεί παρουσίασε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τις δυνατότητες της περιοχής ως προορισμού υψηλής αξίας για τον φυσιολατρικό προορισμό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο μοναδικό χαρακτήρα της λίμνης Κερκίνης ως προορισμό ορνηθοπαρατήρησης. Και μάλιστα πέρα από το περίπτερο, το υλικό που διανεμήθηκε, τις πληροφορίες που δόθηκαν εκεί, είναι χαρακτηριστικό ότι είναι και προβολή μέσω του BBC World Life, και περιμένουμε φυσικά το επόμενο διάστημα να δούμε τους καρπούς αυτής της προσπάθειας. Θα πρέπει να σας πω ότι οι εξειδικευμένοι επιστήμονες όλο το χρόνο διαμένουν σε κοινότητες γύρω από τη λίμνη Κερκίνη, καθώς εργάζονται πάνω στην παρατήρηση των πουλιών, ο καθένας φυσικά πάνω στο αντικείμενό του. Περνώντας στις εκδηλώσεις, έχουμε μια περίοδο που είναι πλούσια σε εκδηλώσεις και πανηγύρια, με αφορμή τόσο τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας όσο και του προφήτη Ηλία. Πάρα πολλές περιοχές έχουν πανηγύρια, διάφορες εκδηλώσεις με στόχο να προσελκύσουν το ενδιαφέρον πολλών επισκεπτών. Και έχω και μια νόστιμη εκδήλωση για την οποία θα κάνω λόγο. Ο λόγος είναι για το θρησκευτικό πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας που πραγματοποιείται στο Πεθελινό του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, και εκεί θα πραγματοποιηθεί και η τέταρτη γιορτή παραδοσιακής πίτας. Εξού και το νόστιμη εκδήλωση. Γλυκές και αλμυρές πίτες σε πολύ μεγάλη ποσότητα, σε πάρα πολλά είδη, καθώς στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν όλοι οι σύλλογοι του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, θα προσφέρουν τις πίτες στο κοινό, και μάλιστα θα υπάρχει έτσι και επίδειξη από το πώς γίνεται η στριφτή τυρόπιτα, και φυσικά θα ακολουθήσει η γλέντι. Όλα είναι πολύ καλά προετοιμασμένα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής. Είναι διήμερο εκδηλώσεων 18 και 19 Ιουλίου, και πέρα από την καλή διάθεση που θα πρέπει να έχουν οι συμμετέχοντες, είναι καλό να μην πάνε έτσι με χορτά το στομάχι, γιατί θα υπάρχουν καλούδια από τις χρυσοχέρες κυρίες, με γεύσεις, και περίεργες θα πρέπει να σας πω πίτες από διάφορα σημεία της χώρας με νοστιμιές, σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί έτσι η παραδοσιακή κουζίνα, αλλά και κυρίως οι πίτες. Επίσης, έχουμε το 5ο Φεστιβάλ Κρουσοβίτη σε μια εξαιρετική περιοχή που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, στο Αχλαδοχώρι. Το Αχλαδοχώρι ανήκει στο Δήμο Συντικής. Είναι ένα πανέμορφο χωριό στη φύση, ορεινό, με νερά, με πράσινο. Η διαδρομή προς το Αχλαδοχώρι είναι μαγευτική, πλάι στο ποτάμι, έχει εξαιρετικά γεφύρια που είναι μνημεία της φύσης, αξίζει δηλαδή να επισκεφθεί κάποιος το Αχλαδοχώρι και χωρίς εκδηλώσεις. Ωστόσο, ήδη από τις 12 Ιουλίου έχει ξεκινήσει το 5ο Φεστιβάλ Κρουσοφίτη για μία ακόμη χρονιά, με ενημερωτικές εκδηλώσεις, πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών, εργαστήρια ζωγραφικής, ταινίες. Για σήμερα είναι προγραμματισμένη αστροβραδιά και αστροπαρατήρηση και ουρανογραφία, ενώ αύριο μέχρι και την Κυριακή πάρα πολλές συναυλίες για όλα τα γούστα, για νέους και όχι μόνο με ροκ ρυθμούς, αλλά και με έντεχνο και ό,τι αγαπάει η ψυχή του καθενός και παραδοσιακά ο γλέντι, είναι προγραμματισμένο για το επόμενο τρίμερο στο Αχλαδοχώρι.
1: Πολύ πολύ κινητικότητα θα έχουμε φαίνεται στην περιοχή. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσουμε για τις πολύ ωραίες εικόνες που δίνεις με λέξεις. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και εμείς λέμε να πάμε να ακούσουμε ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι και ελπίζουμε τώρα που θα το ακούσετε ότι θα αρέσει και σε εσάς πάρα πολύ. Υπάρχει κάποιος λοιπόν, η στίχη της Κατερίνας Γιώκα, η μουσική του Λευτέρη Σαμψόν, η φωνή από την Μαρία Παπαγεωργίου σε μια εξαιρετική ερμηνεία.

0: Υπάρχει κάποιος ο τίτλος του τραγουδιού, μια εξαιρετική ερμηνεία από την Μαρία Παπαγιωργίου, ένα από τα καλύτερα τραγούδια αυτής της χρονιάς του 2026, είχε κυκλοφορήσει στις 20 Μαρτίου. Με αυτούς τους ήχους λοιπόν θα πάμε μια βόλτα στην περιφερειακή κοινότητα της Ξάνθης, θα πάμε στην εκπαιδευτική κοινότητα, μπορεί τα σχολεία να έχουν κλείσει, οι αναπληρωτές και αναπληρώτες εκπαιδευτικοί όμως έχουν κερδίσει μια νίκη στην Κομισιόν, καθώς έχουμε την καταδίκη της Ελλάδας από την Κομισιόν, η οποία αποτελεί δικαίωση για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς άνθρωπους που κλήθηκαν να είναι λίγα χρόνια, κάποια λίγα χρόνια και λίγο καιρό αναπληρωτές. Ξέρουμε ανθρώπους πλέον που έχουν πάρει σύνταξη ως αναπληρωτές. Και εδώ έρχεται και καλή η Κομισιόν την Ελλάδα να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, ό,τι λέει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Πάμε να ακούσουμε την πρόεδρο της Ελληνικής Ξάνθης, την κυρία Μαρία Λουκοπούλου, για αυτό το θέμα.
1: Καταρχάς να πούμε ότι το θεσμός των αναπληρωτών είναι πολύ χρήσιμος γενικά σαν ιδέα για προσωρινά κενά. Εδώ εμείς έχουμε φτάσει σε σημείο να καλύπτονται πάγια και διαρκή κενά μόνο με αναπληρώτες και αναπληρωτές. Δηλαδή πραγματικά στην κυριολεξία όλο το σχολείο, όλα τα σχολεία στηρίζονται η εκπαίδευση πάνω στις πλάτες αυτών των ανθρώπων οι οποίοι κάποτε ξεκίνησαν με όνειρα νεαροί και φτάνουν να μονιμοποιηθούν σε μεγάλη ηλικία. 15 λίγα λέτε και 25. Και είχαμε και ανθρώπους που πήραν σύνταξη ως αναπληρώτριες και αναπληρωτές.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα μας τώρα δεν είναι μόνο το καθεστώς του να είναι κάποιος αναπληρωτής, αναπληρώτρια. Το πρόβλημα είναι ότι έχουν λιγότερο.

0: να φροντίζουν την οικογένειά τους ή να μην μπορούν να κάνουν οικογένεια. Μια και η κυβέρνηση κόπτεται ότι μοιάζει οικογένεια.
1: Αυτό πρακτικά για αναγνώριση και επισήμως από την Κομισιόν, τι σημαίνει για εσάς, δηλαδή τι θα προφέρει
0: αυτό,
1: στην επόμενη
0: μέρα. Εδώ, περιμένουμε από την κυβέρνηση να προχωρήσει στο αυτονόητο. Που ήταν αυτονόητο και πριν βέβαια. Αλλά στο αυτονόητο να δώσει ίδια εργασιακά δικαιώματα και στις αναπληρώτες και στους αναπληρωτές όπως και στο υπόλοιπο προσωπικό. Δηλαδή μόνο να το σκεφτεί κανείς. Ήταν ανάγκη να φτάσει η Κομισιόν να κάνει καταγγελία για να προχωρήσει η κυβέρνηση στην αυτονόητη πράξη της εξίσωσης των δικαιωμάτων, των εργασιακών δικαιωμάτων. Εμείς θα προχωρήσουμε πάλι σε καταγγελίες και σε προσπάθεια να αποκτήσουμε τα δικαιώματα που οφείλονται από την πολιτεία στους συναδέλφους μας.
1: Έχουμε μια εικόνα πόσο τους 100 των εκπαιδευτικών πλέον είναι αναπληρωτές, μόνιμοι αναπληρωτές.
0: Τώρα με τις καινούριες προσλήψεις δεν έχω απάντηση. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών αναπληρωτές. Κάναμε εμείς εδώ σαν Έλλημα Εξάνθης, το επισημάναμε το γεγονός, το στείλαμε και στο Υπουργείο Παιδείας την ανακοίνωση αυτή. Φαντάζομαι ότι το έχουν δει και οι ίδιοι. Την απόφαση της Κομισιόν δεν έχει κάτι να κάνουμε εμείς. Δηλαδή είναι μια αυτονόητη κίνηση τώρα που έχει να κάνει η κυβέρνηση να αναγνωρίσει τα ίδια δικαιώματα και στους αναπληρωτές. Εννοείται ότι υπάρχουν σε όλες τις χώρες για τις έκτακτες ανάγκες προσλαμβάνονται προσωπικό έκτακτο, αλλά όχι στο βαθμό που είναι σε εμάς. Δηλαδή αρρωσταίνει ένα άτομο, υπάρχει μια λίστα, δηλώνει κάποιο άτομο και πηγαίνει στο άτομο, πηγαίνει να καλύψει το κενό του ατόμου που ερώτησε, που έμεινε έγκυος. Δεν έχουμε από την αρχή της χρονιάς ένα σωρό κενά στα οποία θα πάνε, το ξέρουμε από την αρχή ότι θα πάνε αναπληρώτες και αναπληρωτές. Εδώ μιλάμε, δηλώνονται τα κενά και τα κενά καλύπτονται κατευθείαν από την αρχή με αναπληρώτες και αναπληρωτές. Οι διορισμοί που υποσχέθηκε η κυβέρνηση είναι σταγόνα στον ωκεανό. Πούμε ότι τα κενά, τώρα συγγνώμη, μια και μιλάμε για κενά. Τα κενά ήταν μέχρι που τελείωσε η σχολική χρονιά, υπήρχαν κενά στα σχολεία. Ένα απλό παράδειγμα, στο δικό μου το σχολείο δεν υπήρχε γερμανικών μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Ο φυσικός σε λύκειο, στην πρώτη λυκείου, έφτασε αναπληρωτής φυσικά το Γενάρη. Το Γενάρη προσβλήθηκε ο άνθρωπος.
1: Στα μέσα της χρονιάς δηλαδή.
0: Στα μέσα της χρονιάς. Και σας ρωτάω τώρα, εάν ο άνθρωπος αυτός είχε οικογένεια, δεν θα είχε μια δουλειά μέχρι το Γενάρη? Θα την άφηνε τη δουλειά του, γιατί ακούστηκαν διάφορα. Να πούμε επίσης κάτι ακόμα. Η ίδια η υπουργός κατηγόρησε τις αναπληρώτες ότι πήραν, λέει, άδεια ανατροφής των παιδιών. Αυτό είναι ένα δικαίωμα που έχουμε όλες οι γυναίκες όταν αποκτάμε παιδί να έχουμε άδεια ανατροφής. Δεν το κάνανε για να πληρώσουν και να συγχύσουν την κυρία Υπουργό. Το κάνανε γιατί το δικαιούνται και το δικαιούνται με όλες τις λογικές που μπορεί να σκεφτεί κανείς, όπως και να το πιάσει κανείς. Για σώμα στο δικό μου το σχολείο κάνανε γαλλικά κανονικά και τα υπόλοιπα παιδιά που είχαν δουλειώσει γερμανικά ήταν στην αυλή.
1: Α, μάλιστα.
0: Αγγλικά υπήρχαν σχολεία στα οποία δεν κάνανε αγγλικά μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ότι στις 20 του μήνα εκδικάζονται τα 63 πειθαρχικά στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Εντάξει, 60 πειθαρχικά, 63 πειθαρχικά. Δεν είναι στη δευτεροβάθμια της Ξάνθης. Είναι τα περισσότερα στην πρωτοβάθμια. Στην Ξάνθη δηλαδή είναι μόνο πρωτοβάθμια. Αλλά είναι συναδέλφισσες μας και συνάδελφοι οι οποίοι διώκονται. Και αυτό λίγο να το σημειώσουμε. Γιατί κάνουν μια καθόλα νόμιμη απεργία.
1: Στις 20 του
0: μήνους,
1: έτσι.
0: Είναι νόμιμη απεργία, το τονίζω, νόμιμη απεργία και είναι διώκονται πειθαρχικά για αυτό το πράγμα.
1: Το από αυτό τι περιμένετε εσείς, ότι θα
0: αποχωρήσει. Εμείς θα πάμε εκεί να αθωθούν και να απαλλαγούν οι άνθρωποι, να γυρίσουν στα σχολεία τους, αλλά να απαλλαγούν πλήρως από οποιαδήποτε πειθαρχική δίωξη. Ακολουθήσανε μια νόμιμη απεργία του σωματείου. Τελεία. Η κυβέρνηση έχει ξυλώσει όλα μας τα εργασιακά δικαιώματα. Και τελευταίο που έχει απομείνει η απεργία, πάει να την ξυλώσει και αυτή.
1: Άρα στις 20 του μηνός έξω στην...
0: 20 του μηνός στην περιφέρεια, στην Κομωτινή δηλαδή, στην περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευση.

0: Εκεί κάνετε το κάλεσμα να βρεθεί κόσμος.
1: Εκεί κάνουμε το κάλεσμα. Εδώ στη Ξάνθη στις 9 η ώρα θα μαζευτούμε στην πλατεία Ελευθερία για να ξεκινήσουμε από εδώ.
0: Αυτή που ακούσαμε ήταν η πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ξάνθης, η κυρία Μαρία Λουκοπούλου, μια μαχητική προσωπικότητα γύρω από τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών για όλα αυτά που συμβαίνουν στην εκπαιδευτική κοινότητα. Μια και μιλήσαμε για τα σχολεία, να πάμε και μια βόλτα στην περιφέρεια κοινότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε την Ανθή Χατζηφράτζη, είναι αντιδήμαρχος παιδείας και υποσχολικής αγωγής στο Δήμο Καβάλας, για τις εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης στα σχολεία που έχουν ξεκινήσει και κάποια από αυτά έχουν τελειώσει κιόλας και είναι έτοιμα για την επόμενη χρονιά.
2: Καλοκαίρι, όπως πάντα, αλλά φέτος ένα παραπάνω, mm-hmm. είναι περίοδος εντατικής δουλειάς τώρα που τα σχολεία είναι κλειστά, ώστε να προχωρήσουμε σε ουσιαστικές παρεμβάσεις σε όλες τις σχολικές μονάδες. Όχι μάλλον σε όλες, αυτές που απαιτείται. Και, mm-hmm. Ναι, έτσι. Ήδη δηλαδή η τεχνική υπηρεσία του Δήμου έχει καταγράψει τις ανάγκες σε αρκετά σχολεία και έτσι οι εργασίες σε κάποια έγιναν. Έχουν τελειώσει, όπως το 5ο Δημοτικό, παραδείγματος χάρη, οι προσώψεις, οι σοβάδες και όλα αυτά εδώ που γίνανε. Στο πρώτο λύκειο και πάνω το γυμναστήριο και αυτό οι υγρασίες που γίνονται. Και κάποιες άλλες δρομολογούνται όπου κρίνεται απαραίτητο να γίνουν. Και όλα αυτά βέβαια έτσι με στόχο την ασφάλεια και την βελτίωση συνδικών για τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς. Τώρα και ένα ακόμη σημαντικό έργο που ξεκινάει είναι το 2ο Δημοτικό Σχολείο. Θα υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο έργο ενεργειακής αναβάθμισης, όπως επίσης και εργασίες που αφορούν τη στατικότητα και την ενίσχυση του σχολείου. Νομίζω ότι πρόκειται για μια σημαντική επένδυση που θα αναβαθμίσει ουσιαστικά το σχολικό περιβάλλον. Θα μειώσει το ενεργειακό κόστος, θα μπουν δηλαδή κουφώματα, θα μπουν φωτοβολταϊκά, θα σύστημα ψύξης θέρμανσης. Οπότε θα μειώσει το ενεργειακό κόστος και θα ενισχύσει και την ασφάλεια του σχολείου. Τι άλλο, εγώ παρακολουθώ καθημερινά την εξέλιξη των παρεμβάσεων, μιλάω καθημερινά με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και τις υπηρεσίες, τον κύριο Τσεκμέζογλου, και προτεραιότητα όλων στο Δήμο είναι με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς οι μαθητές να επιστρέψουν σε σχολεία πιο ασφαλή και πιο λειτουργικά.
3: Έτσι,
2: όπως σας είπα όμως, όπου κρίνεται απαραίτητο και όπου είναι τα πιο επίγοντα να γίνουν. Αυτό, η δουλειά στα σχολεία δεν σταματά καθημερινά. Βρίσκονται και αυτό εδώ, αυτά τα συνεργεία, το οποίο είναι, αποτελούνται από ελοχρωματιστές, από σιδεράδες, από οικοδόμους και κάνουν ό,τι εργασίες απαιτείται στα σχολεία που αποφάσισαν ότι θα γίνουν.
0: Αυτή που ακούσαμε ήταν η κυρία Ανθή Χατζηφράτζη, αντιδήμαρχος παιδείας στο Δήμο Καβάλας, για τις εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης στα σχολεία στην περιφερειακή ενότητα της, στο Δήμο της Καβάλας. Και θα παραμείνουμε για λίγο στο Δήμο της Καβάλας, καθώς είμαστε στην καρδιά της τουριστικής περιόδου. Θα μιλήσουμε λίγο γι' αυτό και με τον Δήμαρχο Καβάλας, τον Θεοδόρο Μουριάτη, για να μας πει και λίγο τι γίνεται με τις κρινίδες, τα λασπόλουτα που υπάρχουν εκεί πέρα και πότε θα αρχίσουν να λειτουργούν κανονικά με τον όρο που ξέρουμε.
4: Λοιπόν, στα λουτρά των κρινίδων αυτή τη στιγμή λειτουργεί η δεξαμενή, όπου κάνουν τη θεραπεία των λασπολούτρων.
5: Ναι.
4: Δεν λειτουργεί η υπόλοιπη εγκατάσταση, δηλαδή τα καινούργια σπιτάκια τα οποία έχουν γίνει, το εστιατόριο το καινούργιο, οι ατομικές λουτροθεραπείες. Τελειώνει σε λίγο το εργολάβος, οπότε το έργο θα έχει ολοκληρωθεί. Και από εκεί και πέρα γίνεται πλέον η πώς θα λειτουργούν τα λασπόλουτρα. Επειδή δεν είμαι θειασότης και έχει αποδείξει ότι ο Δήμος δεν μπορεί να είναι επιχειρηματίας και δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά τις εγκαταστάσεις αυτού του είδους, θα δούμε πλέον πώς όλο θα μισθωθεί σε ιδιώτη ή θα παραχωρηθούν τμήματα, όπως είναι τα εστιατόρια, για να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα. Τέτοια προσπάθεια είναι να μπορέσει να κλείσει, ούτως ώστε να μπορεί να λειτουργεί όλο το χρόνο. Τέλος Σεπτεμβρίου τα λουτρά κλείνουν. Οπότε θα είναι πλέον για του χρόνου η λειτουργία όλων αυτών. Η Καβάλα αρχίζει και έχει κόσμο πλέον. Αυξάνεται ο πληθυσμός, αυξάνονται οι επισκέπτες της πόλης.
5: Mm-hmm.
4: Εντάξει, αυτό έχει και τα καλά του και τα τις κακά, δεν θα έλεγα. Αλλά τέλος πάντων τις επιπτώσεις, όπως είναι η αύξηση του κυκλοφοριακού, αλλά τι να κάνουμε, όλα δεν μπορούμε να τα έχουμε. Και τουρισμό και το να είμαστε άνετοι δεν γίνεται. Υπάρχουν φορές που υπάρχουν προβλήματα στο κυκλοφοριακό της πόλης και ιδίως τις μέρες που έρχονται τα καράβια και αποβιβάζουν...
3: Τα κρουαζιερόπλια λέτε?
4: Όχι τα κρουαζιερόπλια, είναι κανείς. Ναι. Αυτά που πάνε Λίμνο και Σειραφίνα, λοιπόν. Όπου επιβιβάζουν και αποβιβάζουν γύρω στα 450 αυτοκίνητα τη φορά.
0: Μεγάλος αριθμός που δημιουργεί κυκλοφοριακό πρόβλημα, αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Είναι τουριστική περίοδος. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και από την Καβάλα στη Σαμοθράκη. Εκεί θα συναντήσουμε τον Ζήση Αγγελίδη. Είναι σύμβουλος θερμαλισμού στη Σαμοθράκη και έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια για το πότε θα λειτουργήσουν τα γεωματικά ρούτερα στα θερμά. Και να τον ακούσουμε.
5: Στην Ελλάδα υπάρχουν 85 πηγές, έχουν σήμα λειτουργίας οι 30. Και λειτουργούν αυτή τη στιγμή 7. Γιατί? Γιατί βρεθήκαμε προ-προ-όπτου. Έπρεπε να κάνουμε 1000 πράγματα. Παραδείγματος χάρη, στη Σαμοθράκη είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουμε.
3: Ναι.
5: Δηλαδή και νερό βρήκαμε, αυτό που χρειάζεται, ένα πλούσιο υδάτινο δυναμικό. Και όχι μόνο αυτό. Βρήκαμε δύο διαφορετικού τύπου χημικού τύπου νερά. Νερά χλώριο νατριούχα και νερά υδροθιούχα. Δεν είναι τυχαίο που οι παλιοί λέγανε ότι οι επάνω πηγές, δηλαδή τα ψωρονέρια επάνω, είναι καλύτερα. Λέγανε γιατί ο άλλος όταν πάει για την υγεία του και αισθάνεται καλά μετά, δεν πλανάται, ξέρετε. Δηλαδή είναι τα κατεξοχήν νερά που χρησιμοποιούνται στην ιαμετική υδροθεραπεία κυρίως για τις δερματικές παθήσεις και για το μυοσκελετικό, τα υδροθιούχα. Λοιπόν, αυτά πολύ καλά τα βρήκαμε, ετοιμαζόμαστε, αρχίζουμε, σκάβουμε, σουβατίζουμε, κάνουμε, είναι πάνω και ο κύριος Βασιλής Ωραγολάβου. Ο δήμαρχος έχει ένα μεγάλο μεράκι ο κύριος Δίτσας για αυτά τα πράγματα. Όμως πρέπει να παρακολουθούμε ένα πράγμα. Θέλει να μην παραπλανάται ο κόσμος που θα έρθει. Και τι κάνουμε? Πρόσφατα μας βγήκε ένα άλλο φασούλι, ας το πω. Ποιο? Η οριοθέτηση του ποταμού που περνάει από μπροστά. Και είναι σωστό, ξέρετε. Εγώ δεν θέλω αντίρρηση σε αυτά τα πράγματα. Είναι σωστό. Οριοθετήθηκε? Όχι. Πρέπει να οριοθετηθεί. Πρέπει να κάνει μελέτη ο Δήμος.
3: Ο Δήμος.
5: Και αυτό το πράγμα δεν έγινε δεκάδες χρόνια. Και το ξέρω πολύ καλά αυτό το δρόμο, γιατί αυτό γίνεται σε πολλά σημεία της χώρας μας. Και όλοι αυτοί οι ξεροπόταμοι δεν έχουν διευθετηθεί, δεν έχουν οριοθετηθεί. Με συνέπεια να έχουμε φαινόμενα πλημμυρικά, όπως γνωρίζετε, και άλλα. Λοιπόν, από εκεί και μετά υπάρχει και ένα άλλο. Το Δεκέμβριο του 24, δηλαδή το 25 αρχές, βγαίνει ένας νέος κανονισμός λειτουργίας μονάδων ιαματικής υδροθεραπείας, ο οποίος έχει σωστά αυτά που έχει. Πολύ σωστά είναι. Όμως αμέσως αρχίζεις και λες πρέπει να κάνω και εκείνο. Έτσι έχουμε αυτή την καθυστέρηση που σας έλεγα ότι θα λειτουργήσουμε, αλλά παίρνω όλο το θάρρος να πω, ξέρετε, δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Μπορεί να είμαστε το χειμώνα, εντάξει. Μπορεί να είμαστε την άνοιξη, εντάξει. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαστε έτοιμοι. Παρότι πάνε πολλοί και μπαίνουν μέσα. Έχει κόσμο. Εγώ είχα την χαρά με την αξιερότητα τους φίλους απανταχούς Σαμοθράκης, η αξίερος, να είμαστε 4 εκεί την προηγούμενη εβδομάδα. Με την κυρία Δελγιάννη, την πρόεδρο, σχεδιάσαμε κάθε χρόνο το κάνουμε αυτό, αλλά φέτος θα το κάνουμε και 2 φορές. Τα λουτρά θα λειτουργήσουν κανονικά εφόσον στείλαμε όλα τα χαρτιά, είναι στο Υπουργείο στο παλιό, στο Προστασίας, στο νέο, Υπουργείο Τουρισμού και το παλιό Προχοδέτο, πώς σε ονομάζεται σήμερα.
3: Ενέργειας και περιβάλλοντος.
5: Δεν είναι σωστά. Λοιπόν, θα περιμένουμε τις αδειοδοτήσεις. Νομίζω δηλαδή όταν θα πούμε θα ανοίξει Σαμοθράκη θα είναι όλα τέλεια. Τώρα, πότε θα είναι? Θα είναι το χειμώνα, τέλη Σεπτεμβρίου, το χειμώνα? Δεν μπορώ να σας το πω γιατί ασπάζομαι και την αγωνία των συναδέλφων που είναι στα Υπουργεία ότι δουλεύουν, γιατί είναι πολλά τα λουτρά που πρέπει να τακτοποιήσουν.
0: Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μέχρι το Σεπτέμβριο ή το χειμώνα για τα λουτρά στα θέματα της Σαμοθράκης. Μια κουβέντα που την κάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν έχω μια συγκεκριμένη κατάληξη. Ελπίζουμε όμως κάποτε, είτε το χειμώνα είτε το Σεπτέμβριο, να ανοίξουν και να λειτουργήσουν. Και από την Σαμοθράκη, από το νησί της Σαμοθράκης, να πάμε να δούμε, να ξαναγυρίσουμε στην περιοχή της Ευρώπης, να πάμε να συναντήσουμε την κυρία Νατάσα Λιβυριάδου. Είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και νέας γενιάς στο Δήμο Κομωτινής. Έχουν από αύριο ξεκινούν και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού του Δήμου Κομωτινής με πολλά έτσι happening και πολλές μουσικές εκδηλώσεις. Πάμε να την ακούσουμε.
6: Θα ξεκινήσουμε από τις 18. Κατά κύριο λόγο είναι μουσικές οι εκδηλώσεις, συναυλίες, εκτός που έχουμε και το Aqua Aerobic, το οποίο το αναφέρουμε 15 πάνω στο πρόγραμμα, αλλά το Aqua έχει ξεκινήσει από τη 1 Ιουλίου και θα συνεχιστεί μέχρι παραμονές της Παναγίας. Ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο και έχει αγαπηθεί πολύ από το γυναικείο πληθυσμό, οπότε με την Κική την Συνοδεινού, και συνεχίζεται αυτό και θα γίνει μέχρι, όπως είπα, παραμονές της Παναγίας. Από εκεί και μετά, στις 18 του μήνα από το Σάββατο, θα ξεκινήσουμε με μια σειρά συναυλιών που θα τερματίσουν, αν θυμάμαι καλά, στις 12 του μήνα, 12 Αυγούστου. Είναι συγκεκριμένα 7, νομίζω, θα γίνουν στο Φανάρι, 2 στην μέση και πάλι ένα ωραίο event που γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε συνεργασία με το Μορφωτικό Σύλλογο του νέου σιδηροχωρίου, είναι το Full Moon, η Παρσέλινος του Ιουλίου, που θα γιορταστεί στις 29 Ιουλίου. Φυσικά όλοι θα χαρούμε και εμείς από τον Δήμο και τα παιδιά από το σιδηροχώρι, για να έρθει ο κόσμος και θα περάσει καλά. Έχουμε σαν τραγουδιστή τον κύριο Χριστοδουλάκη με την μπάντα και θα πιστεύω ότι θα είναι πολύ ωραία βραδιά.
0: Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε με έναν από τους καλύτερους μουσικούς που έχουν περάσει από αυτό το πλανήτη και ευτυχώς είναι η ζωή ακόμα, ο Above Plan. Εδώ, μαζί με την Σούζη Διάννη, ήταν τις τελευταίες μέρες στην Ελλάδα, στην Αθήνα στην αρχή και στο Sunny Festival, με πολύ κόσμο και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σημαντικοί άνθρωποι που τους θυμόμαστε από τους Led Zeppelin και σήμερα είναι πολύ δημιουργικοί κατά αυτόν τον τρόπο. Απολαύστε τους και αν τα πράγματα πάνε καλά, αύριο πάλι. Γεια σας!

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΑΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλ Παπαθανασίου στο συντονισμό της εκπομπής. Σήμερα είναι Μάντζο, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ράγδες εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα. Η αστυνομία συνέλαβε ένα ακόμη άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη. Ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική. Μωρό και γονείς έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο. Το μεγαλύτερο παιδάκι είναι σοβαρά τραυματισμένο. Ένας 66χρονος συνελήφθη ως ο υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στο φράγμα της Θέρμης. Σε 7 συλλήψεις για ισάριθμες πυρκαγιές που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, προχώρησε πυροσβεστική. Σε τροχιά αποκλιμάκωσης η έξαρση σαλμονέλα στη Λαμία μέχρι την Κυριακή αναμένεται να πάρουν εξιτήριο και οι τελευταίοι ασθενείς. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Ράγδαιες είναι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει ως συνέπεια η Βάγια Νέστορα να χάσει τη ζωή της. Οι αστυνομικές αρχές έχουν συλλάβει ένα ακόμη άτομο, που είναι το τέταρτο που συλλαμβάνεται για την υπόθεση. Η Δέσποινα Κρητικού έχει όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι ο 24χρονος που βρίσκεται ήδη προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές διαβατών συνεργάστηκε με τις αρχές και στην απολογία του στην ανακρίτρια χθες. Κατονόμασε τον άνθρωπο που έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού που έμελε να γίνει ορμητήριο και καταφύγιο για τους δύο βασικούς, την 26χρονη και τον 29χρονο, επίσης προσωρινά κρατούμενος, για να βάλουν το φωνικό εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Έτσι, σήμερα το πρωί, αφού εκδόθηκε το ένταλμα της ανακρίτριας, έγινε η σύλληψη του 25χρονου λίγο έξω από το σπίτι του στην Άνω Πόλη. Αυτή τη στιγμή στο σπίτι του στην Άνω Πόλη βρίσκονται δυνάμεις της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας με όπκε και η ΑΤ για την φύλαξη του χώρου και γίνονται κατοίκον έρευνες στο σπίτι, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης ο 25χρονος. Είναι ο άνθρωπος που γνώριζε ο 24χρονος από τη φοιτητική του ζωή στο Πανεπιστήμιο και τον εμπιστεύτηκε για να του δώσει τα κλειδιά χωρίς να γνωρίζει από εκεί και πέρα πώς έφτασαν τα κλειδιά στην 26χρονη και στον 29χρονο. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έχει βγει διάταξη από την ανακρίτρια Θεσσαλονίκης για την λήψη γενετικού υλικού και από τον 24χρονο, καθώς 26χρονη και 29χρονος αρνούνται για να διακριβωθούν τα λεγόμενά του, η αλήθεια των λεγόμενών του. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες. Ούτως ή άλλως υπάρχει μια δραστηριότητα από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία για τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό και των υπολείπων που φέρονται να εμπλέκονται και στην τοποθέτηση εμπριστικών μηχανισμών στα σπίτια του Σάββα Αναστασιάδη και του Ζήση Ιωακίμοβιτς, ενώ στο μυαλό των αξιωματικών της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας υπάρχει και το σενάριο να υπήρχε και ηθικός αυτουργός πίσω από όλες αυτές τις εμπριστικές επιθέσεις των φυσικών αυτουργών και ελλήν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Θα πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου για την ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε στη Χαλκιδική, όπου ένα μωρό και οι γονείς του έχασαν τη ζωή του σε τροχαίο, ενώ το μεγαλύτερο αδερφάκι του νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο. Παύλο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Όσον αφορά την 7χρονη, η οποία αρχικά η διακομιδή της έγινε στο σπουδείο πολιτικού, στη συνέχεια το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Παπαγεωργίου, εκεί όπου υποπτήθηκε.
0: Νομίζω δεν ακούγεται ο Παύλος Σουσαρόγλου, εγώ δεν τον ακούω τουλάχιστον. Ναι. Παύλε, δεν ξέρω αν μας ακούς εσύ, να δοκιμάσουμε ίσως εκ νέου να τον πάρουμε για να μπορέσει να μας ενημερώσει. Εν τω μεταξύ, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ειδικό κλιμάκιο αποτελούμενο από έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού με σκοπό την ενίσχυση του ανακριτικού κλιμακίου της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, η ενίσχυση κρίθηκε αναγκαία λόγω της αυξημένης δραστηριότητας αγροτοδασικών πυρκαγιών που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή μας. Τα έμπειρα στελέχη θα βοηθήσουν τις τοπικές ανακριτικές υπηρεσίες στην πρόληψη αλλά και την άμεση διερεύνηση περιστατικών εμβρισμού, στην συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων καθώς και στο συντονισμό των ενεργειών για τον έγκαιρο εντοπισμό των υπαιτίων όπου προκύπτουν ενδείξεις παραβατικής συμπεριφοράς. Παράλληλα, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή καθώς καταγράφεται αυξημένος αριθμός ενάρξεων πυρκαγιών το τελευταίο διάστημα. Να πάμε τώρα στον Παύλο του Σαρόγλου. Παύλε, μας έλεγες για την 7χρονη.
2: Ναι, η 7χρονη αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, συνέχεια στο Παπαγεωργίου στην Θεσσαλονίκη. Χθες το βράδυ υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις από παιδοχειρουργούς και ορθοπαιδικούς, διότι πέρα από τις κρανιοκεφαλικές κακώσεις φέρει τραύματα στο θώρακα αλλά και στο μυριαίο οστό. Σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 6, η 7χρονη μεταφέρθηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, εκεί όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα ο 44χρονος οδηγός του δικτυοφόρου πέρασε από εισαγγελέα, ωστόσο αναφέρθηκε ελεύθερος. Όσον αφορά τώρα τις αιτίες κάτω από τις οποίες έγινε το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα, παραμένουν αδιευκρίνιστες. Να πούμε ότι το τροχαίο σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Συθωνίας, στο ύψος από το Βατοπέδι και λίγο πριν την μεταμόρφωση, εκεί όπου τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν. Στη συνέχεια βρέθηκε, εξφενδονίστηκε ουσιαστικά το όχημα στο οποίο επέβαινε η οικογένεια από την Μολδαβία σε χαντάκι. Το αποτέλεσμα ήταν οι γονείς 35 και 28 ετών να βρουν τον θάνατο, όπως και το 6 μηνών βρέφος το οποίο είχαν μαζί τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλε Σαρόγλου. Επιστρέφουμε στις πυρκαγιές. Ένας 66χρονος συνελήφθη ως ο υπαίτιος πρόκλησης της φωτιάς που ξέσπασε χθες στο φράγμα της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική, ο 66χρονος εκτελούσε εργασίες καθαρισμού πράνους τοπικής οδού από βλάστηση με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε καταστροφέα. Από τους πυνθύρες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά σε ξερά χόρτα στο πρανές της οδού, η οποία και επεκτάθηκε στη συνέχεια σε αγροτική έκταση. Μετά την έρευνα, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Στη φωτιά στη Σουρωτή αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Θέρμης, Θόδωρος Παπαδόπουλος. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι ειδικά σε περιοχές αντιθέρμη, όπου υπάρχει και εκτός σχεδίου δόμηση, πρέπει οι γείτονες να φροντίσουν τις ιδιοκτησίες τους, γιατί κινδυνεύουν τα σπίτια όλων. Το ίδιο και οι αγρότες θα πρέπει να φροντίσουν να μην αφήνουν, για παράδειγμα, τις καλαμιές από τις καλλιέργειες των σιτηρών, για να μην μπορεί να μεταφερθεί η φλόγα με ευκολία, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά διάσπαρτα σπίτια.
3: Έχουμε την πυροσβεστική και τα ντρόν που πετούν 24 ώρες το 24ωρο. Είναι ελεγχομένη υπηρεσία, μόνιμη υπηρεσία στην έρευνα στο κτίριο της πολιτικής προστασίας και ελέγχουμε όλη τη λιχάνη του Ανθιμούντα. Το βασικότερο είναι να μην κρινίσουμε καμιά ανθρώπινη ζωή. Χθες είχαμε το χρόνο, δόθηκε το σήμα, απομακρύνθηκαν και τα ζώα, γιατί είχαμε και ζώα. Αρκετά ζώα στην περιοχή, τα οποία απομακρύνθηκαν όλα. Ειδικά στις αγροτικές περιοχές, όσοι έχουν ιδιοκτησίες, χωράφια δηλαδή, που είναι και υπάρχει σε αυτή τη χώρα σε πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά στις περιοχές σαν τις δικές μας, όταν υπάρχει εκτός σχεδίου δόμηση με κατοικίες, καλές κατοικίες, θα πρέπει οι γείτονες να φροντίζουν τις ιδιοκτησίες, γιατί κινδυνεύουν τα σπίτια που είναι δίπλα. Δεν έρχονται από το υπερπέραν πολίτες οι ξένοι για να μας ρίξουν τα μπαδέτα. Υπάρχουν και ασυνείδητοι που φορτώνουν και πάνε και τα πετάνε όπου να είναι, αλλά κυρίως άνθρωποι της περιοχής παζώνουν τα ρέματα. Ο Δήμος του Θερμαϊκού και η περιφέρεια κάθε χρόνο πρέπει να διαθέτουν γύρω στα 300 χιλιάρικα για να κάνουν ένα καθαρισμό και πάντα είναι καθάριστα.
0: Σε 7 συλλήψεις για ισάριθμες πυρκαγιές που σημειώθηκαν χθες σε διάφορες περιοχές της χώρας και προκλήθηκαν από αμέλεια, προχωρήσαν τα ανακριτικά κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος. Στο Ηράκλειο συνελήφθη ένας 38χρονος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μεταξύ των οικισμών Μελιδοχωρίου και Γένος, στον οποίο και επιβλήθηκε πρόστιμο. Η Φανή Καλαθάκη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Φανή.
4: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Ήταν το μεγαλύτερο πρόστιμο που επιβλήθηκε, γιατί επιβλήθηκαν αρκετά χθες. Ήταν της τάξης των 9.360 ευρώ το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε έναν 38χρονο άντρα, ο οποίος δούλευε με τροχό που βγάζει στην θύρα σε εξωτερικό χώρο και από εκεί, σύμφωνα με το ανακριτικό της πυροσβεστικής, ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά, η οποία πολύ γρήγορα επεκτάθηκε και το μέτωπό της έφτασε τα 4 χιλιόμετρα, Αγγέλιο. Ακόμα βρίσκονται εκεί πυροσβεστικές δυνάμεις, ο καιρός ήταν πάρα πολύ κακός, ο άνεμος ήταν πολύ ισχυρός και δυσχέρανε πάρα πολύ το έργο. Έφτασαν εδώ χθες 11 αεροσκάφη, δεν επιχείρησαν όλα, δεν χρειάστηκε, αλλά ήταν πολύ μεγάλη η φωτιά και ο άνεμος έκανε, άλλαζε διεύθυνση συνεχώς, οπότε ήταν πολύ δύσκολο το έργο. Τώρα, να σας πω ότι και στους ακροατές μας είχαμε την σύλληψη αυτή του 38χρονου και το πρόστιμο. Είχαμε και σύλληψη ενός 53χρονου στα Χανιά, ο οποίος άναψε φωτιά σε ξύλα για να δημιουργήσει κάρβουνα και να ψήσει κρέας. 1.500 ευρώ σε εκείνον. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, ένας 66χρονος, το ακούσαμε και πριν από λίγο, καθάριζε με γεωργικό ελκυστήρα και προκλήθηκαν σπινθήρες. Στην Καβάλα, ένας 36χρονος συνελήφθη, οδηγός φορτηγού που μετέφερε χαρτοκιβώτια και φιάλες πολυουρεθάνης, οι οποίες όταν εκτίθενται πολλή ώρα στον ήλιο αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες και γίνεται αυτανάφλεξη. Φλεγόμενα υλικά έπεσαν στα παρανή της Εγνατίας Οδού με αποτέλεσμα να καούν 40 στρέμματα και επιβλήθηκε πρόστιμο σε αυτή την περίπτωση 3.712 ευρώ. Στο Μουρίκι τώρα του Δήμου Θηβαίων συνελήφθη ένας 58χρονος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαρτόνια κατά τη διάρκεια εργασιών μέσα στο θερμοκήπιο. Κάηκαν 100 τετραγωνικά μέτρα ξηρών χόρτων, σωλήνες ίδρυυσης και πλαστικά μέρη του θερμοκηπίου και εκεί έχουμε πρόστιμο 3.600 ευρώ. Στο Βιοπά Πατρών έχουμε τη σύλληψη ενός 38χρονου που έκαιγε καλώδια και απορρίμματα σε οικόπεδο, 3.609 ευρώ και εκεί το διοικητικό πρόστιμο. Και στην επαρχιακή οδό Κομοτηνής Βουλγαρικών Συνόρων συνελήφθη ένας 83χρονος, ο οποίος έβαλε φωτιά στη συστάδα ξηρών χόρτων μέσα σε οικόπεδο. Περιορίστηκε πολύ γρήγορα η φωτιά, δεν έχουμε εκεί διοικητικό πρόστιμο. Είναι και ένα μέτρο, ίσως για να παραδειγματιστούν, Αγγέλη, όσοι θέλουν να κάνουν εργασίες στην Ήβεθρο αυτές τις μέρες, που απαγορεύεται όχι μόνο οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα και άρα φωτιά, αλλά και η διέλευση και η παραμονή σε πολλές περιοχές. Ο καθένας μπορεί να ψάξει στην σελίδα της περιφέρειας που ανήκει για να δει πού απαγορεύεται η κυκλοφορία όταν είμαστε σε κατάσταση υψηλού κινδύνου. Στην Κρήτη είμαστε τώρα και σήμερα όλο το νησί σε πορτοκαλί συναγερμό στην κατηγορία κινδύνου 4. Οπότε ισχύουν αυτές οι απαγορεύσεις και ελπίζουμε να μην δούμε άλλες φωτιές και άλλες συλλήψεις κατ' επέκταση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φανή. Η διαχείριση στο νερό περνά σε νέα φάση, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος προωθεί μεγάλη αναδιάρθρωση με το νέο νομοσχέδιο να ενισχύει τον ρόλο της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Τα έργα στη Θεσσαλονίκη αφορούν την υδροδότηση του παλιού Καποδιστριακού Δήμου Χουρτιάτη, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και με χρήματα από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου. Δόθηκαν 12,5 εκατομμύρια για να υδροδοτηθεί το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλιρο, η εξοχή, το ασβεστοχώρι και ο Χορτιάτης και να εξυπηρετηθούν περίπου 40.000 πολίτες. Στον 102 FM μίλησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΙΑΤ, Άνθιμος Αμανατίδης.
5: παρουσία του κυρίου Παπασταύρου και με λεφτά που έχουν δοθεί από το πρόγραμμα, από το Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων Ανάπτυξης του Υπουργείου, δόθηκαν 12,5 εκατομμύρια, ένα αρκετά μεγάλο ποσό, για να μπορέσουν να υδροδοτηθεί οι δημοτικές ενότητες του Φιλήρου και κοντά σε αυτό το παιδιατρικό του Φιλήρου, η εξοχή, το ασβεστοχώρι και ο Χορτιάτη. Έτσι ώστε καθημερινά με τα έργα τα οποία θα γίνουν να μπορούμε να παρέχουμε 20.000 κυβικά ημερησίως και να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε πληθυσμό έως 40.000. Διανύουμε μια περίοδο όπου η διαχείριση των υδάτων μπαίνει σε μια νέα εποχή και πάνω απ' όλα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αναγνωρίζεται ο κομβικός ρόλος που μπορεί να παίξει οι δύο μεγάλες εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης, η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΠ, στην διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών, στη βιωσιμότητα των υποδομών και της ανθεκτικότητας απέναντι φυσικά στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Το νέο μας ρόλο αυτόν το βλέπουμε πιο πολύ όχι σαν μια διοικητική διερεύνηση, αλλά ως μια εθνική αποστολή. Οι περισσότερες ΔΕΙΑ δεν έχουν ούτε την τεχνογνωσία, ούτε μπορούν να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακος. Οι περισσότερες από αυτές δεν ανακτάνε το κόστος νερού και αναγκάζονται κάθε τρεις και λίγο η κεντρική διοίκηση να επιχορηγεί. Δηλαδή το γεγονός ότι κατατίθηκε ένα νομοσχέδιο και μέσα στο νομοσχέδιο προβλέπεται να πληρώσει η κεντρική διοίκηση τις οφειλές σε ρεύμα κατά 75%, αυτό πρέπει να σκυπάει καμπανάκι. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που δυστυχώς δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και όλος αυτός ο κατασχηματισμός ουσιαστικά δημιουργούσε στο να μην παρέχονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Καταρχήν το πιο σημαντικό είναι ότι με βάση τους νέους νόμους και τα καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία θα πρέπει όλες οι ΔΕΙΑ να έχουν διαχειριστική επάρκεια. Δεν μπορώ τώρα να επισέλθω ουσιαστικά στην άποψη των δημάρχων και τη συζήτηση που τυχόν έκαναν με τον Υπουργό. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι αν είναι ευχαριστημένοι με την τωρινή κατάσταση των ΔΕΙΑ και αν είναι ευχαριστημένοι με την τωρινή κατάσταση των ΔΕΙΑ, γιατί υπάρχουν τόσα χρέη, δεν πρέπει να δώσει κάποια στιγμή μια λύση. Ας αναλογιστούν και οι ίδιοι. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αν θεωρούν ότι είναι σωστή φυστάμενη κατάσταση, να το πούμε ότι είναι σωστή και να συνεχίσουμε έτσι. Αλλά δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, ο πολίτης της Πελοποννήσου, της Κρήτης και διαφόρων περιοχών να πληρώνει τα χρέη που συσσωρεύονται λόγω της μη ορθολογικής διαχείρισης υδάτων, θα πω εγώ.
0: Την έντονη αντίδρασή του για το νομοσχέδιο για την υπαγωγή δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης στην ΕΙΑΘ εξέφρασε μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος, τονίζοντας ότι ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά το κατεξοχήν κυρίαρχο κοινωνικό αγαθό, το νερό, ήρθε μεσοκαλόκαρο και βράδυ Παρασκευής με ορίζοντα διαβούλευσης ουσιαστικά 5 μέρες. Έπρεπε να κάνουν οικονομοτεχνική μελέτη για το εγχείρημα. Είναι τοπική υπόθεση διαχείρισης του νερού και δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική, σημείωσε ο Δήμαρχος, ενώ έκανε λόγο για αστεία επιχειρήματα του Υπουργείου που, όπως είπε, λασπώνει τους Δήμους ότι είναι ανίκανοι και καταχρεωμένοι χωρίς να υπάρχουν στοιχεία.
3: Είναι δυνατόν ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά το κατεξοχήν κυρίαρχο κοινωνικό αγαθό, το νερό, να προσπαθούν να το περάσουν κατά καλότερο, συμπτύσσοντας τις ημερομηνίες διαβούλευσης, να μας στέλνουν Παρασκευή 11 η ώρα το βράδυ το νομοσχέδιο για διαβούλευση, συμπτύσσοντας το 15ο, κάνοντας το 10ήμερο, το οποίο είναι πενθήμερο στην ουσία, να μην πάρει χαμπάρι κανένα δηλαδή, και την Δευτέρα που μας έρχεται να λύγει η προθεσμία για διαβούλευση, μπορεί να γίνει διαβούλευση νομοσχεδίου, τόσο σοβαρού νομοσχεδίου έτσι. Ζιμπάμπουε είμαστε. Δήμαρχοι είμαστε. Με ευθύνη απέναντι στους πολίτες. Αφορά το σύνολο των πολιτών μας. Είναι ακυρίαρχο ζήτημα. Δεν πρέπει να το συζητήσουμε. Είναι το θες. Αλλά και γιατί δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική. Σήμερα έχει δημοσίευμα για τη ΔΕΙΑ της Θέρμης. Τη ρήτρα προσαρμογής στο ενεργειακό το 21-22 που δεν πληρώσαμε ως ΔΕΙΑ και δεν βοηθηθήκαμε να το κάνουμε, αναγκαστήκαμε ως ΔΕΙΑ Θέρμης να αυξήσουμε τις τιμές του νερού για να κάνουμε διακανονισμό με τη ΔΕΗ και να πληρώνουμε το χρέος μας, δεν έχουμε τίποτα λήξη πρόθεσμο και μάλιστα να έχουμε και ένα ταμιακό υπόλοιπο της τάξης του 1,5%. Πληρώναμε τους λογαριασμούς και εκτός τη ρήτρα. Αυτό είναι το χρέος. Ποτέ δεν είχε χρέωση ο Δήμος Θέρμης. Αυτό είναι το χρέος, το ρυθμίσαμε.
0: τροχιά αποκλιμάκωσης φαίνεται να είναι η εξαίρεση σαλμονέλα στη Λαμία και μέχρι την Κυριακή αναμένεται να πάρουν εξιτήριο και οι τελευταίες ασθενείς που νοσηλεύονται ακόμη, ενώ τα τελικά αποτελέσματα των ελέγχων αναμένονται αύριο ή το πολύ μεθαύριο. Η έξαρση των κρουσμάτων που αναστάτωσαν την τοπική κοινωνία παρουσιάζει σαφή σημάδια ύφεση. Η ροή των περιστατικών στα επίγοντα έχει μειωθεί, χωρίς ωστόσο να έχει μηδενιστεί. Ένα ακόμη άτομο προσήλθε στο νοσοκομείο με συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, αφού είχε φάει προϊόν με κοτόπουλο από κατάστημα εστίασης της περιοχής, μετά την παροχή όμως των πρώτων βοηθειών και τη λήψη των απαραίτητων ιατρικών οδηγιών. Πήγε σπίτι του ασθενής, δεν ήταν σε σοβαρή κατάσταση. Μέχρι στιγμής εργαστηριακά από το νοσοκομείο Λαμίας έχουν επιβεβαιωθεί 23 κρούσματα σαλμονέλα. Στην ίδια ώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι σε πλήρη ετοιμότητα για τα επόμενα 24 ώρα, καθώς αύριο ή το αργότερο μεθαύριο, όπως είπαμε, αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις από την πλευρά της περιφέρειας, οι οποίες και θα ρίξουν περαιτέρω φως στα αίτια της διασποράς. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση σχετικά με τη σαλμονέλα στον 102 FM η αναπληρώτρια καθηγήτρια παθολογίας λοιμόξεων του ΕΚΠΑ, Γαριφαλιά Πουλάκου.
6: Οι οδηγίες των τελευταίων ετών λένε ότι δεν πρέπει να πλένουμε το κοτόπουλο, γιατί δημιουργούνται πάρα πολλά έτσι μικρά σταγονίδια που μας μολύνουν όλη την κουζίνα και τον πάγκο και είναι αδύνατον μετά να το αποστηρώσουμε. Το κοτόπουλο θα πρέπει στο ψυγείο να το διαχειριζόμαστε με τρόπο ώστε τα ζουμιά του να μην μας μολύνουν άλλες επιφάνειες ή άλλα τρόφιμα. Το βγάζουμε και το τοποθετούμε κατευθείαν στην κατσαρόλα. Τα χέρια μας τα πλένουμε πάρα πολύ προσεκτικά με ζεστό σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα μετά το χειρισμό του. Και κάθε σκεύος το οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει για τη διαχείριση νοπού κοτόπουλου πρέπει μετά να το απομακρύνουμε και να το καθαρίσουμε με ζεστό σαπούνι και νερό. Γενικά στο κοτόπουλο πρέπει να τα κάνουμε πάντα, γιατί η πιθανότητα να έχει σαλμονέλα είναι περίπου 1 στις 10. Στους 74 βαθμούς για 2 λεπτά το μικρόβιο εξουδετερώνεται. Όταν όμως έχουμε κρέατα μεγάλου πάχους, όπως ας πούμε ένα ρολό, ο καλύτερος τρόπος για να ξέρεις αν έφτασε τη θερμοκρασία που θέλεις είναι να έχεις θερμόμετρο. Για κομμάτια τα οποία ψήνονται εύκολα, στις συνήθεις θερμοκρασίες, ένα φιλέτο δηλαδή κοτόπουλου, είμαστε σίγουροι μετά από λίγα λεπτά ότι το τρόφιμο είναι καθαρό και ασφαλέ.
0: Μέτρια με πρόβλεψη να επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα το επόμενο διάστημα, κρίνεται η ποιότητα του αέρα στη Λάρισα.

0: Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε συνέχεια της πυρκαγιάς που είχαμε πρόσφατα στο Μορφοχώρι, Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη είναι τώρα μαζί μας. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και άλλοι κυρίες και κύριοι. Πράγματι, από την περασμένη Παρασκευή συμπληρώνεται αύριο μία εβδομάδα από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις επιχείρησης ανακύκλωσης. Σε κάποιες περιοχές της πόλης εξακολουθεί να φτάνει αυτή η μυρωδιά του καμένου, του πλαστικού, του καπνού. Ωστόσο, η Περιφέρεια Θεσσαλίας τις τελευταίες 24 ώρες έλεγξε και πάλι την ποιότητα του αέρα και σύμφωνα λοιπόν με τον Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ποιότητας κρίνεται ως καλή. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της νύχτας φαίνεται ότι θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες καταγράφηκε μικρή αύξηση στις συγκεντρώσεις των νεωρούμενων σωματιδίων, για τα οποία η πρόβλεψη είναι σταδιακή αποκλιμάκωση μέσα στις επόμενες ώρες. Πάντως και οι βασικοί ατμοσφαιρικοί ρήποι δεν παρουσιάζουν καμία αξιοσημείωτη μεταβολή. Ωστόσο, από την πλευρά της η Περιφέρεια Θεσσαλίας, που συνεχίζει την 24ωρη παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, συστήνει στους πολίτες, στο γενικό πληθυσμό, αλλά κυρίως σε εκείνους που έχουν κάποιο πρόβλημα με την υγεία τους, όπου δεν παρατηρείται ορατός καπνός ή έντονη οσμή, θα μπορούν να συνεχίσουν κανονικά τις δραστηριότητές τους, αλλά για προληπτικούς λόγους, όσοι αισθάνονται ότι υπάρχει μυρωδιά καπνού ή οτιδήποτε άλλο τους ενοχλεί, είναι καλά να κλείνουν προσωρινά τα παράθυρα και τις πόρτες των σπιτιών τους και των επαγγελματικών χώρων και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα και την άθληση κατά τη διάρκεια της παρουσίας του καπνού, Κέλλη.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνα. Τώρα στον Βόλο, με 4 νέους σταθμούς μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης να λειτουργούν ήδη στη Μαγνησία και ακόμη 5 αναλυτές αν προγραμματίζονται για την βιομηχανική περιοχή, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενισχύει το δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, παρουσιάζοντας παράλληλα ένα θετικό απολογισμό για την εφαρμογή του μνημονίου συνεργασίας με φορείς και βιομηχανίες. Είχαμε μια σχετική σύσκεψη εκεί. Η Ελένη Ραυτοπούλου θα μας ενημερώσει για τα αποτελέσματα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλ, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά η σύσκεψη αυτή ήταν προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση σε σχέση με τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει οι φορείς της νέου σταθμού περιοχή του Βόλου, όπως ανέτας, ο οποίος τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία του αέρα και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης Δήμου Βόλου, βιομηχανιών του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, του Πανεπιστημίου της Ατμοσφαιρικής Ένωσης, τονίζοντας ότι όλοι οι συμμετέχοντες ανταποκρίθηκαν στις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει. Στην πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου, να πούμε ότι έχει ήδη δημιουργηθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την ερευνητική ομάδα του καθηγητή Γιώργου Σαχαρίδη η απαραίτητη υποδομή σε μόνιμη βάση. Παρά το θετικό απολογισμό σε γενικές γραμμές, παραμένουν ωστόσο ανοιχτά ζητήματα, όπως η δημιουργία νέας γραμμής του αστικού κτέλ προς το κέντρο του Βόλου, η οποία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο διερεύνησης χρηματοδότησης, καθώς και η δεντροφύτευση στην πρώτη βιομηχανική περιοχή που μετατέθηκε για τον Σεπτέμβριο.

0: στο στάδιο διερεύνησης χρηματοδότησης, καθώς και η δενδροφύτευση στην πρώτη βιομηχανική περιοχή που μετατέθηκε για τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, εξετάζει βίων. Στη σύσκεψη παρουσιάστηκαν επίσης από τον κύριο Κουρέτα και από τον Σύστημα των Πολιτών και το ψηφιακό σύστημα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Πάμε για τη συνέχεια, όπου εκεί βρίσκεται σήμερα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία μεταξύ άλλων θα εγκαινιάσει το Κέντρο Καινοτομίας Ιωνίων Νήσων. Ο Λυκούργος.
2: Η κυρία Ζαχαράκη εγκαινίασε πριν από λίγο το Κέντρο Καινοτομίας Ιωνίων Νήσων, παρουσία εκπροσώπων της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Τα κέντρα καινοτομίας αποτελούν νέο θεσμό του Υπουργείου Παιδείας και λειτουργούν πιλωτικά. Ένα σε κάθε μία από τις 13 περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης. Δεν πρόκειται για χώρους ελεύθερης πρόσβασης του κοινού, αλλά για εξειδικευμένα εργαστήρια, στα οποία προσέρχονται οργανωμένα σχολικά τμήματα και επιμορφώνονται εκπαιδευτικοί. Διαθέτουν εξοπλισμό για ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα και εργαστήρια ψηφιακών κατασκευών, με στόχο τη σύνδεση των σχολείων με τα πανεπιστήμια και την τοπική κοινωνία. Σε νησιωτικές περιφέρειες όπως τα Ιόνια, η συμμετοχή σχολείων προβλέπεται να γίνεται και διαδικτυακά. Η επίσκεψη της κυρίας Ζαχαράκη περιλαμβάνει επίσης συναντήσεις με εκπροσώπους της εκπαίδευσης, της αυτοδιοίκησης και του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ενώ αργότερα σήμερα θα παραστεί και στα εγκαίνια των ανακαινισμένων κατασκηνώσεων της Μητροπόλεως Κερκίδας Παξών και Διαποντίων Νήσων στην Κασιόπη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ναι, επίθεση αρκούδας σε 20 τα ζώα καταγράφηκε στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κοζάνης, με τον απολογισμό να είναι ιδιαίτερα βαρύς, καθώς το άγριο ζώο θανάτωσε 10 20 τα γουρουνάκια. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι καθημερινά σχεδόν τα περιστατικά με τις αρκούδες που όλοι, σε όλη τη Δυτική Μακεδονία εντοπίζουμε οι συναδελφοί. Μια επίθεση λοιπόν σε 20 ζώα καταγράφηκε χθες τα ξημερώματα στην περιοχή των Κτενών του Δήμου Κοζάνης, με αποτέλεσμα να θανατωθούν 10 χείρη, προκαλώντας βέβαια έντερνη ανησυχία στους κατοίκους και στους κτηνοτρόφους της περιοχής. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη που μίλησε στην Αρκοζάνης, η Αρκοζάνης έβαλε στο χώρο όπου εκτέφονταν τα ζώα, σκότωσε 10-20 τους χείρους γουρουνάκια στην περιοχή. Να σας πω ότι έσπασε μια πολύ μεγάλη σιδερένια πόρτα, γιατί δεν ήταν η πρόχειρο κατάλημα αυτό που εκτρέφονταν τα ζώα, αλλά ενισχυμένο με τσιμεντόλιθους αλλά και με ξύλινη αλλά και σιδερένια πόρτα. Το πρωί βέβαια που αντίκρισε το θέμα ήταν επόμενο να πάθει ένα σοκ. Είναι ένα νέο περιστατικό που υποστήθεται στη μακρά λίστα επιθέσεων.
0: Βέβαια, έχουν γίνει πολλά τον τελευταίο καιρό.
1: Πάρα πολλά, σε πολλές περιοχές, κυρίως ορεινές βεβαίως, εντοπίζονται ακόμα και μέσα στον αστικό ιστό. Οι κάτοικοι μιλούν πλέον γενικώς για μια κατάσταση που έχει ξεπεράσει τα όρια και ανησυχούν ιδιαίτερα και ζητούν άμεσα τη λήψη μέτρων. Μεταξύ των ετοιμάτων περιλαμβάνεται και η καταμέτρηση του πληθυσμού της αρκούδας, η ενίσχυση των επιδοτήσεων για την εγκατάσταση ηλεκτροφόρων περιφράξεων, καθώς και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχέδιου διαχείρισης του φαινομένου. Αυτά τα συνεχιζόμενα περιστατικά που καταγράφονται σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, αντιλαμβάνεστε ότι έχουν προκαλέσει προβληματισμό και στις αρμόδιες υπηρεσίες και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Μετά στην δεσταρχία ανακαλούνται να διαχειριστούν ολοένα και έναν αυξανόμενο ρυθμό συμβάντων. Μόλις πριν από δύο μέρες είχαμε και στη Λευκοπηγή, όπου εμφανίστηκε, χάλασε περίφραξη, έπνιξε 50-20 κοτόπουλα. Κάθε μέρα δηλαδή καταγράφουμε και νέα περιστατικά. Το θέμα θα έρθει τις επόμενες μέρες και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θα πρέπει να σου πω, Γκέλη. Ενημερώνεται τα δασαρχεία. Σε πολλές των περιπτώσεων καλούνται και από τον εισαγγελέα οι δασάρχες, γιατί οι καταγραφές αλλά και οι καταγγελίες είναι πολλές. Για να δούμε πώς θα προχωρήσει και ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν έτσι ώστε να σταματήσει το φαινόμενο, γιατί βλέπουμε συχνά αρκούδες, λύκους, αγριόχειρους, οι οποίοι δημιουργούν και πολλά προβλήματα και ακόμα και σε διερχόμενους οδηγούς από σημεία των οδών, εθνικών και επαρχιακών, που δημιουργούν προβλήματα πραγματικά και πολύ έντονα. Γέλη.
0: Πραγματικά και σε πολλές περιοχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα Μαραντίδου. Να πάμε τώρα στον Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης, να δούμε τις εργασίες για τη δημιουργία του περιβαλλοντικού πάρκου στην τέως σιδεροδρομική γραμμή Κορίνθου Βέλου Κορινθίας, μια γραμμή η οποία έχει εδώ και χρόνια καταργηθεί, βρίσκοντας στο τελικό στάδιο. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γκέλη. Πράγματι, έτσι όπως είπες, είναι τα πράγματα. Οι εργασίες εκεί είναι σχεδόν ολοκληρωμένες. Είναι ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του δημόσιου χώρου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανενεργή σιδηροδρομική γραμμή μετατρέπεται σε έναν χώρο πρασίνου, περιπάτου, αναψυχής και ήπιας άθλησης. Αναβαθμίζονται αισθητικά και λειτουργικά, δηλαδή οι χώροι εκεί μιας μεγάλης περιοχής που δεν είναι σε καλή κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια που παλιά λειτουργούσε η σιδηροδρομική γραμμή. Το προκατακτικό αυτό έργο ξεκίνησε επί θητείας Παναγιώτη Νίκα στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Τώρα περιφερειάρχης είναι ο Δημήτρης Πτωχός, που συνεχίζει και ολοκληρώνει αυτό το έργο. Το συμφωνητικό με τον ανάδοχο είχε υπογραφεί το Σεπτέμβριο του 2023. Είχε υπογραφεί και προγραμματική σύμβαση τότε μεταξύ της περιφέρειας Πελοποννήσου, της ΓΕΟΣΕ τότε και του Δήμου Κορινθίων. Και εσείς, Γκέλη, τώρα έχει δημιουργηθεί ένα πολύ σπουδαίο έργο, όμορφο, αισθητικά, αλλά μια ανάσα και για τους κατοίκους, για βόλτες, περίπατο, άθληση, αναψυχή. Ενώ προβλέπονται και άλλες μεγάλες παραμβάσεις σε όλο το παραλιακό μέτωπο, τόσο της Κορίνθου όσο και του Λουτρακίου, και μάλιστα να υπάρξει και μια ενοποίηση αυτής της μεγάλης παράλιας περιοχής. Όμως αυτό το έργο έτσι λίγο είναι πολύ μεγάλο και βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, αλλά ακόμα δεν έχει ξεκινήσει 100% η κατασκευή. Πάντως το περιβαλλοντικό πάρκο της Κορίνθου σχεδόν ολοκληρώνεται. Πάμε και σε τελετή εγγενείων σε λίγο διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης περνούν οι εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων στην ποταμιά Θάσου. Στόχος της διοίκησης του Πανεπιστημίου είναι να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία ενός πρότυπου summer camp. Η Ρένα Παταζόγλου είναι μαζί μας τώρα. Ρένα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ναι. Θα προηγηθεί βέβαια η πλήρη συντήρηση, αναβάθμιση και αξιοποίηση του χώρου. Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο θα αναλάβει την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών λειτουργίας, καθώς και την εκτέλεση των αναγκαίων τεχνικών εργασιών. Τώρα, πρόκειται για δύο ακίνητα εμπαδού 10.000 και 400 τετραγωνικών μέτρων, αντίστοιχα, μαζί με τα υφιστάμενα κτίσματα και τις υποδομές τους. Η παραχώρηση έχει διάρκεια 15 χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης. Στο νέο Summer Campus θα υλοποιούνται εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματα από όλα τα τμήματα του Δημοκριτίου, θερινά σχολεία και δράσεις που απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος, συνεργασίες με φοιτητές από όλη την Ελλάδα και από διεθνείς ακαδημαϊκούς εταίρους. Να πούμε ότι οι κατασκηνώσεις ποταμιάς Θάσου ήταν ανενεργές για πολλά χρόνια. Η παραχώρηση έγινε με απόφαση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με συνεργασία με το Δήμο Θάσου. Η παραχώρηση αναμένεται να έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στην τοπική κοινωνία της Θάσου, σύμφωνα με την διοίκηση του Δημοκριτίου Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Δόθηκε τελικά η παράταση στους αγρότες της Ιεράπετρας για την κατάθεση των αιτήσεων προκειμένου να επιδοτηθούν για την αγορά λοιπασμάτων. Την παράταση ζητούσε ο ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας, τονίζοντας ότι το διάστημα για το οποίο ήταν προγραμματισμένο να μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα, δηλαδή ως τις 19 Ιουλίου, ήταν ιδιαίτερα περιορισμένο. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Θα πάμε μέχρι τις 31 Ιουλίου. Αυτό αποφάσισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπήρξε και αρκετή πίεση από τον Δήμο της Ιεράπετρας. Είχαμε και την επέμβαση του κ. Πετζετάκη και των αγροτών, οι οποίοι έστειλαν στο Υπουργείο την επιστολή. Φαίνεται ότι συνηγόρησε το Υπουργείο, προκειμένου να πάει δηλαδή άλλες 10 μέρες, ουσιαστικά 11 μέρες, για να μπορέσουν να έχουν το χρονικό περιθώριο να καταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα, προκειμένου να, όσοι δικαιούνται, να πάρουν αυτή την επιδότηση για τα λοιπάσματα, για τα αγροτικά εφόδια. Ξέρετε, το κόστος παραγωγής είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε, ακόμα και αυτά τα λίγα χρήματα που οι αγρότες μπορούν να εξοικονομήσουν από τις εκτόσεις που παίρνουν για την αγορά των αγροτικών εφοδίων είναι πάρα πολύ σημαντικά.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οδηγός που μετά από τροχαίο που είχε στην Εγνατία Οδό προσέφυγε στη δικαιοσύνη, τόσο κατά της Εγνατίας Οδού ΑΕ όσο και κατά της αναδόχου εταιρείας συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου, δικαιώθηκε στο δικαστήριο και η υπόθεσή του συνιστά

0: αρκούδες του οδοστρώματος, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί τις πορείες του, να πραγματοποιήσει αναστροφή και να προσκρούσει με σποδρότητα στο τσιμεντένιο διαχωριστικό διάζωμα, με συνέπεια να υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Οι δικαστές και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό αποφάνθηκαν πως όντως το τροχαίο ατύχημα προκλήθηκε εξαιτίας αφενός της κατάστασης του οδοστρώματος και των συνθήκων που λόγω αυτής διαμορφώθηκαν και αφετέρου λόγω και της απουσίας επαρκούς προειδοποιητικής σήμανσης. Ενώ ταυτόχρονα έλαβαν και υπόψη τους την καθυστερημένη ανταπόκριση του οχήματος έκτακτης ανάγκης του αυτοκινητοδρόμου. Υπέρ του οδηγού επιδικάστηκαν. Αποζημίωση που καλύπτει τα ποσά που απαιτήθηκαν για τις επισκευές των ζημιών του αυτοκινήτου, αποζημίωση για ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη, καθώς και αποζημίωση για τα δικαστικά του έξοδα. Γκέλη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Οι τηλεφωνικές απάτες με θύματα, κυρίως ηλικιωμένους, δεν έχουν σταματημό, με τους επιτίδιους να αλλάζουν μόνο τις λεπτομέρειες του σενάριου και να συνεχίζουν τη δράση τους. Χαρακτηριστική είναι μια νέα περίπτωση στην περιοχή του Πύργου, όπου ένας 88χρονος έπεσε στην παγίδα ατόμων που εμφανίστηκαν ως λογιστές, με αποτέλεσμα να χάσει πολλά λεφτά. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Χθες λέγαμε για τρεις συλλήψεις και άλλα 8 άτομα που αναζητούνται από μια ομάδα η οποία δρούσε στην περιοχή από τα μέσα Ιουνίου μέχρι τα τέλη του περασμένου μήνα. Τελικά χθες είχαμε άλλον έναν ηλικιωμένο στην περιοχή του Πύργου να πέφτει θύμα απαταιώνων, οι οποίοι προσποιήθηκαν τους λογιστές, τον πήραν τηλέφωνο, τον πίεσαν να βάλει τα χρήματά του και τα χρυσαφικά του σε μια τσάντα και να τους τα παραδώσει για καταμέτρηση, προκειμένου να μην επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία. Ο ηλικιωμένος πίστηκε, έβαλε τα χρήματα 80.000 ευρώ σε μια
1: σακούλα.
2: 80.000, ναι. Και τα χρυσαφικά τα οποία είχε μέσα στο σπίτι και τα οποία υπολογίζονται περίπου στις 10.000 ευρώ. Τα έδωσε στους λογιστές σε εισαγωγικά και περίμενε κάποιες ώρες για να γίνει η καταμέτρηση, όπως του είχαν πει. Βέβαια, οι επιτίδιοι δεν εμφανίστηκαν πίσω. Μετά από κάποιες ώρες ο ηλικιωμένος κατάλαβε ότι έχει πέσει θύμα απάτης και απευθύνθηκε στην αστυνομία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Ένας 16χρονος συνελήφθη στοιχείο ως μέλος οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες. Εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις απάτης, ενώ ταυτοποιήθηκε για την εμπλοκή του στις υποθέσεις αυτές και ένας 40χρονος. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι και από τυχείο. Και ακούγοντας τον συνάδελφο από τον Πύργο, παρόμοιες υποθέσεις και εδώ στοιχείο. Και πρέπει να πω, Γέλη, ότι πριν από την τελευταία ώρα, μέσω από το δίκτυα από ομάδες του Facebook, φαίνεται ότι τουλάχιστον δύο περιπτώσεις έχουν καταγραφεί σήμερα το πρωί να προσπαθούν πάλι να πάρουν τηλέφωνο σε σπίτι και να προσπαθήσουν να πέσουν στην παγίδα αυτή, να καταφέρουν μάλλον να πείσουν κάποιο ηλικιωμένο να παραδώσει χρήματα. Ο 16χρονος τώρα στην περίπτωση στην ειδική μας, στην οποία συνελήφθη στοιχείο, ήταν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, μιας και την Δευτέρα που μας πέρασε είχαν επικοινωνήσει ένας άνδρας και μια γυναίκα τηλεφωνικά καταρχήν με μια ηλικιωμένη στην πόλη της Χίου. Προσφυρούνταν και εδώ ότι ήταν λογιστές και μια γυναίκα ήταν το σκηνικό της πρόσωπο, και με το πρόσημο της υποχρέωσης καταγραφής των χρημάτων και προσβλημάτων προκειμένου αυτά να διασφαλιστούν και να αποφευχθεί τυχόν επιβολή χρηματικού προστίμου, κατάφεραν να τα εξαπατήσουν. Ο 16χρονος με το μηχανάκι που ήταν του 40χρονου πήγαινε στο σημείο που του υποδείκνυαν και έπαιρνε αυτά τα χρήματα. Στην πρώτη περίπτωση του παρέδωσαν το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ και κοσμήματα για τη μορφή αξίας 10.000 ευρώ, ενώ την ίδια μέρα ήταν μια άλλη ηλικιωμένη, με τον ίδιο τρόπο είχε παραδώσει 8.000 ευρώ περίπου σε κοσμήματα και τη μορφή. Κατάφεραν από την πλευρά της αστυνομίας που ξεκίνησαν τις έρευνες άμεσα το βράδυ της Τρίτης, να συλληφθεί στο λιμάνι της Χίου ο 16χρονος, προσπαθούσε να φύγει και να εξεδημιαστούν αυτές οι δύο υποθέσεις. Έχει σημαντική δικογραφία και σε βάρος του γονέα του ανηλίκου για το αδίκημα της παραμέλης υποπτίας ανηλίκου, όπως επίσης και για αυτά τα δύο άτομα, τις κατηγορίες που έχουν, είναι η εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση.

0: Άνωση, τα δικήματα της ένταξης λοιπόν και συμμετοχής αυτήν και για την απάτη.
1: Μάλιστα.
0: Και προσοχή ιδιαίτερη χρειάζεται, γιατί όπως σας είπα στην αρχή, τουλάχιστον δύο περιπτώσεις είχαμε σήμερα με τηλεφωνήματα. Ελπίζουμε να μην υπάρξει και κάποιο νέο περιστατικό που να καταγγελθεί στην αστυνομία ως ότι έπεσε κάποιο θυμάς απάτης.
1: Τι να πω, καθημερινά τα λέμε, καθημερινά τα ακούμε, φαίνεται ότι δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή, μεγαλύτερη ενημέρωση, ειδικά στους ηλικιωμένους από τα παιδιά τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στα Χανιά και τον Περικλή Κουκλάκη. Εκεί την έντονη δυσφορία τους για τα διαδικαστικά ζητήματα που αντιμετωπίσουν οι πολίτες αλλά και οι φορείς που διαχειρίζονται την κτηματογράφηση θα εκφράσουν συντονισμένα δικηγορική σύλλογη και τα τεχνικά επιμελητήρια ολόκληρου του νησιού σε παγκρίτια σύσκεψη διαμαρτυρίας που θα γίνει αύριο το πρωί. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι μια κατάσταση η οποία τους φέρνει σε τέλμα, όπως αναφέρουν για πολλωστή φορά, είναι η αλήθεια, και οι δικηγόροι αλλά και τα περιφερειακά τμήματα τεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδος στην Κρήτη. Καθώς, όπως αναφέρουν, η κατάσταση με την κτηματογράφηση έχει φτάσει πλέον σε μη διαχειρίσιμη μορφή. Ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο είχαν γίνει συντεταγμένες ενέργειες έτσι ώστε να υπάρχει μια τεκμηριωμένη πρόταση προς τα συναρμόδια Υπουργεία για να ολοκληρωθεί σωστά το ζήτημα της κτηματογράφησης, το κτηματολόγιο δηλαδή. Ωστόσο, τώρα λόγω της διαδικασίας που και με την προσωρινή ανάρτηση των δασικών χαρτών έχει φέρει σχεδόν το σύνολο του νησιού, όχι το σύνολο, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του νησιού να φέρεται ως δασικό, έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση συνολικά στο πώς γίνεται η ανάρτηση της κτηματογράφησης. Αύριο θα συγκεντρωθούν για ακόμα μία φορά, ωστόσο συντεταγμένα και όλοι μαζί, οι δικηγορικοί σύλλογοι και οι τέσσερις του νησιού, καθώς και τα δύο τεχνικά επιμελητήρια Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης, ώστε να διατρανώσουν και πάλι τις φωνές τους και βέβαια να διεκδικήσουν να μπει ένα τέλος στην όλη ταλαιπωρία που υφίστανται και οι πολίτες αλλά ομοίως και οι ίδιοι ως επαγγελματίες, λαμβάνοντας μάλιστα και τις σχετικές αποφάσεις όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένες κινήσεις, ενέργειες που θα οδηγήσουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κτηματογράφηση αυτή την ώρα, ειδικότερα στο νησί της Κρήτης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Στην κορυφή της ρομποτικής στα Ιωάννινα, με 6 μετάλλια για τους ρομποτζέδες στη Βραζιλία, η ομάδα πέτυχε μια από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στην ιστορία της, κατακτώντας τα 6 μετάλλια στο Robo Summit 2026. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Χριστό.
3: Ναι, Αγγέλη, είναι από τις ειδήσεις που πραγματικά μας κάνουν και γεμίζουμε έτσι με περηφάνεια.
1: Να πούμε και κάτι καλό.
3: Έτσι, αυτό ακριβώς, αυτό που το είπες. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την Ήπειρο ή με τα Γιάννα, έχει να κάνει σε επίπεδο επικράτειας. Έτσι λοιπόν, όπως ανέβρες, πολύ σημαντική διεθνή διάκριση πέτυχε η ομάδα εκπαιδευτικής ρομποτικής, Robo Τσέντες, κατακτώντας 6 μετάλλια στο Robo Summit 2026 που πραγματοποιήθηκε στη Βραζιλία, παρακαλώ. Η ομάδα, να αναφέρουμε, Γκέλη, από τα Γιάννα διαγωνίστηκε απέναντι σε 36 ομάδες, ακόμη και σε πανεπιστημιακές. Την ελληνική αποστολή εκπροσώπησαν οι μαθητές Διονύσης Μαμόλης και Αλκιβιάδης Δυναλέξης, ενώ η συμμετοχή των παιδιών είχε εξασφαλιστεί μετά τις διακρίσεις σε σχετικούς πανελληνίους διαγωνισμούς. Να αναφέρουμε τέλος ότι η επιτυχία αυτής της ομάδας από τα Γιάννα προβλήθηκε και από μέσα ενημέρωσης της Βραζιλίας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Τον ήχο της Ελλάδας μεταφέρουν στη Βόρεια Μακεδονία 10 μπουζούκια από τη Θεσσαλονίκη το βράδυ στις 9. Το πιο αναγνωρίσιμο ελληνικό μουσικό όργανο θα γίνει ο πρωταγωνιστής μιας βραδιάς αφιερωμένης στη μουσική, το χορό και την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Να πάμε στη Φλόρινα και την Τάμη Αδάμου. Καλησπέρα, Τάμη.
4: 10 μπουζούκια συναντιούνται πάνω στην ίδια σκηνή, συντονίζονται και κάνουν τον ήχο τους να πολλαπλασιάζεται, δημιουργώντας μια εικόνα που σπάνια συναντά κανείς στη μουσική αυτή συνομιλία των ομοειδώνων οργάνων Οι παινιές ενώνονται και περνούν από το ρεμπέτικο στο λαϊκό και από το έντεχνο στα τραγούδια που έχουν χαρακτεί στην συλλογική μνήμη, και η παρουσία των 10 μπουζουκιών της Δόμνας από τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο πλαίσιο του 20ου Βαλκανικού Φεστιβάλ Locum Fest 2026 που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Αρχαίο Θέατρο Ηράκλειας Λυγκιστίδα στο Μοναστήρι μέσω του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βόρεια Μακεδονία. Ένα μουσικό φεστιβάλ που είναι γνωστό και διοργανώνεται κάθε χρόνο τον Ιούλιο και είναι αφιερωμένο στον εορτασμό του διαπολιτισμικού διαλόγου, της παράδοσης και της παγκόσμιας μουσικής. Προσπαθεί να αναδείξει την πολυπολιτισμική ιστορία της πόλης, την περίοδο κατά την οποία το μοναστήρι ήταν σημαντικό Οθωμανικό εμπορικό και διπλωματικό κέντρο των Βαλκανίων και έχει φιλοξενήσει δεκάδες σχήματα από περισσότερες από 25 χώρες στις προηγούμενες διοργανώσεις. Και το Λύκειο Ελληνίδων Φλόρινας θα βρεθεί σήμερα εκεί, που θα παρουσιάσει τους δικούς μας παραδοσιακούς χορούς.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Τάμη Αδάμου. Να πάμε τώρα και στην Μαριέτα Γαβριλιώτη και τη Ρόδο. Εκεί η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο του νησιού ήταν αυξημένη τον Ιούνιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, ενώ αντιθέτως μείωση καταγράφηκε στην ΚΟ. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
5: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Λοιπόν, ναι, εδώ ο τουρισμός καλά κρατεί, η κίνηση δηλαδή καλά κρατεί. Σε ό,τι αφορά στις αφίξεις τα πάμε μια χαρά. Το δείχνουν τα στοιχεία της κίνησης στο αεροδρόμιο Ρόδου. Βέβαια και με τις υπόλοιπες μορφές τουρισμού καλά τα πάμε. Αναφέρομαι στην κρουαζιέρα, στο γιότινγκ, σε οτιδήποτε τέλος πάντων. Από αριθμούς πάμε καλά. Εκεί που αρχίζει λίγο η γκρίνια είναι όταν ρωτάς τους επιχειρηματίες για τα έσοδα και για το τι τους μένει γενικότερα. Πάντως να σταθούμε σε αυτά που μας έρχονται από το αεροδρόμιο, που η Fraport λέει ότι η κίνηση ήταν αυξημένη τον Ιούνιο που μας πέρασε σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό, πράγματι κατά 3,6%. Διακινήθηκαν συνολικά 1.093.044 τουρίστες. Παραδοσιακά πρώτη σε κίνηση στη Ρόδο είναι η Βρετανική αγορά, και οι επιβάτες λοιπόν από τη Μεγάλη Βρετανική ανήλθαν συνολικά σε 281.159. Δεύτεροι έρχονται οι Γερμανοί και τρίτη παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια είναι πράγματι οι Πολωνοί. Έχουμε σε καλά επίπεδα και τους Ιταλούς επισκέπτες και τους Ισραηλινούς που πάντα αποτελούν για μας μια δυναμική αγορά. Όπως είπαμε, οι αριθμοί των αφίξεων είναι πολύ καλοί. Εκεί που υπάρχει ένας σκεπτικισμός και ένας προβληματισμός στους επιχειρηματίες της Ρόδου είναι στα έσοδα, καθώς οι επισκέπτες μας είναι μάλλον λίγο κουμπωμένοι στο τι θα ξοδέψουν εδώ στη Ρόδο. Τώρα στην ΚΟ, πράγματι από τα στοιχεία που δίνει η Fraport για το αεροδρόμιο δεν είναι τόσο καλή η κατάσταση, δηλαδή είναι μειωμένη η κίνηση. Βέβαια μιλάμε για μία μείωση της τάξης του 1% τον Ιούνιο, ίσως δεν ξέρω αν είναι και άξια λόγου τέτοια κίνηση, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ιούνιος ήταν ο τρίτος κατά σειρά μήνας που η τουριστική κίνηση στην ΚΟ εμφάνιζε μείωση, έστω και μικρή, 1,4 ήταν ο Μάιος, σε αντίθεση με τον Απρίλιο που η μείωση στην ΚΟ ήταν αρκετά μεγάλη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε.
5: Πάντων, οι αριθμοί καλά πάνε. Τώρα θα κάνουμε ταμείο στο τέλος της σεζόν, έτσι.
1: Να μεταφραζόταν αυτή η κίνηση, τουλάχιστον στη Ρόδο, υπάρχει και σε χρήμα, καλά θα ήταν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο μεταξύ, υπάρχει έντονη ανησυχία και για τον κλάδο της κρουαζιέρας. Σύμφωνα με όσα λέει η Ένωση Ξεναγών Σαντορίνης. Δεν έχουμε τη Λίνα Θεολογή του, όχι. Δεν έχουμε κάτι. Όχι, δεν έχουμε κάτι. Ωραία. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να τη βρούμε τώρα την Ελληνική Θεολογία του και θα επανέλθουμε.

0: σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας λόγω εργασιών συντήρησης του οδοστρώματος. Οι περιορισμοί αυτοί θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου και οι εργασίες θα γίνονται από τις 7.30 το πρωί ως τη Δύση του Ηλίου. Το τμήμα που θα επηρεαστεί εκτείνεται στην Εθνική Οδό Αλεξάνδρειας Βέρειας μέχρι τα όρια του νομού Κοζάνης, από την έξοδο της πόλης της Αλεξάνδρειας μέχρι την έξοδο του δημοτικού διαμερίσματος Καβασίλων προς το δημοτικό διαμέρισμα Σταυρού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα ισχύει αποκλεισμός του αριστερού ή του δεξιού ρεύματος πορείας ανάλογα και η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται εναλλάξ από το ελεύθερο ρεύμα κυκλοφορίας. Πάμε να κλείσουμε με πολιτισμό και ο Βόλος είναι ο σημερινός σταθμός στην περιοδία της Μύδιας στο Ευρυπίδη που φιλοξενείται απόψε στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Η Πέννη τον πριν είναι μαζί μας. Πέννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. 29 χρόνια μετά την ερμηνεία της στον ίδιο ρόλο, η Καριοφιλιά Καραμπέτη επιστρέφει ως Μύδια στην εμβληματική τραγωδία του Ευρυπίδη σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες θεατρικές παραγωγές του φετινού καλοκαιριού που βρίσκεται ήδη, όπως είπε, σε περιοδία σε πόλεις της ελληνικής περιφέρειας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο σημαντικός και γνωστός στο ελληνικό κοινό Σέρβος σκηνοθέτης Νικίτα Μιλιβόγεβιτς, ο οποίος πλαισιώνεται από μια ομάδα σπουδαίων συντελεστών. Η παράσταση διατηρεί τον κλασικό άξονα του κειμένου, παρουσιάζοντας μια Μύδια που κουβαλάει στη σκηνή ως μνήμη και ως αλήθεια το αφόρητο φορτίο του έρωτα που οδηγεί στην προδοσία, την εξορία και τελικά τον θάνατο. 12 ηθοποιοί, ανάμεσα στους οποίους ο Άρης Λεμπεσόπουλος, ο Λάζαρος Γεωργιακόπουλος και η Ειρένη Πιτακή, συγκροτούν ένα συμπαγές σκηνικό σώμα όπου οι φωνές ενώνονται και λειτουργούν ως καθρέφτης της πτώσης της ηρωίδας. Δύο μουσικοί επισκηνής συμμετέχουν οργανικά στη δράση, με την ζωντανή μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού να διατρέχει την παράσταση με ένταση και υποβλητικότητα, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο που συνομιλεί με τον αρχαίο λόγο. Μια παράσταση που θα λέγαμε ότι αναμετριέται με τον πυρήνα της αρχαίας τραγωδίας, μιλώντας για το οριακό σημείο που ο άνθρωπος συνθλίβεται ανάμεσα στον έρωτα και την κοινωνική τάξη, αλλά και για την τραγικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης που φτάνει στο έσχατο όριο. Απόψε λοιπόν στις 9 και 4 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη του Βόλου, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 25 ευρώ και μειωμένο στα 20. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρροητικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 με 37, ενώ στα δυτικά υπηρετικά τοπικά και τους 38 βαθμούς.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάτσου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Έρευνες, ευθύνες και νέα δεδομένα στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Στην υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ενώ κυβέρνηση για την αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα πειρά τους για τις πολιτικές προεκτάσεις της υπόθεσης. Παράλληλα, νέα εξέλιξη καταγράφεται στη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα με τη σύλληψη ενός ακόμη ατόμου. Στην Κυψέλη, κάτοικοι αγωνιούν για τις ρογμές σε κτίρια από τα έργα του μετρό, ενώ μετά την εισαγγελική παρέμβαση βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια και τις πιθανές ευθύνες. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 16 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ποινικές διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους βουλευτές Κρέκα, Σενετάκη, Μπουκόρο και Παπακώστα. Στο αρχείο δικογραφία για τους υπόλοιπους 7 βουλευτές. Εχμές Μητσοτάκη κατά της αντιπολίτευσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έτοιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα, ποιος θα ζητήσει γνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει γνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Συνελήφθηκε 4ο άτομο για το φωνικό εμπρισμό που οδήγησε στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για το πρόσωπο που φέρεται να παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος και στη συνέχεια να τα παρέδωσε στους δύο που πραγματοποίησαν την επίθεση. Αγωνιούν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις ρογμές στα σπίτια τους. Παρέμβαση του εισαγγελέα. Συνάντηση νωρίτερα του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση του Μετρό. Τι είπαν οι ειδικοί για τις ρογμές στο Earth News Radio 105,8. Και στον τελικό του Μουντιάλ η Αργεντινή, μετά από συγκλονιστικό παιχνίδι και ανατροπή στα τελευταία λεπτά, η παρέα του Μέση επικράτησε της Αγγλίας και πήρε το εισιτήριο για τη μεγάλη μάχη του τίτλου. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τη νέα εξέλιξη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 4 ενεργεία βουλευτών. Πρόκειται για τους Μάξιμο Σενετάκη, Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μπουκόρο και Κατερίνα Παπακώστα, οι οποίοι κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος. Για ακόμα 7 βουλευτές, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο. Για όλες τις δικαστικές εξελίξεις αλλά και τα νέα δεδομένα στην υπόθεση, συνδεόμαστε με τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Άννα, καλό μεσημέρι. Να μας πεις τι προέκυψε από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
6: Είναι η ποινική αξιολόγηση της δικογραφίας για τα πεπραγμένα του οργανισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, σύμφωνα με την οποία απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος συνολικά σε βάρος 22 προσώπων. Ανάμεσα στους 22 κατηγορούμενους είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, 4 από τους 11 που έδωσαν το προηγούμενο διάστημα ανομωτή εξηγήσεις. Όπως είπες και εσύ, πρόκειται για τον Κώστα Σκρέκα, τον Χρήστο Μπουκόρο, τον Μάξιμο Σενετάκη και την Κατερίνα Παπακώστα. Κατά περίπτωση κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε βαθμό πλημελήματος. Η κυρία Παπακώστα αντιμετωπίζει επιπλέον και την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Οι υπόλοιποι 7 που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για αυτούς η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο, καθώς κρίθηκε ότι δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Πρόκειται για τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον Κώστα Τσιάρα, τον Νότι Μηταράκη, τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, τον Θεόφιλο Λεονταρίδη, τον Βασίλη Βασιλιάδη και τον Κώστα Καραμανλή. Η δικογραφία επίσης αρχειοθετήθηκε για 2 πρώην γαλάζιους βουλευτές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για 3 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Από τα υπόλοιπα 18 πρόσωπα, διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος του τότε Προέδρου του ΟΠΕΚΙΠΕ Δημήτρη Μελά για απιστία, του πρώην Γενικού Διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων και 2 πρώην Περιφερειακών Διευθυντών του ΟΠΕΚΙΠΕ. Ανάμεσα στους υπόλοιπους κατηγορούμενους είναι ένας υπάλληλος πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, ένας συνεργάτης πρώην υπουργού, ένας δημόσιος λειτουργός και αρκετοί δικαιούχοι επιδοτήσεων. Τώρα, με δεδομένο ότι οι πράξεις αυτές, για τις οποίες κατηγορούνται οι 22, παραγράφονται το Σεπτέμβριο του 26, τον προσεχή Σεπτέμβριο δηλαδή, η δικαστική διαδικασία θα πρέπει να τρέξει πάρα πολύ γρήγορα. Θα πρέπει ως τότε να έχουν επιδοθεί τα κλητήρια θεσπίσματα στους 22 κατηγορούμενους και να έχει προσδιοριστεί η δίκη τους το αργότερο έως τον προσεχή Νοέμβριο, προκειμένου να μην παραγραφούν πράξεις.
5: Ναι, αυτά πρέπει να γίνουν στο αμέσως προσεχές διάστημα, όπως μας είπες και εσύ, Άννα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, οι αποφάσεις Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΙΠΕ πυροδότησαν νέα πολιτική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση απάντησε στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, μιλώντας στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση για τις αναφορές περί κυβέρνησης υποδίκων, θέτοντας το ερώτημα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που, όπως είπε, διασύρθηκαν επί εβδομάδες. Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάνο, καθότι Άγιο Πρωθυπουργός ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ παράλληλα αφήνει και αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καλό μεσημέρι.
7: Καλώς ήρθατε. Εμένα ο εξής χαρακτηρισμός λοιπόν χρησιμοποιήσει ο Πρωθυπουργός κυρίως για την αντιπολίτευση, αλλά όπως είπες και εσύ, αυτή και εχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μιλώντας στην συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Με την ανακοίνωση, ανέφερε ο Πρωθυπουργός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως ανέφερε, 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν βρεθεί στο στόχαστρο, με τις υποθέσεις τους για τους 9 να έχουν πλέον αρχιοθετηθεί, ενώ 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος. Οι 9, είπε ο Πρωθυπουργός, αποδεικνύεται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα και υπενθύμησε πως είχε ζητήσει την παραίτηση 3 υπουργών για λόγους πολιτικής ευθυξίας, κάνοντας λόγο για έντιμους πολιτικούς, οι οποίοι στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν πριν ακόμα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα, είπε ο Πρωθυπουργός, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για αυτές τις θηλιότητες. Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και επιχείρησε να αξιοποιήσει πολιτικά τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ άφησε, όπως είπαμε, και εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Αυτή τη φορά ευθεία ήταν οι εχμές του Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας μάλιστα πως φάνηκε να εμπλέκεται στο νοσοκομματικό εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Όσον αφορά την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο αθωότητας, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, κατέληξε ο Πρωθυπουργός συγκεκριμένη του αναφορά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.
5: Τώρα, Άγιοι, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, είχε ζητήσει από όσους χρησιμοποίησαν τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, δηλαδή κυβέρνηση υποδίκων, να ανακαλέσουν τις δηλώσεις τους.
7: Ακριβώς. Άρχεται ιδιαίτερα γεγονός ότι 7 από τους 11 αρχικά βουλευτές που είχαν κατηγορηθεί για τον ΟΠΚΕΠΕ υποθέσεις μπήκαν στο αρχείο, ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση και ρωτώντας συμπεντακτικά αν θα ζητήσουν συγγνώμη που είχαν μιλήσει για μια κυβέρνηση υποδίκων. Η απάντηση είναι πως ισχύει και για αυτούς το τεκμήριο αυτό. Για τους 4 που παραπέμπονται για τα πλημελήματα, είναι αυτονόητη η στάση οποιοδήποτε κόμμα σε μια δημοκρατία. Θα έπρεπε να υπάρχει διάκριση εξουσιών. Περιμένουμε την απόφαση δικαιοσύνης, είπε ο κ. Σεμαρινάκης. Αναφερόμενο στην αντιπολίτευση, μίλησε προεξοφλώντας ουσιαστικά η αντιπολίτευση για την άσκηση ποινικής δίωξης για την ενοχή των ανθρώπων αυτών. Λίγους μήνες μετά και την έκθεση της κ. Γεροπούλου, πηγαίνουν υποθέσεις στο αρχείο. Είναι πολύ απλή ερώτηση. Όσοι μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων, θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς 9 ανθρώπους. Δεν θα τους πω βουλευτές, θα πω 9 πολίτες, είπε ο κ. Μαρινάκης σήμερα, μάλιστα. Ανταπάντησε στην σχετική ανακοίνωση του Πασόκ, βάζοντας ότι το Πασόκ έβαλε και πάλι στο κάδρο το σύνολο ανθρώπων που άσκησε ποινική δίωξη και ουσιαστικά λέει ότι πρέπει να απολογηθούμε ως κυβέρνηση. Απολογήσε όταν είναι κάτι αμετάκλητο και δεδομένο, όταν μετά από κάποιους μήνες οι 4 αυτοί αρθρωθούν, θα βγάλουν νέα ανακοίνωση στο Πασόκ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα μετατοπίσουν τις θέσεις τους. Θα μετατοπίσουν τις θέσεις τους για μία ακόμα φορά. Δεν βάζουν μυαλό επιτέλους, διερωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης, λέγοντας πως το συμπέρασμα από κάθε εξέλιξη που καταρρύπτει όλα αυτά τα αφηγήματα των τηλεδικαστηρίων είναι πως όλοι αυτοί, είτε βουλευτές από την αντιπολίτευση, είτε υπουργοί, είτε τηλεκτρικοί που μετατρέπονται σε εισαγγελείς και δικαστές, πρέπει να μάθουν επιτέλους πως η δουλειά αυτή είναι μόνο δουλειά της δικαιοσύνης.
5: Και ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άγη αν θα είναι και υποψήφιοι εκ νέου σε επόμενες εκλογές οι 4 πολιτικοί, των οποίων ασκήθηκε δίωξη για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ.
7: Δεν υπάρχει λόγο να μην είναι υποψήφιοι οι 4 βουλευτές που διώκονται για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είπε ο κ. Μαρινάκης, υπενθυμίζοντας ξανά πως και για τους 4 αυτούς υπάρχει και ισχύει το τεκμήριο αυτότητας.
5: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στην συνέχεια του δελτίου, να δούμε και τι υπόθηκε και στη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Μέχρι τότε, κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ζητώντας από την αντιπολίτευση να ανακαλέσει τις δηλώσεις της περί κυβέρνησης υποδίκων.
8: Όσοι μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων από την αντιπολίτευση, με πρώτο το Πασόκ, θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς τους 9 ανθρώπους. Εγώ θα πω βουλευτές, τους 9 πολίτες. Δεύτερο το οποίο θέλω να πω. Παραιτήθηκαν από την κυβέρνηση για να διερευνηθεί η υπόθεσή τους, όχι επειδή θεωρούσαν ότι είναι ένοχοι, κάποια μέλη της. Συγκεκριμένα είναι τα ονόματα. Ο κύριος Τσιάρας, ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο κύριος Χατζηβασιλείου, παραιτήθηκαν. Στοχοποιήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Ο κύριος Μεταράκης από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Οι υποθέσεις τους αρχιοθετήθηκαν. Αυτοί που τους στοχοποίησαν, γιατί το κυβέρνηση υποδίκων είχε και διπλή ανάγνωση. Η μία είχε να κάνει με τη δεδηλωμένη, ενώ υπήρχαν 97 βουλευτές από όλα τα κόμματα υπό άρση ασυλίας. Η δεύτερη ανάγνωση έχει να κάνει με τους υπουργούς ή τους υφυπουργούς. Για αυτούς τους ανθρώπους που και εκείνοι έχουν μια προσωπικότητα, μια οικογένεια και υπήρξε αυτή η στοχοποίηση. Θα υπάρχει αντίστοιχη αποκατάσταση από τα κόμματα που τους στοχοποίησαν.
5: Όπως ακούσαμε και από τον Άγη Βαγιάνο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να είναι ξανά υποψήφιοι σε επόμενες εκλογές. Οι 4 πολιτικοί που, όπως είπαμε, ασκήθηκε δίωξη για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Ο κύριος Μαρινάκης απάντησε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι υποψήφιοι, τονίζοντας πως το τεκμήριο της αθωότητας ισχύει και για αυτούς και πως το δικαστήριο μπορεί να αθωωθούν.
8: Με ρωτήσατε αν θα είναι υποψήφιοι. Η απάντηση είναι πως υπάρχει. Και για αυτούς ισχύει και για αυτούς τους 4 το τεκμήριο αθωότητας. Άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι.
5: Τώρα είχαμε και αντιδράσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την απόφαση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ασκούν κριτική στην κυβέρνηση και Ευγενία Λούζου θέτουν και το ζήτημα των πολιτικών ευθυνών. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Έτσι ακριβώς, από το Πασόκ συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε στην ΕΡΤ πως η σημερινή δίωξη αποδεικνύει πως το σκάνδαλο το ΟΠΚΕΠΕ ήταν γαλαζίο και οργανώθηκε από εκλεκτούς του Πρωθυπουργού. Βεβαίως, δεν παρέλειψε να αναφέρει, Ντόνα, πως πλέον η δικαιοσύνη έχει το λόγο, αναφέροντας παράλληλα πως ο πρωτογενής τομέας της χώρας πλήρωσε ακριβά τη διαφορά διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σημειώνοντας ακόμη ότι πρώτη φορά βλέπουμε να διώκονται κυβερνητικοί αξιωματούχοι από τη δικαιοσύνη και η κυβέρνηση να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη.
5: Να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Τσουκαλάς και συνεχίζουμε με τις υπόλοιπες αντιδράσεις, Ευγενία.
10: Εδώ είναι αυτό που λέγαμε από την πρώτη στιγμή. Ένα γαλάζιο σκάνδαλο που δημιουργήθηκε από ανθρώπους που επέλεξε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τεγίδα στην πλάτη, να διώκονται μαζικά ποινικά βουλευτές της, ναι. Η εκλεκτή της σε μια δημόσια υπηρεσία όπως ο ΠΕΚΕΠΕ να είναι αυτή τη στιγμή υπόδικη μετά την άσκηση ποινικής δίωξης, οι προσωπικές επιλογές του Πρωθυπουργού και να ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλυψε το ζήτημα και τους οδηγεί στη δικαιοσύνη με τις παρεμβάσεις της.
5: Ευγενία, τώρα κριτική στην κυβέρνηση ασκεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Υποστηρίζει ότι καταραίει το αφήγημα περί διαχρονικών παθογενειών.
9: Ακριβώς, συγκεκριμένα ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης ανέφερε πως οι Έλληνες στοχοποιούνται, η κυβέρνηση είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα, τόσα πολλά που δεν μπορεί να τα αφομοιώσει ούτε η μνήμη μας, ανέφερε ο νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Χρειάζεται πολιτική αλλαγή, ανέφερε καταληκτικά.
5: Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από όσα είπε και ο κύριος Αμανατίδης εδώ στο Earth News.
11: Οι Έλληνες φτωχοποιούνται, είναι βουτυγμένοι στα σκάνδαλα και κάθε μέρα σκάει ένα σκάνδαλο τόσο πολύ που δεν μπορεί να τα αφομοιώσει και η μνήμη μας. Άρα χρειάζεται αλλαγή.
5: Ευγενία, επιστρέφουμε σε σένα, να πάμε και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
9: Βέβαια, σκληρή ήταν η ανακοίνωση και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος ανέφερε ότι οι τελευταίες εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελούν μία ακόμη επιβεβαίωση ότι πρόκειται για ένα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας που αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους αλλά και με την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να αποδοθούν ποινικές ευθύνες, ανέφερε ο κ. Καραθανασόπουλος, όσο ψηλά και αν βρίσκονται αυτοί.
5: Να ακούσουμε και τον κύριο Καραθανασόπουλο από το ΚΚΕ.
12: Οι τελευταίες εξελίξεις αποτελούν μια ακόμη επιβεβαίωση ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους και με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διερεύνηση πρέπει να συνεχιστεί και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλους, όσο ψηλά και αν ανήκουν, και ταυτόχρονα άμεσα πρέπει να επιστραφούν τα κλεμμένα πάνω από 2 δις στους πραγματικούς δικαιούχους, στους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους.
5: Ευγενία, δεν ξέρω αν έχουν τοποθετηθεί και τα άλλα κόμματα.
9: Βεβαίως, έχω από τη Νέα Αριστερά με μια αντεκτική ανακοίνωση επίσης αναφέρει πως πλέον και επίσημα πρόκειται για ένα γαλάζιο πολιτικό σκάνδαλο με τη βούλα πλέον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μιλάμε για μια κυβέρνηση, αναφέρει η Νέα Αριστερά, βουτυγμένη στην διαφθορά, ενώ επιχειρεί να διασωθεί ακολουθώντας την τακτική της συγκάλυψης. Τέλος, η ελληνική αριστερά η συμπαράταξη Ντόνα σχολιάζει πως σε πρώτη φορά βλέπουμε ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματα τους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, αναφέρουν, ξεπέρασε κάθε θράσος και προκλητικότητας, ζητώντας μάλλον τη συγγνώμη της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη φαίνεται πως θα τα έχουμε δει όλα, αναφέρουν από την Νέα Ελληνική Συμπαράταξη.
5: Να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Η τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονική επίθεση στη Βαγιανέστρα πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομο στο οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του ορμητηρίου στην οδό Παπαδιαμάντη είχε δώσει τα κλειδιά, όπως κατονόμασε στην απολογία του. Τα κλειδιά στη συνέχεια τα έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης που ήδη είχε συλληφθεί για τον εμπρισμό και τη δολοφονική επίθεση. Πάμε στην Λία Χριστάρα να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Λία.
13: Καλώ είναι σήμερα από τη Θεσσαλονίκη. Το ένταλμα σύλληψη βγήκε χθε το βράδυ και σήμερα είχαμε τη σύλληψη έξω από το σπίτι του, στην περιοχή τη Άνω Πόλη, όπου διαμένει. Γνωρίζαν τι κινήσει, τον παρακολουθούσαν οι διοικητικές αρχές και είχαμε αυτή την τέταρτη σύλληψη που σχετίζεται και αυτή, όπω και οι προηγούμενε τρει, με την δολοφονική επίθεση στο σπίτι τη Αφροδίτη Νέστορα, ο 25χρονο. Φαίνεται, όπω πολύ σωστά είπε, να είναι αυτό που πήρε τα κλειδιά, αυτόν κατονόμασε τουλάχιστον ο ιδιοκτήτη, που πήρε τα κλειδιά του κρυσφύγιου του και βοήθησε ξεκίνησε το τρομοκρατικό δίδυμο να τοποθετήσει τις, που τοποθέτησαν τον εκδοτικό μηχανισμό, έφυγαν δηλαδή από αυτό το σπίτι και επέστρεψαν σε αυτό μόλις ολοκλήρωσαν την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Μαθαίνουμε πως πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δράση, έχει παρουσία στον πολύ σκληρό πυρήνα του αντιξουσιαστικού χώρου, όχι μόνο αυτός αλλά και ο αδερφός του και άλλα δηλαδή μέλη της οικογένειάς του. Περιμένουμε βέβαια να δούμε όταν περάσει ενώπιον του εισαγγελέα ποια θα είναι η δίωξη και τι θα πει και ο ίδιος, τι θα ισχυριστεί ο ίδιος ενώπιον των διοκτικών αρχών. Αυτή την ώρα βρίσκεται υποκράτηση έτσι κι αλλιώς, αύριο θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Είναι πάντως τέσσερις συλλήψεις οι οποίες σχετίζονται με αυτή την επίθεση. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις που θα έχουμε. Το έχει πει άλλωστε και ο υπουργός ότι θα έχουμε συλλήψεις για όλες τις επιθέσεις και δηλαδή για τους δύο μηχανισμούς που τοποθετήθηκαν στο σπίτι του κ. Εκίμοβιτς και στο σπίτι του κ. Αναστασιάδη.
5: Αναμένουμε, όπως μας είπες και εσύ, οι αρχές να ξεκριβώσουν για τον ακριβή ρόλο του 24χρονου και τυχόν να διασυνδέσει του και με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λία. Βγαίνουμε εκτός συνόρων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνέχισαν για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα τα εκατέρωθεν χτυπήματα, κλιμακώνοντας την ένταση. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπλεξαν σε δύο κύματα περιοχές στα νότια, στα στενά του Ορμούζ, αλλά και βορειότερα, γύρω από την Τεχεράνη. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας εκ νέου Αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου και προειδοποιούν με σκληρά αντίπεινα αν, Έλενα Λεβίζου, οι Αμερικανοί στοχεύσουν υποδομές της χώρας. Συνδεόμαστε λοιπόν με την αίθουσα σύνταξης. Βλέπουμε μια περαιτέρω κλιμάκωση όσον αφορά την Μέση Ανατολή, Έλενα.
14: Ακριβώς, Ντόνα, και στα πλήγματα αλλά και στην ρητορική. Οι Αμερικανικές δυνάμεις λοιπόν έπληξαν στόχους τόσο στο νότο του Ιράν, γύρω από τα στενά του Ορμούς, στις περιοχές όπως και τις προηγούμενες τέσσερις νύχτες, στο Μπαντάρ Αμπάς, η Ρίκ και σε νησιά των στενών του Ορμούς, αλλά και βορειότερα όπως είπε στην Τεχεράνη, ενώ υπήρξε και ένα πλήγμα κοντά σε αντικαρκυνικό νοσοκομείο για παιδιά στο Αφγάζ, όπου εκεί αναγκάστηκαν οι αρχές να το εκενώσουν όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Για αυτό το πλήγμα κοντά στο νοσοκομείο τα αντίπεινα ήταν σύμφωνα με τους Ιρανούς να πλήξουν αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Επίσης σημειώθηκαν επιθέσεις από την Ιρανική πλευρά προς αμερικανικούς στόχους στο Κουβέιτ αλλά και στο Μπαχρέιν. Να πούμε επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα σκληρά αυτά χτυπήματα θα συνεχιστούν, είτε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, θα το τελειώσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία, και κάλεσε, είπε χαρακτηριστικά, το Ιράν θα πρέπει να συμμορφωθεί. Επίσης υπάρχουν δημοσιεύματα στην Wall Street Journal συγκεκριμένα που λένε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος σκέφτεται επιλογές για να επεκτείνει τα αμερικανικά πλήγματα, να τα κάνει εντονότερα και να τα επεκτείνει, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και πάλι το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης στο νησί Χάρκ, το πολύ σημαντικό αυτό νησί.
5: Ναι, είχαμε και τη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου χθες.
14: Ναι, ακριβώς. Και σκέφτονται λοιπόν και αυτή την επιλογή, μια πολύ όμως επικίνδυνη σε επιχειρησιακό επίπεδο επιλογή, την οποία την είχαμε ακούσει και στις αρχές του πολέμου. Τώρα επίσης, εφαρμόζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει εκ νέου οι Αμερικανοί, έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο κενό φορτίου που κατευθυνόταν προς το νησί Χαρκ, ενώ η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι προσπαθεί να διευκολύνει την ναυσιπλοεία και βοήθησε 10 πλοία να διέλθουν τη νύχτα από τα στενά του Ορμούς. Ωστόσο, οι διελεύσεις των πλοίων, όπως και η μεταφορά πετρελαίου, έχει πέσει σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, με ό,τι αυτό σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού προειδοποίησε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν κρίσιμες υποδομές της χώρας, κάτι για το οποίο έχει προειδοποιήσει ότι θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, αν δεν συμμορφωθεί το Ιράν, τότε οι Ιρανικές δυνάμεις θα πλήξουν υποδομές στις χώρες του κόλπου. Και μάλιστα, όπως είπε, τα χτυπήματα αυτά θα είναι ακόμη σκληρότερα. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε σε podcast ότι θα πρέπει να υπάρξει μια διπλωματική λύση, καθώς η απειλή του Ιράν για τα στενά του Ορμούς είναι ασύμμετρη. Το Ιράν, όσο και οι Αμερικανοί βομβαρδίζουν, θα μπορεί να πλήξει πλοία από οποιαδήποτε περιοχή του. Όπως βλέπουμε λοιπόν, Ντόνα, οι εξελίξεις...
5: Ναι, καταλαβαίνουμε ότι όσο είναι... μένει αυτό το διπλωματικό αδιέξοδο, δεν υπάρχει καμία πρόοδος, εντείνεται η πίεση κλιμάκωσης στην περιοχή.
14: Ακριβώς.
5: Κλιμάκωση ένταση στην περιοχή.
14: Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις, όπως για παράδειγμα αυτή του Πρόεδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, του Γκαλιμπάφ, για τις διαπραγματεύσεις. Αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό. Ο ίδιος πάντως αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούζ είναι θέμα εθνικής ασφάλειας για το Ιράν. Οπότε το Ιράν διαμηνύει ότι τα στενά του Ορμούζ και ο έλεγχός τους είναι μια κόκκινη γραμμή για τη χώρα. Τέλος να σου πω ότι είχαμε δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, του Δημήτρη Πεσκόφ, που είπε ότι η Μόσχα είναι σε επαφή με Ιρανούς αξιωματούχους, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει κλειστεί κάποιο τηλεφώνημα ανάμεσα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και ενδεχομένως τον πρόεδρο Πεζεσκιάν.
5: Δεν βλέπουμε πάντως σημάδια αποκλιμάκωσης, εκτόνωσης. Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Και να πάμε τώρα... Και να πάμε τώρα και στην Πινελόπη Μητρούλια, καθώς σε ισχύ βρίσκεται από προχθές η έκπτωση στις τιμές των καυσίμων από τα δηληστήρια. Ωστόσο, Πινελόπη, στην Αντλία οι οδηγοί δεν έχουν δει ακόμα τη μείωση που περίμεναν από τη χονδρική στη Λιανική. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσω καταρχήν από τα διεθνή, λέγοντας ότι αυτή η ένταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή προφανώς αποτυπώνεται και στα διεθνή χρηματιστήρια, με τον Brent αυτή την ώρα να είναι στα 84,5 δολάρια το βαρέλι, με ελαφρά πτώση 0,5%. Ενώ το αμερικάνικο αργό είναι στα 79,3, επίσης με πτώση 0,34%. Ωστόσο, Ντόνα, να πούμε ότι οι εγχώριες τιμές των καυσίμων στην Αγγλία φαίνεται ότι διατηρούνται και διατηρούνται στα ίδια επίπεδα με αυτά που ήταν και τις προηγούμενες μέρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τις επίσημες τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβη εχθές 15 Ιουλίου ήταν 1,975, όταν στις 13 Ιουλίου ήταν 1,979, δηλαδή έχουμε μία αμελητέα πτώση των 0,4 λεπτών το λίτρο. Στο ντίζελ αντίστοιχα έχουμε άνοδο, δηλαδή από 1,873 που ήταν στις 15 του μήνα, σήμερα, μάλλον από 1,854 που ήταν στις 13 του μήνα, σήμερα είναι σε 1,873, δηλαδή έχουμε άνοδο 0,19 λεπτά αναλύτρο. Όπως προκύπτει δε από τα στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καυσίμων που αναρτούν τα στοιχεία για τις τιμές δηληστηρίου, φαίνεται ότι υπάρχει μία άνοδο σήμερα. Καταρχήν στη βενζίνη έχουμε μία άνοδο 13 ευρώ αναμετρικό τόνο, ενώ στο ντίζελ η άνοδος είναι ακόμα μεγαλύτερη στα 24 ευρώ αναμετρικό τόνο. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να μην φαίνονται οι εκπτώσεις που παρέχουν τα δηληστήρια στους καταναλωτές. Να πούμε όμως ότι θα χρειαστούν λίγες μέρες ακόμα, έτσι ώστε να κάνουν προμήθειες οι πρατηριούχοι με βάση το νέο καθεστώς των εκπτώσεων. Έτσι, ίσως στις αρχές επόμενης εβδομάδας δούμε κάποια ελαφριά μείωση. Πάντως, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, περισσότεροι από 16 νομείς στη χώρα έχουν μέση τιμή πάνω από τα 2 ευρώ. Και είναι τα Γραβενά, είναι τα Δωδεκάνησα, η Τελοκαρνανία, η Ευρυτανία, η Λευκάδα, η Ζάκυνθος, όλοι οι νομοί της Κρήτης. Βεβαίως οι Κυκλάδες που έχουν και την υψηλότερη μέση τιμή στα 2,20 ευρώ, η Λέσβος, η Σάμος, η Φωκίδα κλπ.
5: Ναι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είμαστε και εν μέσω της καλοκαιρινής περίοδου και των αδειών και καταλαβαίνουμε ότι αυτό δυσκολεύει και τις εξορμήσεις των ταξιδιωτών. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να επιστρέψουμε τώρα όμως στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς νωρίτερα συνεδρίασε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, αλλά και ο σχεδιασμός Άγιο Βαγιάννου του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Καλό μεσημέρι και πάλι.
16: Γεια σας και πάλι, και ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα ακόμα σαφές πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα το 27 από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, συνδέοντας ευθέως τις επόμενες εθνικές εκλογές με τη διαπραγμάτευση του νέου πολιετούς κοινοτικού προϋπολογισμού αλλά και την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναφορά του Πρωθυπουργού για τον κοινοτικό προϋπολογισμό και τις εκλογές ήταν πως η αρχική πρόταση Κομισιόν, που προβλέπει 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα σε δύο σπόρους ταμείου ανταγωνιστικότητας, είναι η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Θα είναι δύσκολο, είπε ο Πρωθυπουργός, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις οι οποίες πρέπει να γεφυρωθούν και δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους τους σπόρους, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να κλείσει το συνολικό χρηματοδοτικό πλαίσιο του προϋπολογισμού. Εκτίμησε πως οι διαπραγματεύσεις αυτές πιθανόν να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 27 και υποστήριξε πως η συγκυρία αυτή καθιστά ακόμα πιο κρίσιμη την εκλογική αναμέτρηση της άνοιξης του 27, καθώς όπως είπε, οι πολίτες δεν θα επιλέξουν μόνο την επόμενη κυβέρνηση, αλλά και εκείνη που θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις της δεκαετίας. Οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και μία κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε μία συγκυρία εξαιρετικά κρίσιμη τόσο για τις εθνικές προτεραιότητες όσο και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Συνολικά να πούμε πως το συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής απασχόλησε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και μάλιστα στην ελληνική προεδρία. Επιτάπητο στέθηκε το κυβερνητικό σχεδιασμό για τα δίκτυα, οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά αλλά και σιδηροδρομικά, καθώς και σε ό,τι αφορά το εθνικό επιζωνικό σχέδιο που φτάνει μέχρι το 2030 και αποτελεί τον βασικό δικό χάρτη για την ανάπτυξη υποδομών συνδεσιμότητας. Τέλος, όσον αφορά τα ενεργειακά, το ζητούμενο είναι η αποθήκη ενέργειας και αντικατάσταση και εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης και πάλι έως το τέλος του 2028, συνδέοντας όλα αυτά τα ζητήματα και βέβαια, όπως είπαμε, και με την επόμενη κυβέρνηση θα προκύψει από τις ερχόμενες εκλογές.
5: Άγιο Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε τώρα και σε άλλα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας, καθώς εντείνεται η αγωνία των ενίκων στην Κυψέλη από τις ρογμές που σύμφωνα με τις δικές τους καταγγελίες προκαλεί ο Μετροπόντικα στα σπίτια τους. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε υπόθεση με πρώτη προτεραιότητα να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων πολυκατοικιών και να διερευνηθεί αν τυχόν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις. Ο Κώστας Στάμου βρέθηκε το πρωί στην περιοχή και θα μας μεταφέρει την εικόνα από το σημείο στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
17: Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο ξεκίνησε να εξελίσσεται τον περασμένο Μάρτιο. Όταν τότε λοιπόν, ένα βράδυ όπως περιγράφω συγκεκριμένα, ένιωσαν μια ισχυρή δόνηση η οποία έμοιαζε με σεισμό και το επόμενο πρωί είδαν στα κτίρια τους κάποιες ρογμές σε κάποιες καθεζήσεις. Τουλάχιστον 200 κτίρια στην περιοχή της Κυψέλης, γύρω από την πλατεία της Κυψέλης, τα οποία έχουν τέτοιου είδους ρογμές, οι οποίες μέχρι στιγμής οι κάτοικοι δεν γνωρίζουν αν είναι απλά επιφανειακές ρογμές ή αν είναι ρογμές που συνδέονται με προβλήματα στατικότητας. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο στην ουσία μόλις ξεκίνησαν εργασίες διάνοιξης της γραμμής 4 του μετρό, τις επόμενες ημέρες άρχισαν να βλέπουν αυτές τις ρογμές στους τοίχους τους. Παράλληλα, διαπίστωσαν πως κάποια από τα κουφώματα έχουν στραβώσει με αποτέλεσμα να μην ανοίγουν ούτε πόρτες ούτε παράθυρα. Αυτό το φαινόμενο, ωστόσο, όπως περιγράφουν, εξελίσσεται σταδιακά καθημερινό. Σε καθημερινή βάση, οι ρογμές αυτές μεγαλώνουν. Είναι ενδεικτικά μία ρογμή η οποία έχει ανοίξει ανάμεσα στα δύο κτίρια. Είναι στην ουσία ένα άνοιγμα το οποίο είναι αρκετά μεγάλο και έχει διανοηθεί με αποτέλεσμα να τίθεται πλέον σοβαρό ζήτημα στατικότητας και πρέπει άμεσα αυτά τα δύο κτίρια να ελεγχθούν. Αυτό ζητούν και οι κάτοικοι εδώ, καθώς ήρθαν κάποια κλιμάκια της πολεοδομίας τα οποία έκαναν έναν οπτικό έλεγχο, δηλαδή είδαν τις ρογμές εξωτερικά. Ωστόσο, ζητούν να γίνει μια στατική και γεωτεχνική μελέτη ώστε να μπορέσουν και οι ίδιοι να νιώσουν ασφαλείς. Ανεπίσημα, κάποιοι από τους μηχανικούς από τα τεχνικά κλιμάκια τους είπαν ότι μπορούν να παραμένουν στα σπίτια τους. Ωστόσο, είναι αρκετοί από αρκετές από τις 200 οικογένειες που, επειδή φοβούνται ότι με τον πρώτο σεισμό μπορεί να υπάρξει το οτιδήποτε χειρότερο, έχουν κάποιοι εγκαταλείψει στα σπίτια τους. Και οι υπόλοιποι περιμένουν την επίσημη ενημέρωση από κάποια κλιμάκια μηχανικών, ώστε να μπορέσουν και ήδη να νιώσουν ασφαλείς και να παραμείνουν στις κατοικίες τους.
5: Πριν συνεχίσουμε με τις εξελίξεις στην Κυψέλη, συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.
18: Πώς ακριβώς πρόκειται να λειτουργήσει, και αυτό βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι θα μείνουμε στην αρχική εισήγηση, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε προφανώς σε συζητήσεις με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και χτίζουμε και εμείς τις δικές μας συμμαχίες, έτσι ώστε να εντάξουμε τις εθνικές αναγκαιότητες στις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Ο Αντιπρόεδρος έχει το στονισμό της όλης διαδικασίας, η οποία προφανώς έχει έναν βαρύ διυπουργικό χαρακτήρα. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν για το Δουβλίνο για να συζητήσει ακριβώς τη διαπραγμάτευση του Πουδουπού με την Ιρλανδική Προεδρία, είναι ο καθήλυν αρμόδιος για τις συζητήσεις αυτές. Θέλω να θυμίσω ότι στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει το ποσό των 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την πατρίδα μας, αλλά σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν και η Δυνητική Πόρη του Νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, ένα ποσό το οποίο αυτή τη στιγμή είναι προσδιορισμένο στα 450 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα ταμείο το οποίο θα λειτουργήσει με ανταγωνιστικούς όρους, επομένως εναπόκειται στην Ελλάδα αλλά και σε ελληνικές επιχειρήσεις να μπορέσουν να έχουν άρτιες προτάσεις για να διεκδικήσουν σημαντικούς πρόσθετους πόρους από αυτό το ταμείο. Και προφανώς υπάρχουν και τα υπόλοιπα ταμεία τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί, για τα οποία έχουμε μιλήσει εκτεταμένα και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η ευχή όλων μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Θα είναι δύσκολο, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις οι οποίες πρέπει να εχεφερωθούν και δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους πόρους, οι οποίοι θα είναι απαραίτητοι προκειμένου να κλείσει το χρηματοδοτικό πλαίσιο το συνολικό του προϋπολογισμού. Άρα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι πολύ πιθανό η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει στην ελληνική προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027, και αυτό καθιστά νομίζω ακόμα πιο σημαντική και την έκφανση, την κατάληξη μάλλον των εκλογών της άνοιξης του 2027, διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη όχι μόνο για τις εθνικές προτεραιότητες αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε όσον αφορά τα δίκτυα. Εδώ συζητάμε ουσιαστικά για ένα πλέγμα καθοριστικών, οδικών, σιροδρομικών, ενεργειακών, τηλεπικοινωνικών δικτύων, τα οποία αλλάζουν ουσιαστικά όλη την όψη της πατρίδας μας. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τη μεγάλη πρόοδο την οποία έχουμε κάνει στον τομέα των υποδομών, στους μεν οδικούς άξονες. Έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε, αγαπητέ Υπουργέ Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στα μέρη σας την επόμενη εβδομάδα για να δώσουμε στην κυκλοφορία ολοκληρωμένο επιτέλους τον Ε65, τον τελευταίο μεγάλο οδικό άξονα της υπηρετικής Ελλάδος, ο οποίος πιστεύω ότι θα δώσει μια νέα αναπτυξιακή δυναμική στη Δυτική Μακεδονία και στην Δυτική Θεσσαλία. Τα έργα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης προχωρούν. Οι κριτικοί συμπολίτες μας βλέπουν πια ότι ο ΒΟΑΚ μετατρέπεται από ένα όνειρο σε ένα έργο το οποίο πια υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς. Θέλω εδώ να τονίσω ότι συνολικά έχουμε κάνει παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα 130 χιλιόμετρα στον υφιστάμενο δρόμο, σημαντικές παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που έχουν αλλάξει τελείως την όψη του πώς μετακινείται κάποιος στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για τις σημαντικές σιροδρομικές συνδέσεις, για τα έργα αποκατάστασης του Ντάνιελ, για τις σημαντικές ηλεκτρικές διασυνδέσεις που αφορούν το βόρειο και το νότιο Αιγαίο, μετά την ολοκλήρωση της εμβληματικής διπλής διασύνδεσης με την Κρήτη. Αυτές είναι παρεμβάσεις που δεν εξασφαλίζουν απλά ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια στα νησιά μας, αλλά είναι και παρεμβάσεις οι οποίες τελικά μειώνουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για όλους. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι μέσω των οίκων ουσιαστικά όλοι οι καταναλωτές επιβαρύνονται με ένα πρόσθετο κόστος για την ηλεκτροδότηση των νησιών μας. Και βέβαια πολλά ακόμα έργα, και το έργο του flyover στη Θεσσαλονίκη κινείται εντός χρονοδιαγράμματος και θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027, και βέβαια πολύ ακόμα σημαντικοί νέοι σχεδιασμοί οι οποίοι αφορούν την Αττική, για τους οποίους θα μπορούμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα τους επόμενους μήνες. Επιτρέψτε μου να κλείσω με μία τοποθέτηση που αφορά την σημερινή εξέλιξη και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία νομίζω ότι αναδεικνύεται και με έναν εμφατικό τρόπο η πραγματική διάσταση αλλά και η πλήρης αλήθεια γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι στην αρχή αυτής της συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρίσκονται γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ 13 υπουργοί και βουλευτές της

0: ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας. Είναι έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τότε, θέλω να θυμίσω, μας αποκαλούσαν όλους μαζί κυβέρνηση υποδίκων. Και αναρωτιέμαι άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Σε κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας, ή μάλλον το σέβεται μόνο όποτε την βολεύει, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
1: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Διεκδική πόρουση η χώρα μας από το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στοχεύοντας παράλληλα στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας για την ενίσχυση της οικονομίας. Ενώ αναφέρθηκε, όπως μας περιέγραψε νωρίτερα και ο Άγης Βαγιάνος, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας την αρχιοθέτηση των υποθέσεων για νέα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ασκώντας κριτική για τον πρώτερο δημόσιο διασυρμό τους. Εμείς θα επιστρέψουμε στην ροή του δελτίου μας και στο θέμα της Κυψέλης, καθότι, όπως λέγαμε και νωρίτερα, οι κάτοικοι αγωνιούν, ανησυχούν με αφορμή τις ρογμές που έχουν καταγραφεί σε δεκάδες κτίρια ως απόρρια των εργασιών της γραμμής 4 του μετρό. Ωστόσο, η κυβέρνηση και η ελληνική μετρό διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και οι ειδικοί σημειώνουν ότι χρειάζονται μελέτες και τήρηση του πρωτοκόλου. Σε συνέντευξη που έδωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Νίκος Σταχιάος, εδώ στο News Radio 105,8 και στο Μάκη Πολάτο, ανέφερε ότι σύμφωνα με την τρέχουσα εικόνα έχουν καταγραφεί ζημιές σε 40 διαμερίσματα.
2: Δεν είναι ένα σπάνιο γεγονός να περνάει ένα TBM, δηλαδή αυτό που λέμε μετροπόντικας, και να υπάρχουν επιρροές, επιδράσεις στις υπερκείμενες οικοδομές. Φυσικά η ασφάλεια αποτελεί το πρώτο ζητούμενο. Δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος. Τώρα καταλαβαίνω ότι όταν κάποιος βλέπει στο σπίτι του ξαφνικά μια ροχμή, τον πιάνει ένα τρέμουλο. Έτσι. Λογικό είναι, αναστατώνεται. Και φυσικά κανείς δεν θέλει να βλέπει ροχμή στο σπίτι του. Θέλουν και αυτά να αποκατασταθούν και να υπάρχει εικόνα της ασφάλειας. Η εντολή που έχει δοθεί στο ελληνικό μετρό είναι να αντιμετωπίσει ακριβώς με αυτή τη λογική αυτό το ζήτημα. Απλώς εκείνο που θέλω εγώ να εφησυχάσω τους πολίτες είναι ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση ούτε με τα πετράλωνα ούτε με άλλο γεγονός. Μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο είναι απολύτως ελεγχόμενο. Πρέπει να ξέρετε ότι οι μετακινήσεις στα υπερκείμενα εδάφη και στα υπερκείμενα κτίρια παρακολουθούνται διαρκώς με γεωτετικούς σταθμούς που υπάρχουν εγκατεστημένοι, ώστε να υπάρχει εικόνα του τι συμβαίνει από πάνω από το Μετροπόντικα. Υπάρχουν όρια συναγερμού. Μόλις χτυπήσουν τα όρια συναγερμού, αμέσως λαμβάνονται μέτρα και αυτό συνέβη και στην περίπτωση αυτή ήδη από το μήνα Μάιο. Γι' αυτό έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας.
1: Την ανάγκη να ολοκληρωθεί η εικόνα των καθυζήσεων πριν γίνουν παρεμβάσεις στα κτίρια της Κυψέλης, επισημαίνουν ειδικοί, όπως εξηγούν οι ρογμές, δεν μπορούν να αξιολογηθούν αποσπασματικά, αλλά απαιτείται καταγραφή, μετρήσεις και παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου. Ο μότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβου Πολυτεχνείου Παναγιώτης Καρίδης τόνισε στον Βασίλη Αδαμόπουλο, μιλώντας το πρωί εδώ στο σταθμό μας, ότι πρέπει να καταγραφούν με ακρίβεια ευλάβες στα κτίρια και να αξιολογηθεί η εξέλιξη των καθυζήσεων, ώστε αυτά να διασφαλιστούν, ώστε να διασφαλιστούν τόσο οι κάτοικοι, αλλά όσο και η ομαλή πορεία του έργου.
3: Πρέπει να περιμένουμε μια εβδομάδα 10 μέρες. Να ξανακάνουμε τις μετρήσεις, δηλαδή τώρα να πάμε να κάνουμε μετρήσεις, να δούμε πού βρισκόμαστε, να κάνουμε ένα πρωτόκολλο, μια καταγραφή. Να βάλουμε λαμάκια, μάλιστα, να βάλουμε μάρτυρες κλπ. Και μετά να ξαναπάμε σε μια εβδομάδα ή 10 μέρες και ανάλογα το πώς βλέπει ο καθένας την εκδήλωση, πώς γίνεται το φαινόμενο, τι συμβαίνει, έμεινε σταθερό, μακάρι να μείνει σταθερό. Αλλά δεν μπορώ εγώ να εγγυηθώ ότι δεν εξελίσσεται. Διότι το φαινόμενο ξέρω ότι εξελίσσεται. Οι κάτοικοι να κάνουν αυτό το πρωτόκολλο, δηλαδή να καταγράψουν πού έχουν τα προβλήματα, να δούνε το μέγεθος, δηλαδή η ρογμή πόσα χιλιοστά είναι, πόσες ρογμές έχει ο τείχος, μία, δύο, τρεις, τι πλάτος έχουν, τι μήκος έχουν, και να το γράψουν με μολύβι πάνω στον τοίχο. Δηλαδή κάθε κτίριο έχει τη δική του identification, δηλαδή χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε γενικώς και ορίζοντα να πούμε «Α, το ένα κτίριο είναι μια χαρά, άρα και το διπλανό του».
1: Από την πλευρά του, ο καθηγητής

0: Αντισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Κώστας Σπυράκος μίλησε στο World News Radio και αυτό που υπογράμμισε είναι πως η διαδικασία αποκατάστασης πρέπει να γίνει με επιστημονικά δεδομένα και όχι βιαστικά.
1: Οι βλάβες αυτές μπορεί σε αυτή τη φάση να είναι όπως το λένε, δηλαδή ρογμές πάνω στο σοβά, δεν είναι κάτι το σημαντικό, στην δικοπία δεν είναι το σημαντικό, πρέπει όμως να επισκευαστεί. Μπορεί όμως να υπάρχουν και βλάβες και σε στοιχεία όπως είναι τα θεμέλια, τα υποσυλλώματα, τα δοκάρια. Αυτά όλα θα βρεθούν με ενόργανες μετρήσεις. Δηλαδή δεν φτάνει με το μάτι μηχανικός. Όποιος μηχανικός και να είναι, να πει ξέρετε κάτι είδε αυτό, όχι. Πρέπει να ακολουθήσει μια διαδικασία από την οποία θα προκύψουν οι βλάβες, όποιες είναι αυτές τα κτίρια. Ακολούθως θα πρέπει να γίνει υπολογισμός. Ο οποίος υπολογισμός θα λάβει υπόψη τις καθυζήσεις που έχουν μετρηθεί. Πρέπει το μετρό λοιπόν να δώσει αυτά τα στοιχεία, γιατί πρέπει να συνυπολογιστούν για να ξέρει μέσα στο τέλος εάν έχουν αναπτυχθεί βλάβες και στο φέροντο οργανισμό.
0: Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Δημαρχείο Αθηνών με τη συμμετοχή της Ελληνικό Μετρό υπό τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται εκεί. Γιώργο, τι προέκυψε από τη σύσκεψη και για τα επόμενα βήματα είναι η κουβέντα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Λοιπόν, καταρχάς, υπήρξε η συμμετοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό και του Δημάρχου Αθηνών του Χάρη Δούκα. Φυσικά συμμετείχαν και στελέχη της εταιρείας Ελληνικό Μετρό αλλά και της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου. Φυσικά ήταν παρόντες και κάτοικοι εδώ της Κυψέλης. Τι συζητήθηκε. Αυτό που ζητήθηκε βασικά τόσο από τους κατοίκους όσο και από τον Δήμο Αθηναίων ήταν η δυνατότητα γραπτής διαβεβαίωσης ότι οι κάτοικοι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους όταν δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας. Σύμφωνα με όσα μας είπε ο κύριος Δούκας, το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, γιατί έχει ανατεθεί η πραγματογνωμοσύνη σε δύο εμπειρογνώμονες, το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων αναμένεται να βγει σε περίπου δύο εβδομάδες και από εκεί και πέρα ζητήθηκε και κάτι επιπλέον, τέθηκε στο τραπέζι και ένα άλλο θέμα.
0: Ναι.
2: Τέθηκε το θέμα της δημιουργίας ενός νέου δημόσιου ανεξάρτητου φορέα, ο οποίος θα πιστοποιήσει και εκείνος το κατά πόσον είναι επαρκή στατικά τα κτίρια. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε ότι πάει να γίνει τόσο από πλευράς Δήμου Αθηναίων όσο και από τους κατοίκους είναι η διασταύρωση πιστοποιήσεων. Δηλαδή να μην πάρουν μόνο πιστοποίηση ενός φορέα αλλά να έχουν πιστοποίηση από πολλές πλευρές τους ώστε να είναι σίγουροι ότι μπορούν να επιστρέψουν να κοιμούνται στα σπίτια τους. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι 200 διαμερίσματα τα οποία έχουν υποστεί προβλήματα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ιδιαίτερα μεγάλος ο αριθμός και είναι αρκετές οι οδοί οι οποίες έχουν επηρεαστεί την Κυψέλη από τα έργα του μετρό. Χαρακτηριστικά να πούμε ότι πρόκειται για τις οδούς του Δωδεκανήσου, Κυψέλη, Σεβίας, Σκύρου, Σποράδων και αρκετές ακόμη που μέχρι στιγμής συνεχίζουν να προκαλούν μεγάλη ανασφάλεια στους κατοίκους, Ντόνα.
0: Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία και από τους κατοίκους και φυσικά πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των πολιτών προκειμένου να μην ξαναδούμε εικόνες όπως αυτές τα πετράλωνα. Γιώργο Κοβένα, σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μέχρι και σήμερα λοιπόν είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου. Εκεί οι υποψήφοι οριστικοποιούν τις επιλογές τους και αναμένεται, Ελίνα Κολύβα, μέχρι το τέλος Ιουλίου να ανακοινωθούν και οι βάσεις αγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Μέχρι λοιπόν τα μεσάνυχτα απόψε θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για να κλειδώσουν οι υποψήφοι τις επιλογές τους. Με τη χρήση του προσωπικού κωδικού τους θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια ή και το παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Να σας πω ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική. Μετά την παρέλευση της, κανένα μηχανογραφικό δελτίο δεν θα μπορεί να οριστικοποιηθεί και έτσι από αύριο Παρασκευή μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση των βάσεων. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια, σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, να ανακοινωθούν από τις 23 έως και τις 28 Ιουλίου. Θυμίζω ότι πέρυσι είχαν ανακοινωθεί 24 Ιουλίου. Είπε ο Υπουργός ότι ίσως έχουμε και νωρίτερα, γι' αυτό λέμε το 23. Αν και βασικό ρόλο στην διαμόρφωση των βάσεων παίζουν και οι επιλογές των υποψηφίων, εκτιμάται ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα θα υπάρξουν πτωτικές τάσεις σε κάποια τμήματα του πρώτου πεδίου των ανθρωπιστικών σπουδών και του τέταρτου των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Το δεύτερο αναμένεται στις πολυτεχνικές σχολές, αναμένεται να υπάρξει μεγάλη άνοδος στις δημοφιλείς σχολές, όπως επίσης και στο τρίτο των σπουδών υγείας. Οι βάσεις αναμένεται να κινηθούν
0: για να φύγουν έτσι πιο ανέμελοι για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
3: Και να βρουν και σπίτια. Όσοι θα περάσουν στην περιφέρεια, είναι μεγάλη ανάσα που οι βάσεις πια ανακοινώνουν τέλος Ιουλίου, για να έχουν και τη μεγάλη και την προθεσμία οι γονείς να έχουν το χρόνο μπροστά τους, Οκτώβρη, να βρουν κάποιο σπίτι. Αν το
0: και όσοι από την περιφέρεια έρχονται να φοιτήσουν και στην Αθήνα, επίσης εξίσου δύσκολο έργο. Ήδη έχει ξεκινήσει η έρευνα εκεί στα νοικοκυριά για τη νέα φοιτητική στέγη. Ελίνα Κρονίκηλο, υπουργός παιδείας, αρμόδιος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στο Δημήτρη Τάγη, εδώ ουσιαστεί από τον Πρωθυπουργό την επόμενη εβδομάδα, ενώ αναφέρθηκε και στο περιστατικό κατά το οποίο δύο υποψήφοι των ΕΠΑΛ έλαβαν εκ παραδρομής διαφορετικά θέματα εκπαίδευσης. Πάμε να ακούσουμε τι απάντησε ο κύριος Παπαϊωάννου.
4: Ακολουθώντας την θεσμική οδό, όταν ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, ορθώς το Υπουργείο ενημέρωσε, έβγαλε την ανακοίνωση, υπήρξε ανακοίνωση και από το Υπουργείο αλλά και από την Επιτροπή των Εξετάσεων. Όταν θα ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, πάλι θα υπάρξει ξεκάθαρη προς τα έξω ανακοίνωση το τι συνέβη. Όμως, να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι ούτε το αδιάβλητο, στο αδιάβλητο υπήρξε πρόβλημα, ούτε αυτό το μεμονωμένο τυχαίο γεγονός που προήλθε από ένα λάθος ανθρώπινο ήταν λάθος, ναι, γι' αυτό γίνεται η ΕΔΕ, αμαυρώνει την πίστη που έχουμε, γιατί αυτό που έχουμε πει, τι είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις, μπορεί να έχουν ό,τι έχουν αρνητικό ή να έχει τελειώσει ο βίος τους, όμως είναι ένα σύστημα το οποίο αποδεχόμαστε όλοι ως αδιάβλητο και συμβατό με την αξιολόγηση για την είσοδο στα ανώτατα κρίνη.
0: Στο τελικό του Μουντιάλ πέρασε η Αργεντινή μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι και ανατροπή στα τελευταία λεπτά. Η παρέα του Λιονέλ Μέλσι επικράτησε της Αγγλίας, πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τη μεγάλη μάχη του τίτλου. Και Δημήτρη Καϊμά, δεν ξέρω τι ήταν αυτό που πήγε λάθος για την Αγγλία και κατέρευσε. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Οι τραγικές αποφάσεις του Τούχελ, του προπονητή της ομάδας, με το που προηγήθηκε. Εκεί θα έπρεπε να βάλει, αφού υπάρχει τα θεμέλια της νίκης, να του μπρώσει τον πετό, να το πω καλύτερα, για να εστέρει η νίκη. Και την κατέστρεψε βάζοντας πολλούς αμυντικούς και δίνοντας πολύ χώρο σε όλους τους παίκτες της Αργεντινής που έχουν το ταλέντο, όλοι τους, για να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Ο Μέση βρήκε την ευκαιρία, αυτή δεν μπορούσε να μπει λόγω των πολλών ποδοσφαιριστών στην περιοχή της Αγγλίας και με σέντρες παρενάχης στους συμπαίκτες του κατάφερε και το γύρισε το παιχνίδι. Η Αγγλία έχασε λόγω του προπονητή, ξεκάθαρα έτσι. Σε όλο μέχρι το 60 είχε τον πρώτο λόγο, δεν είπε ότι έπαιζε θεαματικά, κατάφερε όπως να κερδίσει. Μέχρι τότε η Αργεντινή δεν απείλησε καθόλου την Αγγλία, αλλά τα λάθη μου στον προπονητή και οι καλές αλλαγές του προπονητή αντίστοιχα της Αργεντινής δημιούργησαν νέα δεδομένα, οπότε η Αργεντινή δίκαια παρόλα αυτά πήρε την πρόκριση για τον τελικό.
0: Τώρα να σε ρωτήσω, επειδή αναφέρθηκες και στον Λιονέλ Μέση, είναι τελικά ο καλύτερος όλων?
5: Για το σύγχρονο ποδόσφαιρο 100%. Τον συμπαθούμε, δεν τον συμπαθούμε. Αυτά που κάνει ένας αθλητής 39 ετών, παρακαλώ, δεν τα έχει κάνει ποτέ κανένας άλλος αθλητής γενικότερα στον κόσμο. Οπότε αν όχι ποδοσφαιριστής, νομίζω μπορεί να είναι και από τους κορυφαίους αθλητές όλων των εποχών. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος σε ένα ομαδικό άθλημα παίρνει μια ολόκληρη ομάδα από το χεράκι και την οδηγεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε τελικό μουντιάλ.
0: Τώρα ο μεγάλος βέβαια ο αγώνας που θα κρίνει και το μεγάλο νικητή της διοργάνωσης είναι την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Ισπανία ή Αργεντινή. Έχουμε φαβορί ή είναι και εδώ η απόλυτη ισορροπία.
5: Κοίταξε και στα δύο παιχνίδια,

0: στους δύο ημιτελικούς δεν κέρδισαν τα φαβορί. Φαβορί ήταν στο ένα η Γαλλία και στο άλλο κατ' εμέ η Αγγλία. Κέρδισαν τα outsider, ένα τίκ πιο κάτω από τα φαβορί. Ούτε και τώρα υπάρχουν φαβοροί. Ίσως να βάλουν τους Ευρωπαίους, τους Ισπανούς που ξέρουν να παίζουν ανάλογα με τον αντίπαλο, κάνουν την προσαρμογή τους και πετυχαίνουν αυτό που θέλουν. Αλλά από την άλλη υπάρχει ο Μέση. Οπότε, ό,τι και να λέμε, μπορεί και το βράδυ στο 70 λεπτό να πει είμαστε πίσω. Μέχρι τώρα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε εμείς μπροστά. Όπως έγινε σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια με το Μέση, όπως είπα, να παίρνει την ομάδα από το χέρι του.
1: Περιμένω περισσότερες πληροφορίες για την Κυριακή. Μήπως, δεν ξέρω, βγάλεις ήδη το νικητή από την Παρασκευή, Δημήτρη.
0: Όχι, μην ποντάρουμε τα σπίτια μας.
1: Αλλιώς μας όλοι να βγαίνουμε κουβά. Να σε ευχαριστήσω πολύ, ο Δημήτρης Καϊμάς. Για περισσότερες τώρα ειδήσεις από το διεθνή χώρο, θα συνδεθούμε εκ νέου με την Έλενα Λεβίζου. Να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, Έλενα, όπου ο πρόεδρος Μακρόν χαιρέτησε την έγκριση από την Εθνοσυνέλευση του νόμου για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία ασθενών που πάσχουν από νόσο σε τελικό στάδιο, υπό πολύ αυστηρούς κανόνες, ωστόσο.
2: Μια από τις κύριες υποσχέσεις του Εμμανουέλ Μακρόν και ήταν μια διαδικασία που διήρκησε ένα χρόνο, η τέταρτη ψηφοφορία, 66 ψήφοι υπέρ έναντι 182 κατά. Σημαίνει λοιπόν ότι εγκρίνεται η υποβοηθούμενη αυτοκτονία ασθενών σε τελικό στάδιο και σε πολύ συγκεκριμένες βέβαια περιπτώσεις υπό πολύ αυστηρούς κανόνες. Ένα θέμα που έχει διχάσει τη Γαλλία αλλά και τη διεθνή κοινότητα. Και υπήρχαν πολλές συζητήσεις και για το νομικό και για το κοινοβουλευτικό και για το ηθικό κομμάτι της όλης διαδικασίας. Ωστόσο, εφόσον εγκριθεί και από το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο, ο νόμος θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον ερχόμενο μήνα.
1: Τώρα στην Ουκρανία, στο Κίεβο μετέβει ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Συνεχίζονται βέβαια οι ρωσικές επιθέσεις.
2: Ακριβώς, πρόκειται για την τελευταία επίσκεψη του κ. Στάρμερ ως πρωθυπουργός. Θα αποχωρήσει από την Downing Street σύντομα. Και η επίσκεψη του Στάρμερ έγινε λίγες μόνο ώρες μετά την νέα ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου με βαλιστικούς πυράβλους και drones που προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξακολουθεί να ζητά περισσότερη βοήθεια για την άμυνα της Ουκρανίας, κυρίως την αεράμυνα. Την ίδια ώρα πρέπει να σου πω, Ντόνα, ότι υπάρχει ένα θέμα με την απομάκρυνση από την κυβέρνηση του Υπουργού Άμυνας, εξαιρετικά δημοφιλούς Υπουργού Άμυνας για τους τελευταίους 6 μήνες, Μιχαήλο Φέντοροφ, ο οποίος θεωρείται ότι βρίσκεται πίσω από τις επιτυχίες του Ουκρανικού, της Ουκρανίας εναντί της Ρωσίας με τις επιθέσεις με drones κυρίως κατά δηληστηρίων το τελευταίο διάστημα, αλλά και με την αναμόρφωση του Υπουργείου Άμυνας με την απομάκρυνση παλαιών στελεχών. Ωστόσο, ο Φέντεροφ υπέβαλε την παραίτησή του μετά τις φήμες για απομάκρυνση και έχουν γίνει διαδηλώσεις σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας υπέρ του.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Ο καιρός.
1: Και κλείνουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό.
4: Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μπόρες προβλέπονται στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι στο Ιόνιο βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά έως 34 με 37 και πολύ τοπικά έως 38 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα λίγο χαμηλότερα, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνελήφθηκε τέταρτο άτομο για τον φωνικό εμπρησμό που οδήγησε στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για το πρόσωπο που φέρεται να παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος και στη συνέχεια να τα παρέδωσε στους δύο που πραγματοποίησαν την επίθεση. Εχμές κατά της αντιπολίτευσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Πρωθυπουργό μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την άσκηση διώξεων κατά 4 ενεργείων βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος και την αρχαιοθέτηση των κατηγοριών για τους υπόλοιπους 7. Δίωξη ασκήθηκε κατά του της Κατερίνας Παπακώστα, του Χρήστου Μπουκόρου και του Μάξιμου Σενετάκη. Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απάντησε ο Κώστας Σουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Νέος γύρος επιθέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι ΗΠΑ έπληξαν στρατηγικούς στόχους γύρω από την Τεχεράνη, επίθεση του Ιράν σε Κουβέιτ και Ιορδανία. Το διακύβευμα της διαπραγμάτευσης για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό αλλά και τον ρόλο της Ελλάδας κατά την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 ανέδειξε κατά τη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το χώρο άνοιξε το πρωί η Πόπη Τσαπανίδου, ενώ πριν από λίγες ώρες την ίδια κίνηση προχώρησαν και η Κώστας Μπάρκας, Καλλιόπη Βέλτα, με 14 βουλευτές στο κόμμα. Μέχρι τα μεσάνυχτα μπορούν να υποβάλουν μηχανογραφικό και παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο οι υποψήφοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Κουγιουμτζόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach.
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, αυτό δεν ήταν η μουσική ανάσα, ήταν το φιλί της ζωής, έχοντας, ξέρω εγώ, την Kim Basinger από κάτω, για να θέλεις να τη ζώσεις μπόλικο οξυγόνο. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Πώς τον λέγαμε εκείνον τον Βρετανό, Southgate. Southgate.
0: Προπονητάρα.
1: Α, τώρα μας αρέσει ο Southgate.
0: Ένα χειροκρότημα, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σε αυτόν τον Γερμανό προπονητή.
1: Τώρα μας αρέσει ο Southgate, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Δεν βλέπεστε λίγο. Τώρα ο Southgate έχει γίνει προπονηταράς.
0: Εχθές είμαστε σε μια πιτσαρία, η οποία έχει δροσιά. Είναι όλα τα τραπέζια γεμάτα. Το συνηθίζει αυτό ο αδερφός ο Σταύρος. Έχει μια μεγάλη οθόνη μπροστά και μια άλλη οθόνη πίσω. Και είναι, παρακολουθώ εγώ τώρα, εμείς είμαστε 4 άτομα. Μπροστά είναι 8-9. Δεξιά είναι 12, δίπλα μου είναι άλλοι 5 και καθόμαστε να δούμε το μάτς. Στον γκολ της Αγγλίας πανηγυρίζει ένας τύπος.
1: Μπράβο του.
0: Πανηγυρίζει ένας τύπος, ο οποίος έχει μάλιστα μέχρι και πλάτη εμένα. Μέχρι και πλάτη. Και πανηγυρίζει λίγο έτσι προκλητικά. Και κανένας άλλος. Και όπως καταλαβαίνεις, εκεί στοχοποιήθηκε. Αρχίζει λοιπόν μετά και παίζει ο Ολυμπιακός Αγερσανή Νάξου. Κανονικά. Αγερσανή Νάξου.
1: Δυστυχώς,
0: θα έκανε μία επίθεση.
1: Έτσι πήγε, δυστυχώς.
0: Λοιπόν, και επειδή στις προκλήσεις πάντα απαντάμε, δεν κάθόμαστε.
1: Τον κεράσετε τον άνθρωπο, κάνα σουβλάκι, κάνα καφέ.
0: Κεράσαμε, μόνο που δεν έφυγε. Όλο το μαγαζί και μάλιστα. Ήταν η παρέα του κάτι κύριοι γύρω στα 70.
1: Καλά, ρε, με τα παπούδια πήγατε και τα βάλατε.
0: Όχι. Η παρέα του ήταν γύρω στα 70 και με το που κάνει το 2-1 ο Λαουτάρο Μαρτίνεθ, ένας άνθρωπος να τον έχει καλά ο Θεός, να τον προσέχει ο Θεούλης, να πάει 100-110, γυρνάει με μια τσατήλα και του λέει: «Πέστε κάτω τώρα, ρε! Πέστε κάτω να κάνετε καθυστερήσεις!» Φίλε, τους έβλεπα και τους χαιρόμουν. Μετά από ένα σημείο, πιο πολύ παρακολουθούσα αυτούς, οι οποίοι ήταν μαγικοί στις αντιδράσεις τους, γιατί βέβαια ήταν σε μειονεκτική θέση ο άνθρωπος. Τώρα ένα όλα καλά.
1: Καλά, δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να τον υποστηρίξει, ακόμα και αν δεν ήταν, ας πούμε, με την Αγγλία.
0: Την πιο ακραία αντίδραση την είχα εγώ. Και επειδή τα επαγγέλματα.
1: Απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Όχι.
1: Ήταν και αυτός παππούς.
0: Όχι.
1: Όπως η παρέα του Εφημιντάρης.
0: Ο οποίος μάλιστα έχει σπουδάσει στο Στρασβούργο, γιατί μιλούσαμε πριν το παιχνίδι, αλλά εκεί δεν μου είπε ότι είναι με την Αγγλία και είναι αδερφικός φίλος με έναν πολύ καλό μου φίλο. Το Θωμά το Χρυσικό, ο οποίος ήταν και νομικός σύμβουλος στην ΚΑΕΑΡΙΣ. Δεν μου είπε τίποτα για την Αγγλία. Εγώ δεν του έκανα καζούρα καθόλου. Απλά από πίσω έλεγα: «Με το Αγερσανή Νάξου παίζει η Αργεντινή. Όλοι πίσω στην άμυνα». Και την πιο ακραία αντίδραση, επειδή τα επαγγέλματα δεν παίζουν ρόλο στο γήπεδο, το έχουμε δει εξάλλου, την είχα εγώ και ένας γιατρός. Δεν μου αφανταστείς, μόνο τηλεόραση δεν φάγαμε.
1: Να σου πω, με ευτήρας γυναικολόγος, να φανταστείς. Όχι, όπως
0: όχι,
1: ο γιατρός της Σενεγάλης, δεν είναι τίποτα.
0: Όχι. Ο γιατρός μου είναι γιατρός. Δεν σου τραγκάτε μια ρε φίλε. Να πας στην πιτσαρία
1: και να πετύχεις τον γυναικολόγος.
0: Να πάρεις τις σαλάτες με τις μαγιονέζες και ξαφνικά μπαίνει μέσα ο Δημήτρης και λέει: «Τι γίνεται, χαθήκαμε?» Δεν πιστεύω να φας πολύ. Βράδυ είναι. Όπως πετύχαμε σένα τώρα.
1: Εντάξει, τουλάχιστον σας έκανε τα χατήρια ο Μέση και η παρέα του. Γιατί εγώ υποστήριζα την Αγγλία χθες, να το πω αυτό. Μπήκε το γκολ στο 55 και έχω και μάρτυρες. Στο 59 είπα ότι το μάτς θα λήξει 1-2.
0: Ναι.
1: Στο 59 το είπα κιόλας, το πρόβλεψα. Λέω θα φάει γκολ και δεν θα φάει μόνο ένα, θα φάει τουλάχιστον δύο.
0: Ναι.
1: Και θα χάσουν στην κανονική διάρκεια, όπως και έγινε. Στο 59. Στο 55 μπήκα τον γκολ.
0: Δεν το αμφισβητώ, ξέρεις που εκνευρίστηκα όμως. Ότι η παρέα που έβλεπα το μάτς, μου λέει ένας ότι θα βάλει γκολ η Αργεντινή στο 85 και στο 92 και θα κερδίσει 2-1.
1: Και δεν το έπαιξες.
0: Και το έπαιξε. Όχι. Και μετά έκανε το μάγκα. Και τον έξινο, στο είχα πει εγώ.
1: Αυτό
0: το στο είχα πει, πώς με εκνευρίζει.
1: Αυτό έκανα και εγώ.
0: Στο είχα πει.
1: Αλλά εγώ υποστηρίζω την Αγγλία, ρε.
0: Σου τα λεγομενάκια. Σου τα έλεγα εγώ. Αυτό με εκνευρίζει.
1: Καλά, γι' αυτό μην κατηγορείς τον άνθρωπο το συγκεκριμένο. Να κατηγορείς τον Τούχελ, ας πούμε, που κοτζάμε Αγγλία την
0: Αγγλία. Είναι και στραβοκάνη, έπαιζε ποδόσφαιρο.
1: Την κατέληξε να είναι, πώς την είπε, Αγερσανή Νάξου. Κοτζάμε Αγγλία.
0: Φοβερή Αριανή χθε social media.
1: Θέλει μεγάλη μαεστρία.
0: Φοβερή Αριανή χθε στα social media.
1: Γιατί?
0: Φέρτε τον Τούχελ στον Άρη. Ξέρει να χάνει τελικούς. Μπορεί να δει. Δηλαδή, μια αυτογνωσία υπήρχε, ας πούμε.
1: Εντάξει, γιατί στήθηκε αδριάντα στον Τούχελ τις προηγούμενες μέρες, να το πούμε και αυτό. Υπήρξαν διθυραμβικά σχόλια για το.
0: Όχι τόσο με την.
1: Προπονητή είναι. Μέχρι που άρχισαν κάποιοι να αναρωτιούνται, ρε παιδί μου, για την απόδοση με αντίπαλο το Μεξικό. Βεβαίως εκεί έπαιζε με 10 παίκτες.
0: Διαφώνησε όμως ο Μπέλιχαμ στο προηγούμενο παιχνίδι με το προπονητή του.
1: Γι' αυτό είσαι εθνική Αγγλία.
0: Διαφώνησε. Διαφώνησε. Αν τώρα με ρωτήσεις τι θα προτιμούσες, ένα 4-0 της Αργεντινής ή αυτό που έγινε χθες, θα σου έλεγα αυτό που έγινε χθες.
1: Ναι, και εγώ αυτό που έγινε χθες. Ναι,
0: είναι το απόλυτο.
1: Φυσικά.
0: Το απόλυτο. Το απόλυτο. Ένα πρώτο πράγμα δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε η πολιτικοποίηση του ποδοσφαίρου. Το να την κάνει ο κόσμος στις κερκίδες, 15.000. Δεν ξέρω αν δεις ένα βίντεο όπου είναι 10.000 Αργεντίνοι πριν το παιχνίδι και ξαφνικά περνάει ένας με ένα παπί. Και στα κλασικά παπί τα άδεια που λείπουν φτερά, λείπουν τα τέτοια. Και σταματάει και δίνει με την τρομπέτα το σύνθημα και χοροπηδάει 10.000 κόσμος. Το να το έκανε ο κόσμος, αυτό για τις Μαλδίβες, λέω, για τις Μαλβίνες, για τα νησιά, ναι, Φόκλαντ, δεν θα το ποινικοποιούσα, ας πούμε, το κάποιο. Αλλά το να το κάνει ποδοσφαιριστής είναι λάθος. Κακώς το έκαναν οι παίκτες της Αργεντινής. Ήταν φάουλ πολύ μεγάλο αυτό και ούτε μπορώ να δικαιολογήσω τη στιγμή, την ένταση της στιγμής, γιατί το είχαν από πριν.
1: Ο Μπέλιγχαμ τι είπε ακριβώς στο Μέση?
0: Τι του είπε, δεν ξέρω.
1: Τι του είπε,
0: δεν ξέρω.
1: Γιατί εγώ άκουσα τις δηλώσεις του Κέιν.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είπε ότι δεν λες αυτό που λες στον Μέση. Γιατί μπορεί να προκαλέσει την αντίδρασή του και όλοι είδαμε πώς αντέδρασε, ας πούμε, από τη στιγμή που άκουσε αυτά τα οποία άκουσε. Ο Χάρι Κέιν έκανε μια δήλωση στρεφόμενος εναντίον του συμπαίκτη του, του Τζουντ, ναι, Μπέλιγχαμ. Γιατί κάποια στιγμή, από ό,τι φαίνεται, υπήρχε έτσι μια στιγμή εκνευρισμού. Κάτι είπε ο Μπέλιγχαμ στον Μέση και ο Μέση, από ό,τι λέει ο Χάρι Κέιν βεβαίως, ναι, ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του.
0: Πετάω αετό, κάτσε να το δω. Πετάω αετό, δεν το ξέρω, δεν το είδα αυτό.
1: Και είπε ότι δεν μιλάς, δηλαδή όταν λέει έχεις να αντιμετωπίσεις παίκτες θρύλους όπως είναι ο Μέση, ναι, το προτιμότερο που είναι να κάνεις είναι να μην του πεις τίποτα.
0: Τι είπε δηλαδή?
1: Είναι σαν να πήγαινες να έκανες trash talk στο Michael Jordan, ας πούμε.
0: Είχανε, λέει, ένα έντονο διάλογο. Μιλούσαμε για ένα σουτ που προκάλεσε τριβή. Στην πραγματικότητα δεν υπήρχε τίποτα κακό. Είμαι σίγουρος ότι όλοι θα κάνουν τη δουλειά τους και θα το διωγγώσουν, αλλά για μένα δεν υπάρχει τίποτα που να αξίζει να αναφερθεί, είπε στην αρχή ο Μπέλιγχαμ. Νομίζω ότι είχε γίνει κάποιο λάθος πριν από αυτό, οπότε μου είπε: μιλάω για το σουτ που ήταν εναντίον μου. Έτσι του είπα: είσαι αρκετά δυνατός για να το αντέξεις, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ήταν απλώς μια κανονική συζήτηση. Για εμένα ήταν τιμή να παίξω εναντίον του Μέση. Δεν υπήρχε καμία διαφωνία ή πρόβλημα μεταξύ μας. Ήταν πονάει πολύ, αλλά το να παίζω μπροστά του ήταν προνόμιο, είπε, εξήγησε ο Μπέλιγχαμ. Τώρα λέει την αλήθεια. Ναι, δεν ξέρω αν λέει την αλήθεια.
1: Εκ των υστέρων.
0: Υπάρχουν αντίστοιχα περιστατικά. Είναι γνωστό εξάλλου από τον Τζόρνταν, ο οποίος πάντα.
1: Ο Τζόρνταν τα κατασκεύαζε κιόλας.
0: Ναι.
1: Από τη φαντασία του έβγαζε,
0: ναι,
1: διαλόγους.
0: Ναι,
1: όταν χρειαζόταν, για να έχει ο ίδιος κίνητρο. Όχι για να έχει κίνητρο, για να έχει το κίνητρο, ας πούμε, ναι, να σε ισοπεδώσει. Ακόμα,
0: ναι,
1: και υπάρχει
0: όμως και η περίπτωση ενός νεαρού παίχτη, ο οποίος σε ένα πολύ κακό βράδυ του Τζόρνταν είχε βάλει περισσότερους πόντους από τον Τζόρνταν και κάνει και δηλώσεις.
1: 43. Ένας μπάτλερ.
0: Δεν θυμάμαι το όνομά του.
1: Έγινε γνωστό σε αυτό το πράγμα.
0: Και μετά έβαλε 60 ο Τζόρνταν. Τσάτισε και τον είχε 4-5 τάπες.
1: Αχ, πώς λεγόταν, να δεις. Το έχω δει και εγώ αυτό το επεισόδιο του.
0: Στα τακτικά του Αγγλία-Αργεντινή, θα τα πούμε μετά τις 3.30. Έχουμε έτσι προγραμματίσει και μία συζητησούλα. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που πέρασε η Αργεντινή. Πάρα πολύ, δηλαδή πραγματικά πάρα πολύ. Μέχρι το σταυρό μου έκανα χθες τηλεόραση, για να μην γίνει κανένα στραβή. Και όχι επειδή δεν συμπαθώ ιδιαίτερα τους Άγγλους, αλλά για να έχω και ένα κίνητρο να δω τον τελικό. Ισπανία-Αγγλία μπορεί να μην έβλεπε τον τελικό.
1: Γιατί, ρε φίλε, εντάξει, τώρα υπερβολές και εσύ. Ισπανία-Αγγλία
0: δεν τους γουστάρω.
1: Δεν
0: τους γουστάρω.
1: Ούτε εγώ τους γουστάρω.
0: Θα σου πω λαϊκά, ειλικρινά, μέσα από την καρδιά μου. Δεν τους γουστάρω.
1: Πιο πολύ δηλαδή σε Ισπανία.
0: Τους παραδέχομαι, τους Ισπανούς, δεν τους γουστάρω.
1: Θα έλεγα με την Αγγλία για να βγει η υποχρέωση του It's coming home, να τελειώνει δηλαδή και αυτό το τέτοιο που δεν έχει τελειώσει πια και θα συνεχιστεί και για άλλα 5 χρόνια.
0: Go home προς το παρόν.
1: Ναι, προς το παρόν η team go home. Το κύπελο.
0: Θα σου το πω ειλικρινά, με πάσα ειλικρίνεια. Επειδή είμαστε πελατάκια των Ισπανών στο μπάσκετ και επειδή στο μπάσκετ τους, πέρα από μεγάλοι παίκτες, είναι και αθλητικοί απατεώνες, δεν τους γουστάρω.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Θεωρώ ότι έχουν το καλύτερο αυτή τη στιγμή εργοστάσιο παραγωγής παικτών στην Ευρώπη.
1: Άρα ζηλεύεις κιόλας. Okay.
0: Του ζηλεύω, ναι, του ζηλεύω.
1: Okay.
0: Θα βγάλω όλο μου το κόμπι.
1: Εκτός από,
0: όλο,
1: εκτός όλο, από ρε, φόνο όλο. Υπάρχει και η ζήλια. Ναι, και...
0: Μέχρι σταγόνα όλο το βγάλω.
1: Μίσος δεν λέμε, είναι βαριά λέξη, δεν υπάρχει.
0: Όχι, μίσος μισό.
1: Όχι, όχι,
0: δεν τους μισώ. Δεν έχει τύχει να πω να πάθει τη ρηξιά του.
1: Υπάρχει ζήλια, υπάρχει εκνευρισμός, υπάρχει μια απέχθεια.
0: Ναι, ναι. Έχω το δικαίωμα.
1: Όχι, και
0: είμαι ειλικρινής.
1: Συμμερίζομαι απόλυτα τα συναισθήματά σου. Βρισκόμαστε μαζί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ναι, και κυρίως δηλαδή, ό,τι αισθάνομαι για τον Κουκουρέγια που τον βλέπω και πηγαίνει με τον νόμο συνέχεια. Μπαίνει,
0: τον Κουκουρέγια τον γουστάρω πολύ.
1: Και σηκώνει τα χέρια και λέει: Τι έκανε, ρε φίλε, έχει δύο μισθούς πλανήτης, ας πούμε.
0: Η κλασική περίπτωση του αθλητικού απατεώνα.
1: Παίρνεις φόρα και μπαίνεις. Ναι, αυτό. Ούτε εμένα.
0: Δεν θα συμπαθήσω ποτέ τον Ναβάρο, δεν θα συμπαθήσω ποτέ τον Καλτερόν, παρότι τους παραδέχομαι ως παίκτες, γιατί μια ζωή έκανα θέατρο. Γιατί το κάνανε σχολή μαζί με το Ρούντι το πώς θα παθαίνουν ηλεκτροσόκ για να πάρουν το φάουλ. Όταν ήλεγχα βέβαια και τη διαιτησία.
1: Ναι.
0: Άσχετα που οι τύποι στον ομαδικό αθλητισμό δεν έχουν αντίπαλο.
1: Ναι.
0: Είναι μόνοι στον κόσμο. Νούμερο ένα είναι η Ισπανία. Δες τι κάνει η εθνική ομάδα Ισπανία στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, στο χάντμπολ, στο βόλεϊ, στο πόλο. Όπου και να πας, μιλάμε για τους κορυφαίους. Λοιπόν. Πριν πάμε να πούμε ότι έχουμε το Γιόπουλο, έχουμε Ελ Ρόμπισον. Τι έχει γίνει με τον Γιόπουλο, ο οποίος κλείνει στον Άρη.
1: Κλείνει ή έκλεισε. Όχι,
0: Για μένα όταν το έκλεισε είναι όταν έχει υπογραφεί συμβόλαιο. Όταν υπογράφει το συμβόλαιο, σου λέω έκλεισε, τελείωσε. Όταν είναι να υπογραφεί το συμβόλαιο, σου λέω κλείνει. Θα κάνουμε και μια αλλαγή στην ηχοληψία, να είναι και ο Αποστόλης εδώ.
1: Είναι δεδομένο
0: για τον Γιόπουλο.
1: Α, είναι δεδομένο δηλαδή ότι κλείνει. Έτσι, τελείωσε.
0: Νομίζω ναι.
1: Okay,
0: ναι, ναι.
1: Okay.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμη 7. Εχμές κατά της αντιπολίτευσης και της Ευρωπαϊκής Υποδίκων. Συμδιώκονται μαζικά από έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου, του τέταρτου ατόμου που συνελήφθη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στον πολύ νεκρό τροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, τόνισε ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας ύψους 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και των επενδύσεων, επισημένοντας ότι η χώρα πρέπει να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για τη στήριξη της ανάπτυξης, της παραγωγικότητας και της οικονομικής ανθεκτικότητας. Βαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το χώρο άνοιξε το πρωί Πόπη Τσαπανίδου, ενώ αργότερα ακολούθησαν και ο Κώστας Μπάρκας Καλλιόπη Βέτα, με 14 βουλευτές στο κόμμα. Εκενώθηκε αντικαρκυνικό νοσοκομείο μετά από αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν. Απομακρύνθηκαν πάνω από 200 ασθενείς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 4.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Τράβα τις κουρτίνες.
2: Γιατί?
1: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
1: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
1: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιανακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
1: Είδες που γλύκανες?

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.
2: This one was written about I-84-ish and it's called Perfect Strangers. Thank you.

0: κλαίγανε χθες στην κερκίδα με τη νέα του κόμωση.
1: Γιατί όχι, εγώ.
0: Γιατί έχει αφήσει αυτό τον μπροστά. Από πίσω είναι λίγο πιο. Το έχει, τα έχει πάρει αρκετά. Το μπροστά αυτό το τέτοιο δεν ξέρω τώρα.
1: Κι όμως, φίλε μου, κι όμως, αν προσέξει τώρα, μπορεί και να το θυμηθεί.
0: Εκτός να βάλει λάκ,
1: σε ένα από τα δύο γκολ της Αργεντινής,
0: ναι,
1: δείχνει κοντινό ένα μικρό Αργεντίνο να πανηγυρίζει, ο οποίος έχει έναν λασποτήρα,
0: ναι,
1: ο οποίος πηγαίνει πάνω κάτω. Αργεντίνος είναι, δεν είναι Άγγλος. Ναι. Πιο πολύ Αργεντίνος με το λασποτήρα.
0: Εγώ είδα στο πρώτο γκολ της Αργεντινής ότι δείχνει μια κοπέλα η οποία ήταν θεά, κούκλα, να την έχει γερή ο Θεός, και μετά δείχνει και έναν Άγγλο. Εγώ μπροστά του είμαι ο Μπενίνι, ο Δοντογλυφίδας, μπροστά του. Και λέω, αυτή είναι η Αργεντινή και αυτή είναι η Αγγλία.
1: Βασικά,
0: και ως χοντρός δεν θα με κατηγορήσουν για τίποτα ρατσιστή. Είμαι χοντρός.
1: Ο Μπραντ Πίτρε, παιδί μου, έπρεπε από Μπενίνι.
0: Και πήγανε, βρήκαν τον χοντρό. Να καταλαβες. Δηλαδή, σαν να δείχναν εμένα. Σαν να δείχναν, ξέρω εγώ, μια κοπέλα και μετά εμένα. Την αντίθεση δηλαδή. Και είχε και τους άλλους που ντύθηκαν υπότες. Και αυτό το είπα, να ξέρεις.
1: Και τα λιοντάρια.
0: Μη σου πω τι είπα. Αν το πω στον αέρα τι είπα για να τα ακούσει ο μπροστινός που με είχε πλάτη. Πιστεύω θα με καλέσει
1: τον άνθρωπο.
0: Αφορούσε το σπαθί. Αφορούσε το σπαθί των υποτών.
1: Βρέτε τον άνθρωπο, τι τον κάνατε χθες. Έπρεπε και εγώ να είμαι. Δεν με καλείτε
0: κανένα. Αλλά το παραδέχομαι, ήταν τέρας ψυχραιμίας. Ήταν τέρας ψυχραιμίας, πραγματικά.
1: Έπρεπε να του πεις κάτι, θα σου φέρω το συνάδελφο να εγώ να υποστηρίξω το άδικο εκεί, το μικρό, τον καταφρονεμένο εκεί, τον καταπονεμένο.
0: Ναι.
1: Τον Άγγλο.
0: Φαντάζεσαι να μην μπαίνανε τα γκολ όμως.
1: Πού?
0: Φαντάζεσαι να μπαίνανε τα γκολ.
1: Δεν γινόταν να μην έμπαιναν τα γκολ.
0: Δεν γινόταν
1: να μην έμπαιναν τα γκολ. Έτσι όπως έπαιξε η Αγγλία, για να περάσουμε, αν θέλεις, και στο τακτικό κομμάτι, το γήπεδο ήταν όχι απλά κατηφόρα, ήταν από τις κατηφόρες τις οποίες για να τις ανέβεις με γιώτα φιλιά αφήνεις το συμπλέκτη σου κάπου στην άκρη, ας πούμε, μυρίζει καμένο και στο τέλος πηγαίνεις κατευθείαν στο συνεργείο.
0: Η κατηφόρα της καρδίας δεν είναι ενδεικτική.
1: Όχι. Τίπα, 90%.
0: Κατηφόρα Νεάπολης, ας πούμε. Και η Νεάπολης. Που όταν πάνε την ανέβεις είναι 80% ανηφόρα.
1: Και η πλάκα είναι ότι δεν έγινε κιόλας αντιληπτό. Δηλαδή, λέγανε ορισμένοι, ας πούμε, κοντή ομάδα η Αργεντινή. Παιδιά, δεν έχει καμία σημασία αν είναι κοντή ομάδα η Αργεντινή.
0: Όταν θα κάνει ο άλλος. Όταν
1: θα κάνει 30 σέντρες ο άλλος, νομοτελειακά θα περάσουν οι 3, οι 4, οι 5 θα περάσουν κάποιες.
0: Όχι, ο συγχωρεμένος ο Γιάννης ο Μιχαλίτσος, όταν του έλεγα. Γιατί έλεγε κεφαλοθεριστής. Συνέχεια το έλεγε. Και του έκανε 90 είναι. Ναι, παλικάρι μου γλυκό, δεν ξέρει να κάνει κεφαλιά. Μπορεί ένας να είναι 65, να έχει καλό επιτόπιο άλμα και να ξέρει πώς να βάλει το κεφάλι του για κεφαλιά. Άλλο το ξέρω να κάνω κεφαλιά, άλλο το κάνω κεφαλιά.
1: Είμαι
0: και πάντα επέμενε ο Γιάννης σε αυτό και χθες φάνηκε το ότι η Αργεντίνη, δηλαδή έβαλε μέχρι και αυτό τον 96-97, θα μπορούσε να παίζει τριάρι αυτός, τον έβαλε μέσα και δίνει κεφαλιές. Δεν κέρδισε ούτε μία. Ούτε μία δεν κέρδισε. Λοιπόν, θα πάμε και στο τακτικό κομμάτι. Καταρχάς, η Ισπανία, Αργεντινή έχουν παίξει μια φορά στο πλαίσιο τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλου.
1: Ποτέ σε τελικό.
0: Το 1966 έπαιξαν σε φάση ομίλων. Είχε νικήσει η Αργεντινή με 2-1. Μακάρι να το καταφέρει αυτό και την Κυριακή το βράδυ. Δεν πίστευαν με τους Ισπανούς, τους Ρόχας.
1: Τι?
0: Δεν πίστευαν με τους Ρόχας.
1: Να κερδίσει ο καλύτερος, θα πω.
0: Άσε μας εδώ πέρα.
1: Να κερδίσει ο καλύτερος.
0: Τώρα.
1: Τι να υποστηρίξω τώρα.
0: Υποστηρίξεις.
1: Θα υποστηρίξω αυτόν με τον γλωσσοδέτη για επίθετο. Τον Οργιαθάμπαλ.
0: Οργιαθάμπαλ. Δεν έχω γλεντήσει το γιο μου στο PlayStation με τον Οργιαθάμπαλ.
1: Αλήθεια. Ναι.
0: Το γλεντάω.
1: Δεν είναι αυτός λόγος να υποστηρίξεις τον. Ναι, ήταν συμπαίκτης με τον Ελουστόν, τον Οργιαθάμπαλ.
0: Ναι.
1: Άντε, να. Να τους πάρουμε πακέτο.
0: Ναι, έπαιρνα Σοσιεδάδ και ο Ραθάμπαλ. Και ο γιος μου πάντα ξέσπαίνει σε Παρί, Ρεάλ, Μπαρτσελόνα.
1: Με πακέτο.
0: Ναι,

0: football manager που βγήκανε.
1: Το 97 είχα Premier Manager Αγγλία, 1997. Και μετά από ένα σημείο, όλες οι μεγάλες ομάδες κάναν δύναμη και ανέβαιναν οι Northampton, οι Sutton, κάτι άσχετες ομάδες που είχες και την επιλογή να δεις το παιχνίδι, ας πούμε, τότε.
0: Τώρα, αν έχω να επιλέξω Λαουτάρο Μαρτίνες με Ριαθάμπαλ, είναι δύσκολη επιλογή.
1: Δεν δεκάδα δεν ήταν ο Λαουτάρο χθες. Ούτε δεκάδα δεν τον έβαλε.
0: Εντάξει, αυτό φαντάζομαι ότι είναι τακτικό θέμα.
1: Άντε, πάμε τακτικό. Πάμε στον Ανέστη Αναστασιάδη να μας πει την άποψή του για το κουουουτσάρισμα του Τούχη. Να το φέρω σε δύσκολη θέση κατευθείαν. Δηλαδή, πάμε στο ζουμί, ρε φίλε. Στο ζουμί, στο ζουμί. Δηλαδή, όλη η Αγγλία βράζει. Όλη η Ευρώπη βράζει. Όλοι οι Αγγλόφιλοι βράζουν. Και δεν λένε μόνο το ότι ξέχασε, δεν έβαλε ακραίο επιθετικό, ούτως ώστε να μην φάει πολύ μεγάλη πίεση. Ρωτάνε και το εξής. Αν αγαπητέ κύριε Τούχη, το παιχνίδι πήγαινε στην παράταση, εσύ θα έπαιζες με 5 στόπερ. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Κοιτάξτε, πάντα εκ των προτέρων μετά μπορούμε να γίνουμε όλοι μάντες των πραγμάτων. Σίγουρα, εντάξει, ότι είναι ένας καταξιωμένος προπονητής που έχει κερδίσει πράγματα πολλά και έχει δείξει και τα διαπιστευτήριά του και στο αγγλικό ποδόσφαιρο και γενικότερα στο ευρωπαϊκό. Σίγουρα όμως ότι έχει καταφέρει την Αγγλία που πάντα ήταν μια ομάδα loser να αντιφτάσει 10 λεπτά πριν από ένα μεγάλο τελικό είναι το αυθεντικά της ιστορίας. Η αλήθεια είναι όμως ότι από τη στιγμή που η Αγγλία σταμάτησε να παίζει ποδόσφαιρο και κοίταξε μόνο πώς θα κρατήσει τα κεκτημένα, σίγουρα εκεί πέρα νομίζω ότι αλλάξαν όλες οι ισορροπίες και ήταν θέμα χρόνου να έρθει η σοφάριση και ενδεχομένως η ανατροπή. Και το ερώτημα σίγουρα διεγείρεται από όλους, γιατί υπάρχει και η ποιότητα και το ταλέντο και η νοοτροπία οι Άγγλοι να παίξουν ένα παιχνίδι ανοιχτά, χωρίς φόβο. Γιατί αυτό βλέπουμε και στην Premier League να κάνουν οι ομάδες, είτε είναι τελευταίες και παίζουν με τον πρώτο, να παίζουν ένα παιχνίδι ανοιχτά, χωρίς φόβο, να κάνουν επιθέσεις και αφιάνουν, γιατί είναι στο DNA τους. Και εδώ πέρα, από τη στιγμή που σταμάτησε και έβαλε τον γκολ, νομίζω ότι μοιραία ήρθε και αυτή η ανατροπή που, αν μη τι άλλο, θα είναι επική και θα μείνει στην ιστορία για εμάς που είμαστε έτσι, αγαπάμε το ποδόσφαιρο.
1: Τώρα, Ανέστη, μιλάμε για 88-12. Είναι η κατοχή μπάλας. 13 ναι. Τελικές φάσεις. Δεν ξέρω σε αυτό το επίπεδο, γιατί δεν ήταν η Αργεντινή πράσινο ακροτήρι, που το πράσινο ακροτήρι δεν φοβήθηκε κιόλας. Δεν ήταν Αργεντινή, τι να πω τώρα, νησιά Φερόε. Ήταν η Αργεντινή Αγγλία, δεν το περιμένεις. Περιμένεις ότι θα δεχθεί πίεση, αλλά όχι αυτό το πράγμα.
2: Αυτό όμως δείχνει κι άλλο ένα, αν θέλεις, ένα στατιστικό. Δείχνει ότι μια ομάδα δεν μπορεί να κρατήσει ή να κερδίσει ένα παιχνίδι κάνοντας μόνο άμυνα. Δεν μπορεί να κερδίσεις ένα παιχνίδι όταν έχεις απέναντί σου βέβαια αυτές τις τεράστιες ομάδες και τους τεράστιους ποδοσφαιριστές. Δεν μπορεί να κερδίσεις μόνο βάζοντας περισσότερους αμυντικούς παίχτες. Δεν σημαίνει ότι θα κάνεις καλύτερη άμυνα. Γιατί εδώ πέρα, όπως λέτε, σε low block με 5 αμυντικούς, δέχτηκε τη μεγαλύτερη πίεση και τις μεγαλύτερες φάσεις και εν τέλει δέχτηκε και τα δύο γκολ και έχασε το παιχνίδι.
1: Είπε κάτι χθες, συγγνώμη, σε διακόπτω. Τάξη ο Φίσα στην ΕΡΤΕΝΑ λέει για να καταλάβετε το μέγεθος του λάθους, στον τελικό με την Πορτογαλία, ο Ρεχάγκελ δεν έβαλε τρίτο στόπερ για να μην μπερδέψει την ομάδα. Δηλαδή επέλεξε να μείνει με την ομάδα έτσι πως είχε μάθει να παίζει.
2: Ναι, αυτό είναι σωστό που έκανε, γιατί σίγουρα μετά μπορεί να αλλάξεις λίγο το mindset της ομάδας. Εκεί πέρα που σε έχει οδηγήσει δηλαδή μέχρι τον τελικό ένα συγκεκριμένο στυλ, όταν εσύ θα πας να το αλλάξεις, αυτό σίγουρα μπορεί να μπερδέψει τα παιδιά, τα πατήματά τους, την επικοινωνία που έχουν χτίσει μεταξύ τους στα παιχνίδια και πάει λέγοντας. Και νομίζω ότι, εντάξει, μην βάζοντας καθόλου παραδοσιακά την αρχή το Σακά, που είναι ένα παιδί που μπορεί να κάνει τη διαφορά, να κρατήσει, να πάρει επιθετικές ενέργειες και να πάρει μέτρα στο γήπεδο και να απελευθερώσει αυτή την πίεση που δεχόταν η Αργεντινή.
1: Μαντουέ και Σακά, το Ράσφορντ τον έβαλε καθυστερημένα.
2: Μπορεί να του βγει και μέχρι το 54, αλλά μετά δυστυχώς νομίζω ότι φοβήθηκαν πάρα πολύ το παιχνίδι.
1: Ωραία, του βγήκε Ανέστη. Ή η Αργεντινή δεν ήθελε να ρισκάρει. Γιατί δεν έκανε και κάτι και η Αγγλία εδώ που τα λέμε.
2: Εντάξει, δεν έκανε κάτι. Εκ του αποτελέσματος βλέπουμε ότι του βγήκε. Ήταν πολύ κλειστό παιχνίδι. Έτσι,
1: ναι, το ήλεγχε, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, το
2: ήλεγχε. Ναι. Ήταν ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, αλλά έβλεπε ότι θα απεχθεί στις λεπτομέρειες. Όπως. Δηλαδή μια σέντρα που γίνεται στη λεπτομέρεια είναι που ο αμυντικός χάνει τον Γκόρντον και πετάγεται μπροστά του και γίνεται το 1-0. Δηλαδή φαινόταν ότι όποια αδυναμία, όποια στιγμή εκμεταλλευτεί ο αντίπαλος θα πετύχει και τον γκολ. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το Μουντιάλ νομίζω το είχαμε ξαναπεί

0: που μιλήσαμε για την Ισπανία και θυμάμαι που είχα βγει και σα είχα πει ότι η Ισπανία.
1: Ναι, τα έχει πει, είναι αλήθεια, ναι. Είναι δεν θέλουμε να επιβεβαιωθεί, να ξέρει. Εγώ δεν θέλω, είμαι την Αργεντινή στο τελικό.
0: Μ' αρέσει γιατί και ο Τάκης ο οποίο δεν το άρεσε η Ισπανία.
1: Όχι, σε αυτά δεν έχουμε πρόβλημα να μιλήσουμε και ανοιχτά. Γιατί αν πούμε κάτι άλλο, χώρια θα μα κυνηγάνε με τι πέτρε, ξέρει τώρα μετά.
0: Είναι η μόνη
1: εδώ
0: χώρα,
1: μιλάμε ελεύθερα.
0: Είναι η μόνη χώρα, παιδιά, που επειδή εκπαιδεύει ακριβώ το ποδόσφαιρο τη μικρέ ηλικίε, συγκεκριμένη μεθοδολογία, συγκεκριμένο ποδόσφαιρο, το πώ να παίζει, να εκμεταλλεύεται τον παίχτη να μπορεί να σπάει για την πίεση, να εκμεταλλεύεται τον κενό χώρο, αυτά τα πράγματα που ζητούν αντίπαλους. Είναι η μόνη ποδοσφαιρική χώρα που έχει συγκεκριμένη σκέψη οι ποδοσφαιριστές της, γι' αυτό και πάντα θα βρίσκεται εκεί. Μια ομάδα που δεν έχει τους αστέρες που έχει η Γαλλία, που μπορεί να μην έχει τους με τρομερά υψηλού επίπεδου σύνολο παίχτες, αν εξαιρέσουμε το Γιαμάλ ή το Ρόντρι. Αλλά μια ομάδα που το σύνολό της πάντα βάζει το εγώ πάντα κάτω από το καλό της ομάδας. Και όλες τις λειτουργίες είναι εκεί, είτε θα αλλάζουν τα πρόσωπα, είτε θα αλλάζουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, το παιχνίδι και το στυλ της ομάδας θα είναι
1: αυτό. Ναι, αλλάζει ένα αλίωτο, ναι. Οπότε να φανταστώ ότι γέρνεις λίγο προς την Ισπανία.
0: Κοίταξε, εγώ ήρθα από
1: με βάση τα ποδοσφαιρικά κριτήρια και τη μεθοδολογία τους εννοώ.
0: Αυτό ναι, και ακόμα και στα παιχνίδια και στις προηγούμενες διοργανώσεις που αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες, είχε το παιχνίδι, είχε 70% κατοχή, είχε expected goals, το 3, δεχόταν μια κοντραεπίθεση, έχανε το παιχνίδι, αλλά ήταν εκεί, εκεί η ομάδα. Δεν σας κρύβω όμως τώρα ότι λόγω αυτής της απίστευτα ομάδας με μέταλλο, με τον καλύτερο ποδοσφαιριστή που έχουν δει τα μάτια μας και είμαστε τυχεροί, με όλο αυτό το συνέστημα που παράγει αυτή η ποδοσφαιρική χώρα, ο κόσμος, οι ποδοσφαιριστές, αυτή την αυταπάρνηση που έχουν, πραγματικά είμαι 50-50, γιατί θα χαρώ με όποιον το σηκώσει. Πραγματικά, δηλαδή, αυτό το μεγαλείο και αυτού του ποδοσφαιριστή, νομίζω τη χαρά που παίρνει και που μας έχει δώσει, ότι δικαιούται να την επιστρέψει το ίδιο το ποδόσφαιρο.
1: Η Ισπανία, η οποία κατάπιε τη Γαλλία, κυριολεκτικά, την κλείδωσε. Ναι. Δηλαδή, μέχρι το 88-89 δεν υπήρχε Γαλλία στο γήπεδο. Δεν έκανε ούτε ευκαιρίες. Λίγο μετά, αλλά χωρίς να την τρομάξει και ιδιαίτερα.
0: Γιατί έπαιξε ποδόσφαιρο. Γιατί παίζει, βγαίνει στο γήπεδο να παίξει ποδόσφαιρο. Βγαίνει να κυριαρχήσει. Ναι. Βγαίνει με συγκεκριμένες λειτουργίες, με συγκεκριμένες δομές. Κάνει μια Γαλλία με αυτούς τους αστέρες να φαίνονται ότι παίζει με μια πάρα πολύ μικρή ομάδα. Δεν έχει κάνει ευκαιρία μέχρι το 85.
1: Ναι,
0: έχει κάνει 3-4 κλασικές ευκαιρίες. Έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού. Δεν μπορεί να ασκήσει πίεση. Με το που γίνεται η πίεση, αμέσως εκμεταλλεύονται τον ελεύθερο παίχτη και φεύγουν από την πίεση. Παίχτες που βάζουν το εγώ και τα χαρακτηριστικά τους πάνω από την ομάδα. Γιατί αυτό τους οδηγούσε μέχρι στιγμής τους Γάλλους. Και ό,τι και δείχνει το Μουντιάλ αυτό, ότι όταν η ομάδα είναι πάνω από την.
1: Από το πρόσωπο, άτομο, ναι.
0: Ακόμα και ο Γιαμάλ.
1: Στην Αργεντινή αυτό που δεν μου αρέσει, επειδή το είπες τώρα, είναι ότι βλέπουμε τους χώρους του δημιουργεί ο Μέση. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι ότι στη δεύτερη πάσα ψάχνουν μόνο το Μέση.
0: Κοιτάξτε, η Αργεντινή είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Η Αργεντινή, αυτό που γίνεται, είναι το πιο μαγικό πράγμα που υπάρχει στο ποδόσφαιρο και αυτή είναι η αποδοχή αυτού του τεράστιου ποδοσφαιριστή, τόσο σαν ποδοσφαιριστή, αλλά πόσο μάλλον και σαν προσωπικότητα. Έχουν αποδεχτεί οι ίδιοι ποδοσφαιριστές ότι θα έχουμε τον Μέση, που είναι 39 χρονών, ο οποίος δεν θα τρέχει, ο οποίος δεν θα μαρκάρει, δεν θα πιέζει, αλλά εμείς όλοι, είτε είναι ο Άλβαρος που είναι τεράστιος παίχτης, είτε είναι ο Λαουτάρο, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος, θα κάνουμε τα πάντα. Και τις αποφάσεις στο επιθετικό κομμάτι θα τις πάρουμε από τον καλύτερο άνθρωπο που παίρνει τις αποφάσεις μέσα στο γήπεδο. Και αυτή είναι η αποδοχή που απολαμβάνει ο Μέση σε σχέση παραδείγματος χάρη με τον Ρονάλντο, που πιστεύω ότι αν δεν φύγει από την Πορτογαλία με αυτό το ταλέντο που έχει, δεν θα κατακτήσει ποτέ τίποτα. Και αυτή είναι μια προσωπική και συγγνώμη για τους οπαδούς του Ρονάλντο.
1: Έχουν πάρει κι άλλοι.
0: Διαφορά στην αποδοχή που έχει ο ένας από τους συμπαίκτες του σε σχέση με τον άλλον.
1: Ανέση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δούμε καλό τελικό. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να
1: είσαι καλά. Λοιπόν, ήταν ο Ανέση Αναστασιάδης για τον coach, για τον χθεσινό αγώνα, την επική πρόκριση της Αργεντινής επί της Αγγλίας. Ο Ρούνεϊ τον έχει περάσει γενναίες 14 στον Τούχελ. Μιλάει για καταστροφικό coachάρισμα, καταστροφικές αλλαγές, υποβάθμιση του ρόστερ του, πολύ μεγάλος φόβος για το παιχνίδι. Και ότι από έναν προπονητή της Αγγλίας, με αυτό το υλικό, αυτό το οποίο περιμένεις είναι να μην ακυρώσει την ίδια του την ομάδα προς όφελος διατήρησης του αποτελέσματος. Δηλαδή, του λέει πάρα πολλά πράγματα, έχει πει ο Ρούνεϊ χθες. Το πρώτο πράγμα που έκανα το βράδυ ήταν να μπω στα αγγλικά ταμπλόιντ για να δω τι έγραφαν. Γράφουν πολλά για τον Τούχελ. Δεν ξέρω αν τελικώς η ζυγαριά.
2: Δεν έχει καμία αίσθηση και οι δηλώσεις του πάντως είναι ενός ανθρώπου ο οποίος οριακά έχει αποκοπεί από την πραγματικότητα. Φίλε μου, όταν σε βρίζουν όλοι.
1: Ότι χάσαμε όλες τις κεφαλιές που είπε δηλαδή.
2: Όταν σε βρίζουν όλοι, μάλλον δεν σημαίνει ότι έχεις δίκιο. Δηλαδή τώρα που τα διαβάζω, δεν μετανιώνω καμία επιλογή μου. Κάναμε από τα καλύτερα παιχνίδια μας. Κάναμε από τα καλύτερα. Απλά αποχωρούμε επειδή χάσαμε.
1: Ναι,
2: δηλαδή, το να μην μετανιώνεις για καμία από τις επιλογές που έχεις κάνει, κρίνοντας πλέον εκ του αποτελέσματος, είναι λίγο λουδοβίκιο, ρε παιδί μου. Πώς να το πω.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, δείχνει κάτι
1: δογματικός,
2: το. Ναι, το δογματικό, το δικτατορικό, το l'état c'est moi, το κράτος είμαι εγώ. Δείχνει μια αυθεντία η οποία εκ των πραγμάτων δεν εδράζεται στην επιτυχία. Άρα είναι αποτυχημένη. Άρα, τι μας λες ακριβώς τώρα. Τέλος πάντων, πολύ περίεργες. Εγώ τους Γερμανούς τους είχα για πιο έτσι διπλωμάτες και διαλλακτικούς. Δεν ξέρω τώρα πώς προέκυψε τόσο Βρετανός ξεροκέφαλος από συγκεκριμένους.
1: Αυτή είναι χειρότερη. Αυτή είναι χειρότερη. Εγώ λέω ότι ακόμα και στην περίπτωση που η Αργεντινή δεν έβαζε τα γκολ, έκανε τις φάσεις και δεν έβαζε τα γκολ, θα ένιωθε δικαιωμένος για την τακτική του επιλογή το 88-12. Το ότι ξέρεις τι μου θύμισε το. Η διακοπή για νερό στα μέσα του δευτέρου μέρους. Επειδή το είδα και πρόσφατα. Μια από τις αγαπημένες μου ελληνικές ταινίες είναι του Βέγκου, Πολυθεσίτης και Ρημοσπίτης. Λατρεύω πάρα πολύ εκεί που είναι στο φαρμακείο, αν είναι στα παλικάρια, και λατρεύω επίσης όταν είναι διαιτής του μπόξ, με τον Τρίφωνα.
2: Ναι, με τον Τρίφωνα. Άρε, Τρίφωνα.
1: Λοιπόν, αυτή η διακοπή για νερό μου θύμισε τον Τρίφωνα, ο οποίος έτρωγε τη μία μπουνιά μετά την άλλη και περίμενε ο Βέγκος για να το βοηθήσει, για να πάρει το μεροκάματο, να χτυπήσει το καμπανάκι για να πάρει μια ανάσα από το ξύλο που είχε φάει. Έτσι ήταν η Αγγλία όταν έγινε η διακοπή για να δροσιστούν οι παίκτες. Και λέω τώρα, εντάξει, ξέρεις, πάνω στην ένταση του αγώνα μπορεί να σε παρασύρει μάλλον η ένταση του αγώνα, σε παρασύρει η ταχύτητα του παιχνιδιού, να βραχυκυκλώσεις, να μην πάρεις μια σωστή απόφαση. Εντάξει. Όταν όμως υπάρχει αυτό το τρίλεπτο, το time out ουσιαστικά, για να βγάλει και 230 εκατομμύρια το κανάλι το οποίο αγόρασε τα τηλεοπτικά δικαιώματα, περιμένεις από ένα συνεργάτη του ή από τον ίδιο τέλος πάντων να πει ότι δεν βγαίνει, ρε παιδιά, αυτό. Εδώ και 10 λεπτά μας έχουν πάρει μέσα στην εστία. Δηλαδή να σκεφτεί κάπως πιο όρημα, να βουτήξει το μυαλό του σε ένα, τι να πω τώρα, σε ένα μπολ με πάγο και να δει την αλήθεια. Ούτε εκεί το είδε. Δεν το βλέπει εκεί. Βλέπει μετά την Αργεντινή, η οποία ενισχύει τον άξονά της, βάζει ακόμα πιο επέκταση επιθετικογενής, βάζει τον Λαοτάρο Μαρτίνες, βάζει τον Ντεπόλο, ο οποίος έχει το σουτ. Δηλαδή βάζει πράγματα. Ούτε εκεί. Αυτό σημαίνει ότι ο τύπος οτιδήποτε αποφάσισε δεν ήταν τη στιγμή, ήταν βάση σχεδίου. Δεν μπορεί να το βλέπεις αυτό. Δεν γίνεται. Τι να πω τώρα, είναι η αλφαβήτα του ποδοσφαίρου.
2: Ναι, εντάξει, αυτό ακριβώς.
1: Είναι η αλφαβήτα του ποδοσφαίρου. Των προπονητών είναι η αλφαβήτα.
2: Το δεύτερο γκολ μπήκε στο 92. Από το 83, θα πω εγώ, από το 80 μέχρι το 92, η Αργεντινή είχε δύο δοκάρια και δύο φοβερές επεμβάσεις του Πίκφορντ, ας πούμε, ναι. Ο οποίος δεν ξέρω, μπορεί να φέρει και κάποια ευθύνη στο πρώτο γκολ, αλλά τώρα δεν είναι να συζητάμε τώρα για την ευθύνη του τερματοφύλακα. Φοβερές επεμβάσεις σε κεφαλιές,
1: ναι,
2: κεφαλιές εξεπαφής. Ναι. Δηλαδή αυτό δεν σου λέει εσένα τίποτα. Ότι ξέρεις κάτι, δεν πάει
1: χαμπάρι,
2: έτσι το πράγμα.
1: Αυτό σου λέω, χαμπάρι ο Τρίφωνας.
2: Χαμπάρι ο Τρίφωνας.
1: Έτσι λέει ο Βέγκος, χαμπάρι ο Τρίφωνας, χαμπάρι ο Τούχελ.
2: Χαμπάρι ο Τρίφωνας.
1: Ρε φίλε, δεν βλέπεις την ομάδα σου. Δεν βλέπεις ότι έχει κάνει τριάδα πίσω, έχει κάνει τα back, τα έχει κάνει extreme. Να βάλεις δύο ακραίους ή τουλάχιστον ένα ακραίο, κάπως να τον προβληματίσει τον άλλον. Μην κατέβεις κι εσύ. Μην κατέβεις κι εσύ. Άσε να κρατήσουμε, ας πούμε, λίγο εδώ πέρα.
2: Και να σου πω και κάτι. Και στο θυμικό του οπαδού.
1: Σου έχει γυρίσει τρεις φορές ο Κέιν να σου κόψει μπάλες. Φταίει ο Κέιν δηλαδή μετά.
2: Και παίρνουμε και στο θυμικό του οπαδού πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι, μάλλον θυμάμαι πάρα πολύ έντονα τις ήττες που κέρδιζα με 2-0. Και απλά κατέβηκε ένας διακόπτης και έχασαμε 3-2.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και δεν θυμάμαι καθόλου τις ήττες που κέρδιζαμε Έκανα απίστευτη εμφάνιση, έβαζα 4 γκολ, αλλά ήρθε μια ομάδα και μου βάλε 5.
1: Ναι.
2: Δηλαδή λέω ότι το μάτς, ας πούμε,
1: σαν τον Άγιαξ, ναι.
2: Ο αποκλεισμός ακριβώς, αυτό ναι. Θα έλεγα. Ο αποκλεισμός του πάνω από τον Άγιαξ, ας
1: σαν
2: πούμε,
1: τη Μάλμε.
2: Του Σουάρες. Του
1: τον Άγιαξ είναι και το χαμένο πέναντι του Ήβης.
2: Έτσι,
1: εντάξει,
2: λέω ναι. Εσύ, παίξαμε. Δεν ναι. Μπορούσαμε. Βάλαμε στον Άγιαξ εκείνο, βάλαμε 3 γκολ, αν ναι. Θυμάμαι καλά. 3 βάλαμε, 4 βάλαμε, τέλος πάντων.
1: 3-4 νομίζω είχε έρθει. 3-4. Δεν είμαι σίγουρος.
2: Βάλαμε 3 γκολ.
1: Τώρα είμαι αποστόλης, θα το
2: θυμάμαι. Σαν τη γάτα με το ποντίκι του παίξαμε.
1: Με τη Μάλμε. Με τη Μάλμε 3-4.
2: Δηλαδή, εγώ αυτές τις ήττες δεν τις θυμάμαι καθόλου πια. Γιατί τις ήττες που η ομάδα παίζει.
1: Εγώ όμως θέλω άλλο να σου πω.
2: Την ήττα με τον Παναθηναϊκό που κόστησε την έξοδο του Champions League την τελευταία.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Σε άδεια λεωφόρο. Με το να προηγεί σε 0-2 και να έρχεται τελικά 2-2 και να μην μπορεί να κερδίσει. Αυτό είναι που πονάει, ρε φίλε. Που λες, τι γίνεται.
1: Λέω το εξής. Ότι δεν είναι για την Αγγλία. Εγώ αν είμαι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγγλίας θα τον έδιωχνα. Σήμερα. Σήμερα. Πρόσεξε. Σήμερα. Έχουμε και λέμε. Η Αγγλία έπαιξε καλή μπάλα με την Κροατία. Κέρδισε 4-2. Με την Γκάνα την κλείδωσε η Γκάνα. Τον Παναμά τον κέρδισε 2-0. Και πάμε τώρα στα νοκάουτ παιχνίδια. Για να δούμε τις αλήθειες, εντάξει. Όχι τις προκρίσεις, τις αλήθειες. Παίζει η Αγγλία με το Κονγκό. Φτύνει αίμα.
2: Ναι.
1: Φτύνει αίμα.
2: Ισχύει.
1: Παίζει με το Μεξικό. Τους παραδέχομαι. Με ανατροπή 2-3
2: και
1: τα λοιπά.
2: Και με 10 παίκτες.
1: Ναι.
2: Είναι το
1: Νορβηγία.
2: Το μοναδικό
1: ευνοήθηκε.
2: Το μοναδικό
1: Νορβηγία ευνοήθηκε για να περάσει. Και παίζει και με Αργεντίνη και γίνεται αυτό. Δηλαδή, ποια είναι η βελτίωση με βάση το υλικό το οποίο διαθέτεις. Για μένα δεν εκμεταλλεύεσαι το υλικό σου. Γιατί πολύ απλά έχεις ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο το οποίο δεν σε οδήγησε και εκεί που ήθελες. Γιατί και το 1-2 θα μπορούσε να είναι 1-3. Γιατί και εσύ μια φάση έκανες. Δεν έκανες καμία. Ήλεγες το ρυθμό του αγώνα. Συμφωνούμε. Δεν μπορεί να έχει μέλλον στον πάγκο της Αγγλίας μετά αυτό που έγινε χθες. Είναι πολύ δύσκολο για μένα.
2: Να σε ρωτήσω, έκανε αλλαγές μετά το 1-1.
1: Ναι. Όχι, στο 1-2 έκανε αλλαγές. Έβαλε τον Ράσφορντ και
2: όχι,
1: τον.
2: Αλλού θέλω να καταλήξω.
1: Ναι, έκανε μία αλλαγή.
2: Έκανε μία αλλαγή.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι που έβαλε κι άλλο στόπερ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή,
1: ναι,
2: δηλαδή, αν το μάτς κερδίζεται με τα γκολ που από τα γκολ κερδίζεται, αυτό είναι η αλφαβήτα ναι. Του ποδοσφαίρου που έλεγες νωρίτερα. Δηλαδή, είτε στην παράταση, είτε. Δηλαδή, τι θέλεις να το πας στα πέναλτι.
1: Δεν υπάρχει. Μα και στην παράταση θα πάει με 5 στόπερ. Πού πας,
2: δεν
1: καταλαβαίνω.
2: Θα το φας. Δεν υπάρχει.
1: Γι' αυτό λέω. Δεν βλέπω να έχει μέλλον στην Εθνική Αγγλία. Λοιπόν, θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
2: Είχε δείγματα ότι είναι τέτοιος προπονητής γενικά. Δεν τον έχω παρακολουθήσει καθόλου.
1: Δεν έχω και. Εντάξει, ήταν συνεργάτης του Κλοπ. Από εκεί ουσιαστικά άντλησε πάρα πολύ και
2: ο Κλοπ δεν νομίζω ότι θα
1: πήρε το Champions League, βέβαια, ό,τι και να λέμε, πήρε Champions League. Εντάξει, έχει πάει Champions League. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε μπάσκετ. Θα μιλήσουμε και με τον Νίκο.
2: Αποχωρούμε, λέει, επειδή χάσαμε ένα πολύ κρίσιμο αγώνα. Δηλαδή.
1: Ναι.
2: Yeah. Τον υπερπάντων αγώνα έχασες, φίλε μου. Δεν θα σου το πω.
1: Εσύ,
2: το λέει όλος ο κόσμος.
1: Και εσύ βλέπω να αποχωρήσω που να είναι. Εντάξει. Yeah. Όπου να αποχωρείς και εσύ.
2: Όλοι μας.
1: Αγαπητέ Τούχελ.
2: Τούχελ.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε με μπάσκετ. Έχουμε το θέμα του Τοϊόπουλου και του Ρόμπινσον και του Ολυμπιακού. Έχουμε και πολύ σοβαρό θέμα στον Παναθηναϊκό, στο ποδόσφαιρο βασικά.
2: Γιατί?
1: Χάνει τη χρονιά ο Ίγκασον λόγω τραυματισμού, σοβαρός τραυματισμός και ο Καλάμπρια. Πάμε προς το παρόν δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σκληρή πολιτική σύγκρουση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Υπενθυμίζεται ότι ασκήθηκαν διώξεις κατά του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου κατά περίπτωση για ηθική ευτουργία σε απιστία και ηθική ευτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική ευτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι υποθέσεις των 9 από τα 13 κυβερνητικά στελέχη που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας αρχιοθετήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη για πλημελήματα. Υπερασπίστηκε τους 3 υπουργούς, από τους οποίους είχε ζητήσει την παρέτηση για λόγους ευθυξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, και διερωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του εκπροσώπου τύπου Κώστα Τσουκαλά έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο και χαρακτήρισε πρωτοφανές το να ζητάει η κυβέρνηση συγγνώμη από την αντιπολίτευση, ενώ όπως είπε βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη διώκονται από τη δικαιοσύνη. Από το ΚΚΕ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος υποστήριξε ότι το σκάνδαλο αναγραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης έκανε λόγο για διαδοχικά σκάνδαλα και υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος επιτέθηκε στην κυβέρνηση αναφερόμενος στον πικρό φραπέ και κάνοντας λόγο για γαλάζιους λαγοκέφαλους. Απαντώντας στην κριτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να αποκλειστούν από την εκλογική διαδικασία πρόσωπα που δεν έχουν καταδικαστεί. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, έλεγχο από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τις ρογμές και τις βλάβες που έχουν καταγραφεί σε περίπου 200 διαμερίσματα στην περιοχή όπου εκτελούνται εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Ο κ. Δούκας ζήτησε επίσης πλήρη ενημέρωση για το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων και τη διαδικασία επανεκκίνησης των εργασιών, επισημένοντας ότι ο Μετροπόντικας έχει προς το παρόν σταματήσει μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των ειδικών. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, που πραγματοποίησε η τρομοκρατική υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του εγκαταλειμμένου σπιτιού από τον 24χρονο ιδιοκτήτη και να τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτούργοι της υπόθεσης. Την αποχώρησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησαν με επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής η Καλλιόπη Βέτα και ο Κωνσταντίνος Μπάρκας μετά την εξέλιξη αυτή, και καθώς είχε δηλώσει ότι ανεξαρτητοποιείται και η Πόπη Τσαπανίδου, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 15 βουλευτές. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Αγία Παρασκευή του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος αύριο, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά, άνεμοι βόρειο σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία στην Αττική από 24 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
3: Στη μεριά του ανέμου.
2: Μέχρι και την Ορεστιάδα που συνενώνονται αυτή την ώρα. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο και Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου. Μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρέα, όπως κάθε απόγευμα τέτοια ώρα. Από τους 101 στο βόρειο κομμάτι.

του νομού Εύρου μας ακούτε, στους 103.5 στο Νότιο, για τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης στους 96.3 και για τον νομό Σερών 101.5. rteco.gr, όπου κι αν είστε φυσικά μπορείτε να μας ακούτε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε ψηφιακή συσκευή έχετε στη διάθεσή σας. Τώρα, αν θέλετε να έρθουμε σε επικοινωνία, 2552-022-751-52, αλλιώς στο Facebook, στη σελίδα της εκπομπής, προς τη μεριά. Η σημερινή συντροφιά, ή μάλλον η παρέα, θα συμπληρωθεί με την Αλίκη Μαθιουδάκη. Σε λιγάκι θα πάμε στην Κρήτη για να μας παρουσιάσει το νέο της τραγούδι με την. Αργότερα θα είναι μαζί με τον Λάχο και την Βίκη Χίτα στο τραγούδι Το Σακάκι. Μείνετε εδώ συντονισμένοι λοιπόν μέχρι και το τέλος της εκπομπής.

0: το δίκτυο των περιφερειακών.
1: Ώρα, όχι. Συνεχίζουμε και 25, κουβεντιάζοντας τότε για τα κύματα της, πάλι σε στίχους της Γιώτας Γερογιώργη και σε μουσική της Κωνσταντίας Κατσιάμπα. Ήρθε λοιπόν ξανά με το... θα μας κάνει συντροφιά για την επόμενη ώρα. Καλησπέρα, Λίκη.
2: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά, πολύ καλά. Καλά, μην φανταστείς και αυτό λάθος.
2: Σωστά, το σωστά. Δεύτερο τραγούδι, το αντάμωμα.
1: Το αντάμωμα. Λοιπόν, το αντάμωμα που είναι μία λέξη, Αλίκη, γεμάτη έτσι με ελληνικές εικόνες. Τι ήταν αυτό, ποιο αντάμωμα κρύβει η δικιά σου καρδιά, αλήθεια?
2: Σωστά. Το αντάμωμα, όπως θέλω λίγο να εκφράσω λίγο το κομμάτι, ότι είναι μια σύγχρονη έντεχνη μπαλάντα που μιλάει για τη μνήμη, την απουσία και τη δύναμη της επανένωσης. Mm-hmm. Είτε είναι ερωτική σχέση, φιλική, γενικά.
1: Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν μιλάει μόνο γι' αυτό. Εγώ αυτό το που καταλαβαίνω, έτσι όπως ξεκινάει ο στίχος, που λόγος με το παρελθόν μας, με τον παιδικό μας εαυτό.

0: Νομίζω ότι δεν μιλάει μόνο γι' αυτό. Εγώ αυτό το που καταλαβαίνω, έτσι όπως ξεκινάει ο στίχος, που λόγος με το παρελθόν μας, με τον παιδικό μας εαυτό.
1: Σωστά, σωστά.
0: Κάπως έτσι ένιωσε, φαντάζομαι, είναι... και εσύ.
1: Τις δύο αγαπημένες μου κυρίες. Είναι μια ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Να σας πω λίγο και τους σπουδαίους μουσικούς που παίξανε. Κιθάρα ο Περικλής Παπαδόπουλος.
0: Ναι.
1: Ούτε ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μπάσο ο Γιώργος Μπερακτάρης. Κρουστά Σπύρος Ελγκόνης. Την ενορχήστρωση και τη μίξη έκανε ο Περικλής Παπαδόπουλος. Mm. Στο στούντιο Χάριν Εφωνίας. Το μάστερικ ο Αντώνης Τζόρζης και το νέο εννοείται ο Γιώργος Μίκας.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν είναι ότι είμαστε εγώ και άλλοι δύο-τρεις, είμαστε μια ομάδα.
0: Μια ομάδα ολόκληρη, ναι.
1: Και είναι
0: μια
1: πολύ ωραίο. Και είναι ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα.
0: Ναι, έχει πολύ ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και η ενορχήστρωση που έγινε. Και εκεί δηλαδή που ακούγονται το ούτι και το νέο, πραγματικά χαρίζει μια άλλη, έτσι, μια άλλη αισθητική πάνω.
1: Κάτι
0: έχει.
1: Υπάρχει,
0: ναι, ναι, κάτι έχει. Ναι. Να σου πω, θύμισέ μου πώς γνωριστήκατε με την Κωνσταντία και με τη Γιώτα. Και είναι το δεύτερο τραγούδι που νομίζω ότι να είναι μια συνεργασία, που μια κοινή καλλιτεχνική γλώσσα προσπαθεί έτσι να δημιουργηθεί μεταξύ σας. Ε.
1: Σωστά. Το είχα γνωρίσει πρώτα την Κωνσταντία,
0: ναι,
1: και μετά ήρθε στη ζωή μου και η Γιώτα. Την είχα γνωρίσει μέσω τα social, με είχε προσεγγίσει η Κωνσταντία. Για τα κύματα και ναι, μου έχει, σε παρακαλώ, έχω ένα κομμάτι και θέλω πάρα πολύ να το πεις. Λέω, εννοείται, θέλω πάρα πολύ να το πω και αυτά, και μόλις το άκουσα λέω, εννοείται πως θα το πω.
0: Mm-hmm.
1: Για τα κύματα.
0: Ναι.
1: Τώρα για το αντάμωμα, όταν το άκουσα λέω, αυτό θα το πω. Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι, και πραγματικά το είπες εξαιρετικά. Έχεις μια εσωτερική ερμηνεία χωρίς καμία υπερβολή. Μια πολύ έτσι ήρεμη δύναμη βγάζεις αυτό το τραγούδι που έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον. Εσύ βέβαια περιτίσεις το συνέστημα, ή τελικά το συνέστημα είναι εκείνο που μπορεί να οδηγήσει στην ερμηνεία?
1: Στις δουλειές. Πρέπει να το νιώθεις. Αν είναι να είσαι γλώσσωστη.
0: Ναι.
1: Δεν μου λέει κάτι αν δεν νιώθεις, αν δεν πεις την ιστορία του, αν δεν νιώσεις μια προσωπική σου στιγμή, δεν λέει κάτι.
0: Αυτή είναι και η έννοια της ερμηνείας κατά κάποιον τρόπο.
1: Σωστά.
0: Και η διαφορά παράλληλα κατάγεσαι από την μουσική κληρονομιά στον τόπο που γεννήθηκες και που ζεις.
1: Εννοείται αυτό. Είμαι, ναι, από το Ηράκλειο της Κρήτης, και παραδοσιακά εννοείται ακούω πολύ, λίγο απ' όλα. λίγο απ' όλα.
0: Στην εποχή μας που πλημμυρίζει νέο ερμηνευτή διαδικτύο και μόνο.
1: Νομίζω θα έλεγα ότι είναι μόνο το διαδίκτυο.
0: Ποια?
1: Θέλει μεγάλη, θέλει προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Όλα γίνονται, πιστεύω, από τις πλατφόρμες, τα TikTok, τα social media, όλα αυτά. Εγώ έτσι...

0: Δεν ξέρω. Εγώ αφήνω ότι έρχονται πολύ όμορφα πράγματα.
1: Χαίρομαι γι' αυτό.
0: Σύντομα, ναι.
1: Χαίρομαι γι' αυτό. Ωραία. Πραγματικά θέλω αυτό το τραγούδι έτσι να πάει και να ακουστεί παντού, μέχρι και η τελευταία.
0: Και το άγαψα πρώτα εγώ.
1: Σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στην ερωτική, όπως είπες στην αρχή της κουβέντας.
0: Εννοείται αυτό.
1: Ξέρω ότι πιέζεσαι, είσαι σε δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας συνέχεια.
1: Φιλιά σε όλους εκεί στην Κρήτη.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Την είχα πετύχει στη δουλειά της. Καταλαβαίνετε ότι εντάξει είναι λίγο δύσκολο. Ωστόσο την ευχαριστώ πραγματικά που έστω και για λίγο κουβεντιάσουμε για το αντάμωμα. Αλίκη Μαθιουδάκη, Κωνσταντία Κατσιάμπα, Γιώτα Γερογιώργη.

Πάμε τώρα σε μια από τις πιο υπογραφή του Κώστα Λιβαδά μετά από αρκετά χρόνια. Ένα άλμπουμ με τον τίτλο Reunion, ταιριαστό απόλυτα νομίζω, και από αυτόν τον δίσκο, πέρα από τα πολλά τραγούδια που ξεπήδησαν, ήρθε και το πρώτο, το οποίο στην ουσία ήταν και ο προπομπός του άλμπουμ, όταν κυκλοφόρησε πόσο κανένα χρόνο πριν, ίσως και παραπάνω, το «Πες μου αν είσαι άγγελος». Ένα τραγούδι γεμάτο με φως, γεμάτο με ελπίδα, γεμάτο με συνέστημα, που είναι στοιχεία που έτσι και λέω και έχει και η Ελένη Τσαλικοπούλου και ο Κώστας Λιβαδάς, ο δημιουργός, ο υπέροχος.

0: Είναι ένα τραγούδι που μοιάζει να γεννέται από την ψυχή της ιστορίας του Άγιο Έρωτα, για να αφηγηθεί ίσως να φωτίσει καλύτερα το αποτύπωμα των γεγονότων, των όσων πέρασαν, των όσων χάρθηκαν, των όσων άνεξαν στο χρόνο, και αναφέρομαι βέβαια στην τηλεοπτική σειρά του Άγιου Έρωτα. Στέφανος Κορκολής σε μουσική, ερμηνεία δικιά του.
1: Έγιναν, πέρασαν, ό,τι όμορφο μπόρεσαν άφησαν, κλίπες και όμορφα όνειρα κέρασαν, πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας, φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Γίναν δικά μας, μη χάσουμε.

περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: ελληνικά ραδιόφωνα. Με τα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υποπόδκαστ συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν. Μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Λοιπόν, ή άλλων φυσικών φαινομένων, παίρνουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές.

0: είναι το σπίτι μας και δικοστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Το επόμενο, το ταξίδι, ναι.
1: Πάντως εδώ υπάρχει κάτι πολύ σπάνιο. Μάλλον θα το έλεγα αλλιώς. Έχει μια σπάνια ισορροπία, τουλάχιστον πλευράς τείχου, πέρα από την υπέροχη μουσική του Πάνου, ανάμεσα στον αυτοσαρκιασμό από την μία και στην εξομολόγηση από την άλλη.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι κάτι που υπήρχε εξ αρχής, έτσι, η βάση του στίχου ήταν της Βίκης της Χίτα και το εμπιστεύτηκε στον Πάνο να το έτσι ραφινάρει και με το... Αυτό
1: το
0: είναι ένα χαρακτηριστικό που ο Πάνος το έχει σαν χαρακτηριστικό και όντως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βαθιά αντίληψη για αυτό που κάνει, έχει υπέροχο χιούμορ. Αυτοσαρκάζεται ο ίδιος πάρα πολύ, ενώ είναι ένας πάρα πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, δεν μένει σε αυτό. Και αυτό το στοιχείο με ένα πολύ γλυκό τρόπο, ενώ είναι μια θηλυκή ματιά στα πράγματα επίσης, το τραγούδι αυτό, το έπιασε ο ίδιος και το έφερε έτσι εκεί που έπρεπε, και με το χιούμορ μέσα και με την ηρωνία, αλλά και έτσι, με την εξομολόγηση, έτσι, να λέει η ηρωίδα αυτή κάποιες πολύ βαθιές και σκληρές αλήθειες για τον εαυτό της. Το έφερε λοιπόν σε αυτή την ισορροπία με το μοναδικό τρόπο που εκείνος έχει.
1: Πάντως το τραγούδι εδώ περιγράφει στην ουσία τι, μια γυναίκα που μοιάζει να τα έχει όλα στη ζωή της, αλλά τι της λείπει.
0: Εντόπισα από την αρχή, έτσι, όταν συναντηθήκαμε με τον Πάνο και μου ήθελε διάφορα τραγούδια έτσι να μου δώσουν να δοκιμάσω. Αυτό που αμέσως εντόπισα σε αυτό και που και ο ίδιος αυτό ήθελε να πάρω, είναι ότι μιλάει στην πραγματικότητα για μια σύγχρονη ηρωίδα, μια κοπέλα γραπωμένη από αυτό το τέλειο σακάκι που τα έχει όλα,
1: σύμβολο
0: όλα τα συμβολίζει. Ένα. Κανεί και αυτά τα πράγματα, χωρίς να έχει στην πραγματικότητα.
1: Το κάνουμε καθημερινά, κρύβοντας την αλήθεια μας.
0: Ναι. Ακριβώς. Και ενώ η ηρωίδα αυτή είναι έτσι ένα κορίτσι που τα λέει όλα αυτά, δεν νομίζω ότι, δεν είναι και κάτι που μπορεί να μεταφερθεί για τον σύγχρονο άνθρωπο γενικότερα, έτσι όπως είναι η πραγματικότητα που ζούμε σήμερα.
1: Στην πραγματικότητα. Ναι, συγγνώμη, ναι.
0: Όχι, αυτό επομένως... ήθελα να πω, να κλείσω, ότι είναι κάτι λοιπόν που θεωρώ ότι αγγίζει πάρα πολλούς ανθρώπους και ταυτίζονται ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου τελικά, γιατί ακριβώς περιγράφει τον τρόπο που ζούμε σήμερα.
1: Έχεις νιώσει εσύ ποτέ έτσι να χρειάστηκε να φορέσεις ένα τέτοιο σακάκι, προκειμένου να το αποκριθείς στις προσδοκίες άλλων?
0: Ακριβώς, εννοείται. Ναι. Πολλές φορές μέχρι τώρα, παρόλο που και εγώ είμαι ένας νέος άνθρωπος, ήδη δυστυχώς έχει χρειαστεί να το κάνω. Αυτό που έκανα ήταν να το εντοπίσω.
1: Δεν επιτρέπεται, είσαι και νομικός, έτσι. Δεν
0: επιτρέπεται. Σωστά, το έβαλα εγώ το σακάκι, ήθελα, δεν ήθελα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά και εκεί ακόμα, που για μένα ήταν, ας πούμε, ένα αντικείμενο στο οποίο δεν ένιωθα ότι μπορώ να ταυτιστώ 100%. Ένιωθα ότι μπήκα στη διαδικασία που περιγράφει το τραγούδι και μάλιστα, επειδή ήταν κάτι που πάνω στο γνώριζα αυτό, ήταν και ένα ακόμη. Που μου συνέβη όμως ήταν ότι εντόπιζα εγκαίρως τη διαδικασία αυτή και επειδή επιθυμούσα πολύ περισσότερο να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου, άρα και απ' έξω, το έβγαζα το σακάκι νωρίς.
1: Ναι.
0: να το αντιμετωπίσουμε.
1: Χωρέσουμε, για να χωρέσουμε. Έτσι. Σωστά. Εντάξει, ο Πάνος, το γνωρίσαμε όλοι μας σαν ηθοποιό και ξαφνικά έρχεται το πρώτο του άλμπουμ και παθαίνουμε όλοι ένα σοκ. Λέμε, τι έχει, τι γίνεται εδώ, κάτι καινούριο γεννέται, έτσι. Και αυτό πραγματικά νομίζω είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του. Έχει ένα πολύ προσωπικό τρόπο γραφής και κάθε φορά μας εκπλήσει. Όπως και τούτο εδώ το τραγούδι, όπως και τα τελευταία που κυκλοφόρησαν πριν από λίγο καιρό, τα δικά του εννοώ.
0: Πράγματι, είναι ένας άνθρωπος που εγώ τον θαυμάζω πάρα πολύ. Εννοείται σαν ηθοποιό και έτσι και στη γραφή του πάνω στο θέατρο, γιατί και με τη Λιτόν Τριανταφυλλίδου που δουλεύουν μαζί, τα γράφουν μαζί τα κείμενα και τα δουλεύουν. Ναι. Δηλαδή, έχει σφαιρική άποψη πάνω σε αυτό που κάνει. Και ως τραγουδοποιό, εννοείται. Δηλαδή, εγώ έχω γνωρίσει έναν άνθρωπο, έτσι, γιατί μέσα στο τραγούδι τον γνώρισα και προσωπικά πια. Και στη σκηνή, έτσι ξεκίνησε από μια συνεργασία στην οποία έτσι αμέσως τα βρήκαμε και επικοινωνήσαμε και είμαστε έτσι, δουλεύουμε με τον ίδιο τρόπο κάπως και επικοινωνούμε. Αυτό ήταν το ευχάριστο που μας οδήγησε στο να κάνουμε και ένα τραγούδι μαζί. Είδα έναν άνθρωπο ακίνητο που δεν σταματά ποτέ να αμφισβητεί τον εαυτό του και αυτό που κάνει και να δουλεύει περισσότερο, που δεν εγκαταλείπει ποτέ. Πρέπει να το πω αυτό, και έναν άνθρωπο πάρα πολύ φωτεινό και λαμπερό, ακόμα και τον προβληματισμό του, ακόμα και το σκοτάδι του, το οδηγεί στο φως με έναν τρόπο. Πολύ πολύ ευχάριστη συγκυρία για μένα. Ειδικό συνεργάτη, είναι σαν να είχα αποκτήσει και έτσι έναν φίλο στο χώρο.
1: Τι ωραίο που είναι αυτό.
0: Είναι πολύ όμορφο αυτό που κάνει ο Πάνος σε όλους τους ανθρώπους γύρω του. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και γι' αυτό φτιάχνει υπέροχα πράγματα και τον ακολουθούν. Και...
1: Είναι διαφορετικός άνθρωπος στο στούντιο και διαφορετικός επί σκηνής?
0: Όχι, έτσι είναι εξίσου ευγενικός, σαρκαστικός και αυτοσαρκαστικός και πίσω από τα φώτα. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και αυτός και το περιβάλλον του.
1: Πάντως αυτά που λέει το τραγούδι, λίγο πολύ τα ζούμε όπως είπαμε και λίγο πριν στην καθημερινότητά μας, γιατί τουλάχιστον εσύ ζεις

μεγαλώνεις σε μια γενιά που, και σε μια εποχή όπου όλοι προβάλλουν, ας πούμε, την τέλεια εικόνα στα κοινωνικά δίκτυα, όλα πάνε καλά κτλ. Αυτό δηλαδή πόσο ψέμα μπορεί να είναι και γιατί να το κάνει.

0: προβάλλουν, ας πούμε, την τέλεια εικόνα στα κοινωνικά δίκτυα, όλα πάνε καλά.
1: Ιδίως και τα λοιπά, ε.
0: Αυτό δηλαδή πόσο ψέμα μπορεί να είναι και γιατί να το κάνει ένας άνθρωπος.
1: Είναι κατανοητό σε έναν βαθμό, έτσι, στο βαθμό που φτάσεις να είναι μια εποχή που ακριβώς επειδή είναι στον τελείριό του αυτό το πράγμα, το οποίο είναι οριακά έτσι η πλευρά μας, ειδικά, ας πούμε, και εγώ αναγκαστικά προφανώς και χειρίζομαι. Αυτό που λέω συνέχεια, έχουμε ζέρετε σε αυτά. Υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι για μας, συμβαίνουν τώρα και δεν καταγράφονται από κάποιο κινητό.
0: Πίνω καφέ εκεί. Ποιον αφορά?
1: Κανέναν, κανέναν, πραγματικά.
0: Έτσι
1: πραγματικά
0: είναι.
1: Κανέναν.
0: Έτσι είναι. Να σου πω, καλά, τώρα τα έχω ξαναπεί για τη φωνή σου, τη θεωρώ από τις πιο καθάριες φωνές και έχει, ρε παιδί μου, πώς θα το πω, μια αφηγηματικότητα.
1: Κάτι μέσα από τη φωνή μου είναι, δεν προσπαθώ με τον τρόπο που μπαίνω τέλος πάντων μέσα στο... στην ηρωίδα ή τον ήρωα που καλούμε να ερμηνεύσω και ίσως αυτό ήταν και το ωραίο στοιχείο που βρήκαμε εδώ κοινό με τον Πάνο.
0: Ένα αυτό είναι. Ακολουθείς την ιστορία. Στην ουσία νιώθεις το στίχο, απολαμβάνεις τη μουσική και από εκεί και πέρα.
1: Αυτό.
0: Ναι. Θα υπάρχει και συνέχεια?
1: Το ελπίζω. Η αλήθεια είναι έχουμε μια πολύ όμορφη έτσι, συνεργασία ήδη. Έχουμε συζητήσει ήδη διάφορα πράγματα. Τώρα κάνουμε και οι δύο έτσι, τα tour μας και τις βολές. Είμαι στο Ανάβρα Fest που γίνεται πρώτη φορά στο Δήμο Αλμυρού και θα είμαι και στο Φεστιβάλ της Ελάτειας. Η Ανάβρα είναι 24 Ιουλίου και η Ελάτεια 1η Αυγούστου. Με πολύ όμορφη έτσι, αντιμετώπιση πάλι εκεί από τους συλλόγους, τους τοπικούς και τα μέρη των παιδιών. Αλαμανή και Λάμπρο Βασιλείου κάναμε ένα αφιέρωμα στο Γιάννη Σπανό, κασέτες στη Μελωδία. Και τώρα θα έχουμε και ένα αντίστοιχο live στο Κιάτο Κορινθίας από όπου είμαι και ήταν και η καταγωγή του Σπανού. Οπότε. Και εκεί με την ορχήστρα του που ήταν μαζί 30 χρόνια θα παίξουμε σε ένα αφιέρωμα τέτοιο. Και θα
0: όλη η ομάδα, όλη η ομάδα όπως θέλεις στο Λυκαβητό εννοείς.
1: Είναι άλλη σύνθεση.
0: Άλλη σύνθεση, είναι κόλλα, λογικό.
1: Του Γιάννη Σπανού,
0: ναι. Λογικό.
1: Και θα έχουμε και ένα φεστιβάλ τέλη Αυγούστου, 28 Αυγούστου στο Μεσολόγγι. Και μετά λίγο διάλειμμα για να φύγουμε για τη χρονιά μας πάλι του χρόνου με νέα σχέδια πάλι.
0: Με το καλό να ξανασυναντηθούμε. Καλά μουσικά ταξίδια. Καλό καλοκαίρι να το απολαύσεις και εσύ. Φυσικά χρειάζεται σε όλους μας έστω και μια μικρή έτσι ανάπαυλα. Και θα τα ξαναπούμε. Δεν χανόμαστε με την πρώτη ευκαιρία, Βασιλική.
1: Έτσι, σε ευχαριστώ. Με μεγάλη χαρά. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλή ξεκούραση και ευχαριστώ πολύ για τα όμορφα λόγια.
0: Να είσαι καλά, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Καλή συνέχεια. Γεια. Καλό απόγευμα. Αυτά λοιπόν και από τη Βασιλική Μιχαλοπούλου με τον Παύλο Βλάχο και το σακάκι τους.

Έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να ακούσουμε και τούτο. Ένα τραγούδι καινούργιο από την αγαπημένη μας τη Ζωή Παπαδοπούλου. Από εκείνα τα τραγούδια που μιλούν για τις στιγμές εκείνες που όλα μοιάζουν να μπαίνουν στη θέση τους, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι έτσι πραγματικά. Σε μουσική της Κασάνδρας και στίχους του Κώστα Λίμωνου.

Όλα θα συμβαίνουν όταν το σύμπαν συνεργεί. Ζωή Παπαδοπούλου. Και για το κλείσιμο, ένα τραγούδι που μιλάει για τη δύναμη να συνεχίζεις, αλλά και ακόμη και όταν αυτά, όταν τα υπόλοιπα τέλος πάντων ή όλα μοιάζουν να είναι δύσκολα. Γιάννης Κότσιρας, στίχους δικούς του, σε μουσική του Χριστόφορου Γερμενή. Με τον Γιάννη Κότσιρα θα τα πούμε στην αρχή της Άνοιξης, μόλις ολοκληρωθεί το καινούργιο του άλμπουμ, από όπου έρχεται τούτο το τραγούδι. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γιάννης Κυριλίδης στο μικρόφωνο, ο Δωροθέα Δασκάλου στον ήχο. Καλό απόγευμα σε όλους σας.

0: είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αρχιοθέτης της υπόθεσης για ακόμα 7. Ασκήθηκαν διώξεις κατά του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάθης με υπολογιστή. Από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι υποθέσεις των 9 από τα 13 κυβερνητικά στελέχη που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας αρχιοθετήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη για πλημελήματα. Υπερασπίστηκε τους 3 υπουργούς από τους οποίους είχε ζητήσει την παραίτηση για λόγους ευθυξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, και αναρωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Το ΠΑΣΟΚ, μέσω του εκπρόσωπου τύπου Κώστα Τσουκαλά, έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο και χαρακτήρισε πρωτοφανές το να ζητάει η κυβέρνηση συγγνώμη από την αντιπολίτευση, ενώ, όπως είπε, βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη διώκονται από τη δικαιοσύνη. Έντονη ήταν η κριτική και από τα άλλα κόμματα. Απαντώντας στην κριτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να αποκλειστούν από την εκλογική διαδικασία πρόσωπα που δεν έχουν καταδικαστεί. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, τόνισε ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας ύψους 41,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Υπογράμμισε επίσης την κρισιμότητα των επόμενων εκλογών. Μπαράζ παρετήσεων είχαμε και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρωί ανεξαρτητοποιήθηκε η Πόπη Τσαπανίδου, αργότερα προσθέθηκαν και η Κώστας Μπάρκας Καλλιόπη Βέτα, ενώ παρετήθηκαν μαζικά με κοινό κείμενο και 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Από την άλλη, ο Παύλος Πολάκης επέστρεψε και επίσημα σήμερα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου, του τέταρτου που συνελήφθη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ο ίδιος φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του εγκαταλειμμένου σπιτιού από τον 24χρονο ιδιοκτήτη και να τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτούργοι της επίθεσης. Ο τέταρτος συλληφθής αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκρό τροχαίο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Το παιδί, που φέρει σοβαρά τραύματα και κατάγματα, υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις και διακομίστηκε διασωληνωμένο από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο Ιπποκράτιο. Ο οδηγός του βιτιοφόρου που ευθύνεται για τη σύγκρουση οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος εν ώψη συνέχισης προανάκρισης. Να κλείσουν πετρελαϊκή διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας στο στενό Μπαμπ Αλ Μαντέμπ, ζήτησε το Ιράν από τους Χούθη σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπήσουν τις ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Αυτό δήλωσαν 3 πηγές στο Reuters σήμερα, γεγονός που αποτελεί μια ισχυρή νέα απειλή για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται στην Θράκη και στη Μακεδονία με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες και με τοπικές βροχές στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας όπου και μπορεί να ξεσπάσουν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα νότιο-νότιο-ανατολική 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30. Oh.
2: Η απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini. Το συγκρότημα που μας έχει χαρίσει μερικές από τις πιο ωραίες και κοσμοπολίτικες βραδιές, καταφθάνει με τραγούδια από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εποχές και στυλ, με τη φωνή της εκρηκτικής Stormy Lights, φτιάχνοντας το πιο μεθυστικό μουσικό κοκτέιλ. Pink Martini. Μια μοναδική συναυλία στις 20 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Έχει ζέστη, το γνωρίζουμε, γι' αυτό ξεκινήσαμε με ένα δροσερό αεράκι. Le vent du Portail. Καλώς μας ήρθατε, εδώ είμαστε, εδώ που είναι ωραία. Στο Beach Bar Ακουναδής, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι το φιλαράκι μου, ο Κωνσταντίνος ο Μανουσάτσης, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Σας θέλουμε όλους εδώ αυτό το απόγευμα της 5ης, 16 Ιουλίου. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Και στην Καβάλα και στη Δράμα και στη Λάρισα και στις Σέρες και στην Κατερίνη και εδώ φυσικά στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική και στο εξωτερικό. Ελάτε στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, ελάτε να περάσουμε ωραία και δροσερά κυρίως. Ευελπιστώ να είστε σε ένα δροσερό μέρος αυτή τη στιγμή ή ακόμα καλύτερα να έχει ξεκινήσει η άδειά σας και να απολαμβάνετε τον ήλιο και τη θάλασσα. Να απολαμβάνετε τις διακοπές σας. Μακάρι όλοι να απολαύσουμε φέτος τις καλύτερες διακοπές όλων των εποχών. Λοιπόν, 5η 16 του Ιούλη στα 13 λεπτά μετά τις 5, έχει τη ζέστη του όπως προανέφερα, γι' αυτό είπαμε θα σας ρωσίσουμε, 33 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, αυτή τη στιγμή έχει λίγο κίνηση και στην Καρόλου Ντίλ και Λεωφόρος Νίκης και Τσιμισκή και Μητροπόλεως, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Σήμερα 16 του Ιούλη είναι Παγκόσμια ημέρα φιδιού, δεν βλέπω κάποιον να εορτάζει, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Επίσης σαν σήμερα το 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλαιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. Επίσης σαν σήμερα το 1963 οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη «Αν θυμηθείς τον ήρωό μου», αλλά με αγγλικό στίχο «Honeymoon Song», οπότε γι' αυτό το λόγο θα συνεχίσουμε με αυτό το τραγούδι. Ελάτε στην παρέα μας 2313-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι θέλετε, στο Viber στο 6930 078 228.

Αν θυμηθείς τον ηρώ μου, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3 απόγευμα 5ης, 16 του Ιούλη. Είμαστε, είπαμε, στην καρδιά του καλοκαιρακίου 2026. Χίλιες φορές να έχουμε μείον 6 βαθμούς παρά 40 βαθμούς παλιοκαλοκαιράκιδες. Είπαμε, είμαστε οι χειμωνάκιδες και οι καλοκαιράκιδες. Δεν ξέρω σε ποια από τις δύο κατηγορίες ανήκετε. Πάντως να ξέρετε ότι θα έχουμε, τώρα δεν ξέρω πώς να το πω αυτό με χαμόγελο και με καλό τρόπο, αλλά αναμένονται κι άλλο να αυξηθεί η θερμοκρασία ή θερμοκρασίες. Αναμένονται λοιπόν οι υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, με την Κυριακή και τη Δευτέρα να είναι οι πιο θερμές ημέρες. Όλο πάει προς τα πίσω η ζέστη. Σε αυτές τις ημερομηνίες δεν αποκλείεται τοπικά οι θερμοκρασίες να φτάσουν ή να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα λοιπόν με τον Θεοδωρή Κολυδά, από την Τρίτη όμως θα αρχίσει να παρατηρείται μια καθοδική τάση της θερμοκρασίας. Στη Θεσσαλονίκη, εδώ σε εμάς, η αποκλιμάκωση αναμένεται νωρίτερα και πιο έντονα, ενώ στην Αθήνα, στη Λαμία και γενικά στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, η ζέστη πιθανόν να παραμείνει για λίγο ακόμα. Και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, στο ίδιο μήκος κύματος, μας λέει ότι οι επόμενες μέρες θα είναι πιο ζεστές. Φλερτάρουμε δηλαδή τοπικά και με τους 40 ή και τους 41 βαθμούς Κελσίου, με την Κυριακή να είναι η πιο ζεστή ημέρα, κρατήστε το αυτό, και η Δευτέρα θα είναι ζεστή, αλλά σας λέμε και μας λένε οι μετεωρολόγοι και συνηγορούν σε αυτό ότι από Τρίτη και μετά στη συνέχεια θα έχουμε ψυχρές αέριες μάζες που θα κινηθούν προς τη χώρα μας, προκαλώντας αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σήμερα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη μας αναμένεται ηλιοφάνεια, οι άνεμοι πνέουν με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου, τα όμοια και για αύριο Παρασκευή. Σαββατοκύριακο ίσως θα ανέβει και λίγο παραπάνω, δηλαδή θα φτάσει και 36 βαθμούς Κελσίου, και από Τρίτη, όπως σας είπαμε, ξανά έχουμε πτώση της θερμοκρασίας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει και κινησούλα λίγο στους δρόμους της πόλης, ιδιαίτερα στο κέντρο. Πολύ προσοχή. Σε χαιρετάω, Κωνσταντίνε, σε χαιρετάω. Παίζω μπουζουκάκι, όπως βλέπεις. Αυτά είναι Μπαρακούντα και Heart για τη συνέχεια. Έλα στην παρέα μας και δεν θα χάσεις. Θέλεις να ακούσεις ένα τραγούδι, θέλεις να μας στείλεις μια φωτογραφία, θέλεις να μας στείλεις ένα βίντεο, θέλεις να μας πεις αυτά που δεν έχεις πει σε κάποιον άλλον και θες να τα βγάλεις από μέσα σου, γιατί δεν μπορείς άλλο, έχεις σκάσει και από τη ζέστη αλλά και μέσα σου και δεν είναι καλό να τα κρατάς μέσα σου. 6930 078 228 2313 338 420, άκου να δεις τον 102.

Σε είδα, βρε, σε είδα, σε είδα. Λοιπόν, το γυναικείο συγκρότημα των Heart, Παραγκούντα, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να στείλω την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Στέλλα, στη Σοφία, στην Αθηνά, στο φίλο μας το Βασίλη, σε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Η αλήθεια είναι ότι παθαίνεις ένα σοκ από εκεί που είσαι έξω στη ζέστη και μπαίνεις στα κλιματιστικά. Εγώ έτσι την πατάω και κρυώνω, να ξέρετε. Και μάλιστα με πιάνει και φτέρνισμα και βήχας και όλα τα σχετικά. Όχι ότι σας αφορά και σας ενδιαφέρει, απλά τα λέω. Να προσέχετε την υγεία σας, γιατί θέλουμε όλοι να φύγουμε για διακοπές, αν δεν είστε ήδη διακοπές. Εμείς εδώ είμαστε λοιπόν και true story. Βρισκόμαστε τώρα σιγά σιγά στην κορύφωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, το οποίο φυσικά απολαμβάνεται από τη δημόσια τηλεόραση. Και το true story είναι ότι και εγώ ξύπνησα λίγο προς το τέλος και αποφάσισα να παίξω τους δύο τελευταίους αγώνες, είτε δηλαδή την Ισπανία με τη Γαλλία και την Αγγλία με την Αργεντινή. Ό,τι παίζω εγώ βγαίνει εντελώς το αντίθετο. Δηλαδή, είχα βάλει ότι θα κερδίσει η Γαλλία. Ναι, καλά, καλά πήγε αυτό. Η Ισπανία κέρδισε. Επίσης, χθες έβαλα ότι θα κερδίσει η Αγγλία και κέρδισε η Αργεντινή. Βέβαια, χθες ο αγώνας, να τα λέμε αυτά, ήταν πάρα πολύ ανατρεπτικός και συναρπαστικός, θα πω. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι οδεύουμε στο μεγάλο τελικό με την Αγγλία και με την Ισπανία και την Αργεντινή. Δεν ξέρω ποια από τις δύο ομάδες υποστηρίζετε ή θα θέλατε να κερδίσει. Πάντως, αν σας πω εγώ ότι θα παίξω π.χ. Ισπανία, να ξέρετε θα κερδίσει η Αργεντινή. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όλα λοιπόν τα ποδοσφαιρικά βλέμματα θα είναι στραμμένα αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου στο New Jersey στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκεί όπου θα διεξαχθεί ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ισπανία εναντίον Αργεντινής για το βαρύτιμο τρόπαιο. Ο τελικός θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα ώρα Ελλάδος το βράδυ της Κυριακής, οπότε ξέρω τι θα κάνετε την Κυριακή το βράδυ, και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ Sport 2. Η Ισπανία στα ημιτελικά επικράτησε επί της Γαλλίας με 2-0 κιόλας. Από την πλευρά της η Αργεντινή με μια τεράστια ανατροπή πήρε τη νίκη απέναντι στην Αγγλία με 2-1. Στο μικρό τελικό που θα γίνει στις 12 τα μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή, η Γαλλία θα παίξει με την Αγγλία στο Μαϊάμι. Και αυτό το παιχνίδι φυσικά θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ Sport 2. Είδα χθες και τον Mick Jagger, τον Rolling Stones, viral έγινε και αυτός, πολύ στεναχωρέθηκε. Είδα και την Ξινή, την Beckham, με τον David Beckham, και αυτοί μείνανε με τη χαρά. Τέλος πάντων, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον χθες ο αγώνας. Πραγματικά δεν ξέρω τι υποστηρίζετε. Γιατί με κοιτάς μάτια μου? Να ξέρετε, δεν μιλάω μόνη, μιλάω στον τεχνικό μου. Γιατί με κοιτάς, γιατί μιλάω για την μπάλα και σου φαίνεται περίεργο? Να φέξουμε το επόμενο τραγούδι. Big Mouth Strikes Again, εγώ είμαι αυτή. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, οι Smiths και δύο Morrissey που αυτοτρολάρεται. Ακούς τον Morrissey να τραγουδάει και από κάτω ακούς και μια πολύ λεπτή φωνούλα. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Ανέβασε κι άλλο την ένταση, έλα στη δροσερή παρέα του, άκου να δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Εχμές κατά της αντιπολίτευσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση άφησε ο Πρωθυπουργός. Έντιμοι πολιτικοί επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Ζουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Έρευνα στο διαμέρισμα του 25χρονου, του τέταρτου ατόμου που συνελήφθηκε την υπόθεση φωνικής επίθεσης με καζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, πραγματοποίησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύ νεκροδροχείο στη Χαλκιδική, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και οι 6 μηνών αδελφοί της. Ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, τόνισε ότι η Ελλάδα θα διεκδικήσει πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας ύψους 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το χώρο άνοιξε το πρωί η Πόπη Τσαπανίδου. Αργότερα στην ίδια κίνηση προχώρησαν και η Κώστας Μπάρκας Καλλιόπη Βέτα, ενώ μαζικά παραιτήθηκαν και 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Παύλος Πολάκης επέστρεψε και επίσημα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Να κλείσουν πετρελαϊκή διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας, ώστε ενώ Μπαμπ Ελ Μαντέμπ ζήτησε το Ιράν από τους Χούθη σε περίπτωση που οι ΗΠΑ χτυπήσουν τις Ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Πολυετής ποινές φυλάκισης αξιωματούχους για την τραγωδία της γέφυρας της Γένοβας στην Ιταλία τον Αύγουστο του 2018 με τους 43 νεκρούς. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Έλα, τι ωραίο που ήταν αυτό. Σαν να είμαστε τώρα σε ένα beach bar, να βλέπουμε τον ορίζοντα, να βλέπουμε τη θάλασσα, να απολαμβάνουμε τον ήλιο, να απολαμβάνουμε τις διακοπές μας και μετά ξυπνήσαμε. Λοιπόν, με αφορμή το γεγονός ότι αφενός αν σήμερα, 16 Ιουλίου του 1983, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100, βρίσκεται το τραγούδι των Police με τίτλο Every Breath You Take. Και αφετέρου, με αφορμή το γεγονός ότι ο Αμερικανός μουσικός ντράμερ των Police, ο Stuart Copeland, έχει γενέθλια, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1952, τα 74 κεράκια, έχει κερδίσει μαζί τους 6 βραβεία Grammy και το όνομά του έχει γραφτεί στο Rock and Roll Hall of Fame το 2003. Με τη διάλυση του συγκροτήματος, ο Stuart Copeland συνεργάστηκε με άλλους καλλιτέχνες. Οι πωλήσεις είχαν διαλυθεί το 1984. Εδώ είμαστε, θέλουμε να σας έχουμε όλους εδώ στην όμορφη παρέα μας, λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, 32 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία, σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι έχει να δώσει και άλλο τις επόμενες ημέρες. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που μου γράφει η φίλη μου η Ναυσικά. Με συγκινεί, θα έλεγα. Ευτυχώς, λέει, υπάρχετε κι εσείς σε αυτή τη δύσκολη βάρδια. Η καθημερινή, λέει, συνήθεια που έγινε απόλαυση. Θέλουμε τα μηνύματά σας, έτσι, το μπουστάρισμα από εσάς. 6930, ωραία λέξη, ελληνικότατη. 078-22-8. Σας έλεγα νωρίτερα ότι έβλεπα φυσικά τον αγώνα χθες που ήταν ανατρεπτικός Αγγλία-Αργεντινή και εννοείται ότι αυτό που είπα εγώ δεν έγινε. Είχα πει ότι θα κερδίσει η Αγγλία και κέρδισε η Αργεντινή. Τα βλέμματα όμως όλα τα ήταν στραμμένα χθες μεταξύ άλλων στον Mick Jagger, διότι viral έγινε ο τραγουδιστής των Rolling Stones, διότι βρέθηκε χθες στον αγώνα Αγγλία-Αργεντινή. Η κάμερα τον έπιασε να κουνάει απογοητευμένο στο κεφάλι του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όταν βλέπεις τέτοιες εικόνες, ένα μιμ γεννιέται. Δεν έρχεται σπίτι το κύπελο και ο Mick Jagger το ξέρει. Έγινε viral με αυτή του την αντίδραση που παρακολούθησε χθες τον αγώνα. Και μάλιστα το βίντεο βρήκε μεγάλη ανταπόκριση από φιλάθλους και όχι μόνο, που λέει, που σχολιάζανε, ο Mick Jagger εκφράζει όλο το έθνος. Είπαμε, είδαμε και τον Μπέκαμ εκεί και την ξινή τη σύζυγό του. Γενικότερα υπήρχε πολλοί κόσμος, πολλοί λαός. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει αυτή την Κυριακή που είναι ο μεγάλος τελικός. Δεν ξέρω με τι είναι η καρδιά σας, με Ισπανία ή με Αργεντινή, αλλά το θέμα είναι ο καλύτερος ας κερδίσει. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα με Beach Boys, έτσι, καλοκαιρινά, διότι σαν σήμερα, Κωνσταντίνε, τι κέφι τρελό είναι αυτό, Κωνσταντίνος Μανουσάκης, στην τεχνική υποστήριξη. Λοιπόν, οι Beach Boys ηχογρυφούν σαν σήμερα ένα από τα πιο δημοφιλή τους τραγούδια, το Catch a Wave, δηλαδή το πιάσε ένα κύμα, αλλά εμείς ακούμε Surfing USA, yeah.

Αυτό κάνουμε. Περνάμε εδώ το καλοκαιράκι στην πόλη μας, εδώ στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Άκου να δεις τον 102 της R3 απόγευμα 5ης, 16 του Ιούλη. Έχω μείνει, λέει, με 1% υπομονή. Να στείλω και την καλησπέρα μου εκεί στο φίλο μου τον Δημήτρη που μας ακούει στη Λάρισα. Χαίρομαι που σιγά σιγά μας λέτε ότι δεν ξέρω αν είστε από αυτούς που παίρνουν τις άδειες εθιμοτυπικά τον Αύγουστο ή σιγά σιγά αρχίζουν τώρα οι περισσότερες άδειες από 15 Ιουλίου και εφεξής. Αλλά χαίρομαι πολύ να σας ακούω ότι φεύγετε και να μας δίνετε και ιδέες για μέρη όμορφα της Ελλάδος. Ευτυχώς έχουμε, η Ελλάδα έχει πάρα πολλά ωραία μέρη. Βέβαια είναι λίγο τσιμπημένα, να τα λέμε και αυτά. Αλλά από την άλλη θα μου πεις, έχουν ανέβει όλα στο Θεό. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, χαιρόμαστε να σας ακούμε ότι πάτε διακοπές. Εμείς εδώ θα είμαστε να σας κρατάμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά, τουλάχιστον μέχρι τέλη του Ιούλη. Τον Αύγουστο θα μας επιτρέψετε, κάπου θα πάμε, αλλά δεν θα σας αφήσουμε παραπονεμένους. Εννοείται, θα αφήσουμε πολύ όμορφες μουσικές. Ακούσαμε Loving Spoonful, διότι σαν σήμερα, το 1966, κυκλοφόρησαν αυτό το τραγούδι, Summer in the City. Είναι μέρος του τρίτου στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος Hams of the Loving Spoonful. Και θα ανέβει και μέχρι και την πρώτη θέση. Λοιπόν, για εμάς τώρα που είμαστε στην πόλη, έχουμε πολύ ωραία δρόμενα που θα συμβούν αυτές τις ημέρες. Συγκεκριμένα, θα πάμε τώρα μία πολύ γρήγορη βόλτα στα Μηχανιώτικα 2026, το ένα πολιτιστικό τριήμερο που ξεκινάει από αύριο 17, 18 και 19 Ιουλίου. Ολοκληρώνεται την Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ στο λιμάνι της Νέας Μηχανιώνας με παραδοσιακή μουσική, με ροκ μουσική, με μία υπέροχη το Σάββατο Γιώτα Νέγκα, αγαπημένη η οποία παρουσιάζει το αφιέρωμα στο Σταύρο Κουγιουμτζή με τίτλο «Και αρχίζω να σου τραγουδώ» και την Κυριακή κλείνει αυτό το υπέροχο τριήμερο με μια παραδοσιακή βραδιά με τίτλο «Το λιμάνι μας». Για εσάς ιδιαίτερα που είστε στην περιοχή, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο δωρεάν μουσικό τριήμερο με φόντο τη θάλασσα, με φώτο την καλοκαιρινή άβρα του Θερμαϊκού και το λιμάνι να φιλοξενεί τρεις ξεχωριστές βραδιές γεμάτες μουσική, παράδοση και ζωντάνια για όσους συνεχίζουμε να κάνουμε καλοκαιράκι στην πόλη μας. Λοιπόν, εννοείται το τραγούδι που μου ζήτησες θα παίξει, αλλά λίγο μετά τις 6. Θέλουμε τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας, να μας πείτε και πού θα πάτε διακοπές, αν θα πάτε, πού θα πάτε, τι θα κάνετε. Έτσι θέλουμε να τα μάθουμε όλα. 6-9-30-078-228, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1973 ο Bob Dylan κυκλοφορεί το soundtrack της western ταινίας τότε Pat Garrett and Billy the Kid και μετά

Άκου να δεις τώρα. Αυτή είναι η Gregorian, ένα γερμανικό μουσικό συγκρότημα που ερμηνεύει τραγούδια εμπνευσμένα είτε από τα Gregoriana έξω και τον Gregorian άσματα, αλλά μοντέρνα pop και rock τραγούδια διασκευές. Αυτό ήταν φυσικά διασκευή από Depeche Mode, το Policy of Truth, με έναν έτσι διαφορετικό τρόπο. Νομίζω ότι είναι μια όμορφη έτσι πρόταση, θέλω να πιστεύω. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, τον 102, απόγευμα 5ης, 16 του Ιούλη. Έχουμε λίγο κινησούλα αυτή τη στιγμή. Αχ, τρόμαξα! Αυτά μου κάνει ο τεχνικός μου και με τρομάζει. Έτσι, έχει κίνηση. Πολύ σωστά έβαλες αυτό το ηχητικό sound effect. Έχει κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Βλέπω ότι είμαστε στα κόκκινα σε όλη τη Λεωφόρο Νίκης αυτή τη στιγμή και στη Μητροπόλεως και στην Τζιμισκή και λίγο στην Εθνική Αμήνης. Και για κάποιο λόγο και η Κωνσταντινούπολεως αυτή τη στιγμή έχει κίνηση. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Αποστάσεις, υπομονή, ψυχραιμία. Εξάλλου είστε, φαντάζομαι, με κλιματισμό και 102 στα ραδιόφωνά σας. Σας λέγαμε νωρίτερα για όσους κάνουμε καλοκαίρι στην πόλη, προς το παρόν τουλάχιστον, διότι ευελπιστώ και όλο και κάπου να πάμε. Σας λέγαμε για αυτούς που βρίσκεστε εκεί ανατολικά για τα Μηχανιώτικα, που ξεκινούν από αύριο μέχρι και την Κυριακή 19 του Ιούλη, αλλά έχουμε και τα Πηλαιώτικα, τα οποία όμως θα διαρκέσουν 4 ημέρες από αύριο πάλι 17 έως και στις 20 Ιουλίου και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εορτασμού του πολιούχου προφήτη Ηλία του Θεσβήτου. Και καθ' όλη την διάρκεια των εκδηλώσεων, η πλατεία εκεί του Πέτρινου Πολιτιστικού Κέντρου θα μεταμορφωθεί, φιλοξενώντας χιλιάδες επισκέπτες, με επίκεντρο πάντα τον ιερό ναό του προφήτη Ηλία της Πηλαίας. Οπότε από αύριο ξεκινάνε και τα Μηχανιώτικα και τα Πηλαιώτικα. Θα κλείσουμε με Σίλια Κρουζ, διότι σαν σήμερα το 2003, μία από τις μεγαλύτερες κουβανές τραγουδίστριες, η Σίλια Κρουζ, έφυγε από τη ζωή 16 Ιουλίου του 2003. Σωστά τα λες. Είχε γεννηθεί 21 Οκτωβρίου του 1925. Έφυγε σε ηλικία 77 ετών. Είναι γνωστή ως The Queen of Salsa. Θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες του είδους για τον 20ο αιώνα. Από το 1900 μέχρι 90, μέχρι και το θάνατό της, κέρδισε 3 βραβεία Grammy και 4 Latin Grammy και ήδη λυκνίζομαι έτσι στην μουσική και στους ρυθμούς της Σίλια Κρουζ και έτσι χορεύοντας θα αφήσω το στούντιο για τις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις. Yeah.

0: στην τεχνική υποστήριξη. Το υπέροχο.
1: Και μόνο να μιλήσουμε, έχουμε. Καλείται το Reuters. Ένας νέος γύρος αμέρες για να οριοθετηθεί, ενώ έχουν εκενωθεί χωριά και έχουν κλείσει δρόμοι.